Ποτέ δεν θα λείψουν οι αφορμές για να ευχαριστεί κανείς το Θεό, ακόμα και στην περίπτωση που βρίσκεται σε κατάσταση δουλείας. Μπορεί να ευχαριστείς το Θεό γιατί δεν είσαι δεμένος με χειροπέδες ή στο ξύλο. Αλλά και εκείνος που είναι δεμένος έχει λόγους να ευχαριστεί το Θεό και μόνο για το ότι είναι στη ζωή, γιατί βλέπει τον ήλιο, γιατί αναπνέει τον αέρα. Για τα πάντα πρέπει να ευχαριστεί. Σε τιμωρούν άδικα? Να χαίρεσαι, καθώς τα αναλογίζεσαι και θα ελπίζεις τα αιώνια. Καταδικάστηκες δίκαια? Και πάλι να ευχαριστείς, γιατί τιμωρείσαι για τις πράξεις σου, αλλά δεν θα κατακριθείς αιώνια για τα αμαρτήματά σου. Έτσι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση της ζωής του, μπορεί ο ευγνώμονας να βρίσκει αφορμές για να ευχαριστεί τον ευεργέτη του. Δυστυχώς όμως σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάθει αυτό που συμβαίνει στους αχάριστους και στους γκρινιάριδες, γιατί αυτοί περιφρονούν όσα έχουν και δεν τα εκτιμούν. Αντίθετα, επιθυμούν ό,τι στερούνται και ό,τι δεν έχουν. Γιατί με το να μην υπολογίζουν και το να μην εκτιμούν όσα έχουν και όσα οι άλλοι στερούνται, και με το να συγκρίνουν τον εαυτό τους με εκείνους που έχουν περισσότερα, στενοχωριούνται και θλίβονται. Λες και ήταν ιδιοκτήτες αυτών που οι άλλοι έχουν και σαν να τους τα έχουν πάρει εκείνοι άδικα. Έτσι, ο δούλος λυπάται γιατί δεν είναι ελεύθερος. Θλίβεται γιατί δεν κατάγεται από ονομαστή γενιά και γιατί δεν έχει να ονοματίσει 7 ένδοξους προγόνους του, οι οποίοι θα ήταν διακεκριμένοι για τα όμορφα άλογά τους ή που θα είχαν αναδειχθεί νικητές στις στηριομαχίες. Αυτός που κατάγεται από ονομαστή γενιά με μεμσημυρεί γιατί δεν είναι πλούσιος. Ο πλούσιος λυπάται γιατί δεν κυβερνά έθνη και λαούς. Ο στρατηγός θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Ο βασιλιάς στενοχωριέται γιατί δεν κυβερνά όλα τα έθνη και τους λαούς της γης. Και με λίγα λόγια, κανείς και για τίποτα δεν ευχαριστεί τον ευεργέτη. Εμείς όμως, ας παραβλέψουμε εκείνα που δεν έχουμε και ας διώξουμε από πάνω μας κάθε λύπη για τις στερήσεις και τις ενέχειές μας. Στις δυσκολίες μας, ας πούμε στον πάνσοφο ιατρό, σε κάθε μικρή θλίψη βρίσκεται η παιδαγωγία σου για μας. Και καλό ήταν που με ταπείνωσες. Ας ομολογήσουμε μαζί με τον Απόστολο ότι τα παθήματα αυτής της ζωής είναι ανάξια λόγου μπροστά στη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ας παραδεχθούμε ότι πολύ λίγο τιμωρηθήκαμε σε σχέση με ό,τι έχουμε πράξει. Ας οικετεύσουμε τον Κύριο λέγοντας «Διόρθωσέ μας, Κύριε, αλλά με διάκριση και όχι με θυμό». Γιατί όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο, για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Στα ευχάριστα γεγονότα της ζωής, ας λέμε μαζί με τον προφήτη, τι να ανταποδώσω στον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει δώσει. Ο Θεός μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, μας τίμησε με λογικό, μας φώτισε να επινοούμε τέχνες για να βοηθούμαστε στις ανάγκες της ζωής μας. Κάνει ώστε να αναφύονται από τη γη φυτά κατάλληλα για τη διατροφή μας. Μας έχει χαρίσει τη βοήθεια των ζώων. Για μας βρέχει ο ουρανός. Για μας ανατέλει ο ήλιος. Για μας είναι στολισμένα τα βουνά και οι κάμποι, όπου καταφεύγουμε για να προφυλαχθούμε από όσες δυσκολίες μας προκαλούν οι ψηλές βουνοκορφές. Για χάρη μας τρέχουν τα ποτάμια. Για χάρη μας αναβλύζουν οι πηγές. Για χάρη μας η θάλασσα καταλαγιάζει και γαλινεύει, ώστε να τη διαπλέουμε άφοβα και να αναπτύσσουμε το εμπόριο. Για μας δίνει η γη πλούτη από τα μεταλλεία και κάθε άλλη χαρά και ανάπαυση. Ολόκληρη η κτήση μας χαρίζει τα δώρα της, γιατί με το να μας παρέχει τα αγαθά ολόκληρης της δημιουργίας, ο προνοητής ευεργέτης μας μας πλουτίζει και μας συντηρεί. Γιατί όμως να στέκομαι στα μικρά? Για χάρη μας ήλθε ο Θεός στον κόσμο. Εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης που είχε φθαρεί από την αμαρτία, ο Θεός Λόγος προσέλαβε σάρκα και σκήνωσε σε εμάς. Ο ευεργέτης ήλθε και σκήνωσε μαζί με τους αχάριστους.
ο ήλιος της δικαιοσύνης, ήλθε σε εκείνους που ήταν βουτυγμένοι στο σκοτάδι. Ο απαθής ανέβηκε στο σταυρό. Η ζωή ήλθε προς το θάνατο, το φως στον Άδη, η ανάσταση στους νεκρούς. Ήλθε το πνεύμα της υιοθεσίας, οι διαιρέσεις των χαρισμάτων, οι επαγγελίες των στεφάνων. Και με λίγα λόγια, ήλθαν όλες οι άλλες δωρεές που είναι αναρρύθμιτες και για τις οποίες θα τέριαζε ο λόγος του προφήτη που λέει «Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει ανταποδοτικά χαρίσει».

Δεν αναφέρθηκε βέβαια ο ψαλμωδός απλά σε αυτά που μας έχει χαρίσει, αλλά σε αυτά που μας έχει ανταποδώσει ο Μεγαλόδωρος. Και όλα αυτά, σαν να μην ήταν ο Κύριος που έκανε την αρχή των δωρεών. Αλλά έφτασε να αμείβει τους ανθρώπους, σαν να τους ανταποδίδει τις δικές του δωρεές και ευεργεσίες, οι οποίες είχαν προηγηθεί. Γιατί ο Κύριος δέχτηκε και λόγιασε ως ευεργεσία την ευχαριστία των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν δεχτεί τις δικές του θείες δωρεές. Εκείνος που χαρίζει τον πλούτο, ζητά από σένα με το χέρι του φτωχού την ελεημοσύνη. Και όταν δεχθεί ως ελεημοσύνη εκείνα που ο ίδιος σου έχει χαρίσει, ξεπληρώνει στο ακέραιο τη δωρεά. Τι λοιπόν θα ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα αυτά που μας έχει ανταμείψει? Δεν θέλω να ξαναπώ το λόγο του προφήτη, ο οποίος πολύ σωστά εκφράζει την απορία του και εξετάζει τη φτώχεια του, γιατί δεν βρίσκει τίποτα αντάξιο να ανταποδώσει στο Θεό. Γιατί ο Θεός, εκτός από τις πολυάριθμες άλλες ευεργεσίες του, που καλύτερες δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, μας έχει υποσχεθεί και άλλες, ακόμα περισσότερες και πολυτιμότερες για το μέλλοντα αιώνα. Μας έχει ετοιμάσει τη δόξα και την τρυφή του Παραδείσου, τιμές ισάξιες με αυτές των Αγίων Αγγέλων. Θα χαρίσει στα παιδιά του την τέλεια θεογνωσία, πράγμα που δεν συγκρίνεται με κανένα από τα πράγματα αυτού του κόσμου. Κάθε λογικό όν αυτό το αγαθό επιθυμεί. Μακάρι να αξιωθούμε να το απολαύσουμε και εμείς, αφού πρώτα βέβαια καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη. Μερικοί όμως λένε, πώς να εκδηλώσουμε την αγάπη μας και την ευσπλαχνία μας στον συνάνθρωπό μας, πράγμα που είναι σπουδαιότερο και τελειότερο από όλα τα άλλα αγαθά, αφού αυτά είναι το πλήρωμα του νόμου. Πώς θα συμμεριστούμε τον πόνο τους, αν δεν πάμε να επισκεφτούμε τους θλιμμένους και αν δεν κλάψουμε μαζί τους? Αν δηλαδή μείνουμε ασυγκίνητοι, χωρίς να χύσουμε ούτε ένα δάκρυ, αλλά αντίθετα ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που του συνέβηκαν? Γιατί το να υπομένουμε με ευχαριστία τους πειρασμούς και τις θλίψεις που μας βρίσκουν, δείχνει ότι πράγματι έχουμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Το να ευχαριστούμε όμως τον Θεό για ξένες συμφορές είναι χαρακτηριστικό χερέκακου ανθρώπου. Είναι συμπεριφορά που προκαλεί την οργή του λυπημένου, τη στιγμή μάλιστα που ο Απόστολος μας προτρέπει να κλαίμε με εκείνους που κλαίνε. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά? Μήπως πρέπει να σας θυμίσουμε για ποια πράγματα πρέπει να κλαίμε και να λυπούμαστε? Να χαίρετε, λέει ο Κύριος, και να αγάλεστε, γιατί η αμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Και αλλού πάλι λέει, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλάψετε για τα παιδιά σας. Ο Ευαγγελικός λοιπόν λόγος μας προτρέπει να συμμετέχουμε στο πένθος εκείνων που θλίβονται για τις αμαρτίες τους και να κλαίμε μαζί με όσους χύνουν δάκρυα μετανοίας. Να κλαίμε επίσης και να θρυνούμε για αυτούς που παραμένουν ανέστητοι, επειδή αυτοί δεν γνωρίζουν καν την απώλειά τους. Δεν πρέπει κανείς να λυπάται με τη σκέψη ότι δήθεν έχει παραβεί την εντολή του Θεού, αφού δεν έχει κλάψει για το θάνατο κάποιου ανθρώπου ή γιατί δεν έχει θρυνήσει γοερά μαζί με εκείνους που πενθούν. Δεν θα επενέσω βέβαια τον γιατρό εκείνον που αντί να θεραπεύει τους αρρώστους, ο ίδιος είναι γεμάτος νοσήματα. Ούτε τον κυβερνήτη κάποιου σκάφους, ο οποίος αντί να επιβάλλεται στους ταξιδιώτες και να αγωνίζεται κόντρα στον άνεμο, αντί να ξεπερνά τα κύματα και να στηρίζει όσους φοβούνται, ο ίδιος υποφέρει από ναυτία και παραπέει, όπως εκείνοι που δεν έχουν καμιά πειρά από θάλασσα και ταξίδια. Γιατί με έναν τέτοιο άνθρωπο μοιάζει εκείνος που επισκέπτεται όσους πενθούν και δεν τους ωφελεί με το λόγο του, αλλά συμμετέχει στις άπρεπες εκδηλώσεις του πένθους τους. Θα πρέπει βέβαια να συμμετέχει κανείς στον πόνο όσων πενθούν. Γιατί έτσι θα γίνει συμπαθής σε αυτούς που πάσχουν, εφόσον αυτοί θα αισθάνονται ότι υπάρχει κάποιος συνάνθρωπος που δεν χαίρεται και δεν αδιαφορεί για τον πόνο τους, αλλά αντίθετα συμπάσχει μαζί τους. Δεν θα πρέπει όμως να πάσχει κανείς περισσότερο από εκείνους που πενθούν, ώστε να ξεσπά σε κραυγές και θρήνους, θέλοντας να συμμεριστεί τον πόνο τους.
ούτε βέβαια θα πρέπει να μιμείτε ζηλότυπα όσους ο πόνος τους τους έχει τυφλώσει. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει, άνθρωπέ μου, να κλείνεσαι στο σπίτι, να φοράς μαύρα ρούχα, να αφήνεις τα μαλλιά σου και τα γένια σου όπως συνηθίζουν να κάνουν όσοι πενθούν. Γιατί αυτά μεγαλώνουν τη συμφορά και δεν καταπραίνουν τον πόνο. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι μεγαλώνουν οι πόνοι όταν σε ένα τραύμα προσθεθεί το πρίξιμο των βουβωνικών αδένων ή στον πυρετό το πρίξιμο της πλήνας? Δεν ξέρεις πως αν κανείς τρίψει το πονεμένο μέλος πολύ απαλά, τότε απαλαίνει ο πόνος? Μην ξύνεις λοιπόν την πληγή εκείνου που πενθεί με την απρεπή συμπεριφορά σου, ούτε να συμμεριστείς εκείνον που είναι βουτυγμένο στον πόνο. Γιατί αυτός που θέλει να σηκώσει τον πεσμένο θα πρέπει ασφαλώς να διαθέτει περισσότερη δύναμη από εκείνον. Η γεμάτη περίσκεψη όψη, η σεμνή σε σοβαρότητα και η ήρεμη θλίψη για όσα έχουν συμβεί είναι αρκετά για να εκφράσουν τη συμμετοχή του άλλου και τη συμπόνια προς τον πενθούντα. Όταν πάλι ανοίγεις το στόμα σου για να πεις κάτι, θέλοντας να παρηγορήσεις τον θλιμμένο, μην αρχίζεις να τον επιπλήτεις σαν εκείνον που ποδοπατά έναν κατάκητο. Γιατί είναι πολύ βαρύ και φορτικό πράγμα η επίπληξη, όταν μάλιστα η ψυχή είναι ταλαιπωρημένη από τη θλίψη.

Επιπλέον, δύσκολα κανείς σε αυτήν την κατάσταση δέχεται τον λόγο εκείνου που είναι έξω από τον κύκλο των λυπημένων. Τέτοιου είδους λόγια δεν μπορούν ποτέ να φέρουν παρηγοριά και ανακούφιση σε όποιον βρίσκεται σε συμφορά και οδύνη. Θα πρέπει να αφήσεις πρώτα τον πονεμένο να εκφράσει τη θλίψη του, αφήνοντας να φανεί πως νιώθεις τον πόνο του, και μετά με πολλή διάκριση, προσοχή και πραότητα θα πρέπει να ξεστομίσεις λόγια παρηγοριάς, όταν πια αυτός θα έχει ξεσπάσει και θα έχει λίγο χαλαρώσει. Το ίδιο κάνουν και όσοι θέλουν να δαμάσουν ένα πουλάρι. Δεν του βάζουν ποτέ από την αρχή το χαλινό, ούτε το τραβούν απότομα προς τα πίσω. Γιατί έτσι τα ζώα μαθαίνουν να ανασηκώνουν τη χέτη και να ρίχνουν κάτω τον αναβάτη. Αλλά το αφήνουν στην αρχή να ορμήσει με όλη του τη δύναμη και τρέχουν και αυτοί παράφορα μαζί του. Και αφού το πουλάρι κουραστεί, τότε το παίρνουν, το δαμάζουν και το μαθαίνουν να είναι υπάκουο στο πρόσταγμα του αναβάτη. Αν έτσι κάνει και όποιος επισκέπτεται τον πονεμένο, τότε θα έχει εφαρμογή εκείνο που λέει ο σοφός Σολομώντας. Είναι καλό, λέει, να πάει κανείς σε σπίτι που πενθεί, παρά σε σπίτι κάποιου μεθυσμένου. Να κλαις λοιπόν με όσους κλαίνε. Όταν δεις πως κάποιος κλαίει και οδύρεται, επειδή μετανοεί για τις αμαρτίες του, κλάψε και εσύ μαζί του με συμπόνια. Έτσι, και τα ξένα παθήματα θα διορθώσεις, αλλά και τα δικά σου πάθη θα πολεμήσεις. Γιατί όποιος χύνει πικρά δάκρυα για την αμαρτία του συνανθρώπου του, έχει ήδη θεραπεύσει τον εαυτό του, με τα δάκρυα που έχισε για τον αδελφό. Αυτά τα βιώματα είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έλεγε «Με κατέλαβε θλίψη εξαιτίας των αμαρτωλών που εγκαταλείπουν τον νόμο σου». Να κλαις για την αμαρτία. Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Είναι θάνατος για την αθάνατη ψυχή. Η αμαρτία είναι αξιοθρήνητο γεγονός και αυτή μπορεί δικαιολογημένα να γίνει αιτία για γοερό και ακατάπαυστο δρυμό. Μακάρι να χύνονται όλα τα δάκρυα που λείπει για την αμαρτία και να μην σταματά να βγαίνει από τα βάθη της ψυχής ο έμπονος στεναγμός. Ο Απόστολος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ο προφήτης Ιερεμίας, επειδή δεν του αρκούσαν τα φυσικά δάκρυα, ζητούσε να βρει πηγή δακρύων και βαθύ στεναγμό. «Θα καθίσω», λέει, «και θα κλάψω αυτούς που χάνονται». Αυτό το δάκρυ είναι εκείνο που μακαρίζει ο Κύριος και όχι αυτά που τρέχουν εύκολα από τα μάτια για κάθε τι δυσάρεστο και με την παραμικρή αφορμή. Συνάντησα κάποιους φιλίδωνους ανθρώπους που χρησιμοποιώντας την πρόφαση της λύπης έπεσαν σε διάφορες εκτροπές, στη μέθη και στην ακόλαστη ζωή και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν την πτώση τους με αυτό που λέει ο σοφός Σολομώντας να προσφέρεται κρασί όταν υπάρχει λύπη. Ο σοφός Σολομώντας βέβαια το είπε αυτό όχι για να δώσει άδεια ώστε να μεθούν οι άνθρωποι, αλλά για να τονωθεί ο οργανισμός του λυπημένου. Γιατί κι αν ακόμα αφήσουμε την αλληγορική σημασία αυτού του λόγου, σύμφωνα με την οποία ως ίνος νοείται η λογική εφροσύνη, ούτε το κατά γράμμα νόημα εγγίζει μια τέτοια κακή ερμηνεία, την οποία δίνουν οι φιλίδωνοι αυτοί οι άνθρωποι. Το νόημα του λόγου είναι το εξής. Επειδή εκείνοι που έχουν βαρύ πένθος δύσκολα παρηγορούνται και αμελούν ακόμα και να φάνε, πρέπει να τους φροντίζουμε και να τους περιποιούμαστε για να στηριχθούν και έτσι να ενισχυθεί η αντοχή τους. Θα στηριχθεί δηλαδή με το ψωμί ο οργανισμός εκείνου που πενθεί και με το λίγο κρασί θα ενισχυθεί η δύναμή του. Όσοι όμως αγαπούν υπερβολικά το κρασί και πέφτουν στη μέθη, δεν καταπραίνουν την ένταση της λύπης τους, αλλά ανταλλάσσοντας τα κακά με τα χειρότερα, κάνουν πονηρές συναλλαγές. Ανταλλάσσουν δηλαδή την αρρώστια του σώματος με την αρρώστια της ψυχής. Αυτοί κινούν το βαρύδι της ζυγαριάς και αφαιρούν τόσο από τη λύπη όσο ακριβώς προσθέτουν στη φιλιδονία.

0: Το κρασί όμως νομίζω πως πρέπει να βοηθά τη φυσική δύναμη και να μην καταναλώνεται σε τέτοια ποσότητα που ο άνθρωπος να σκοτίζεται και να χάνει τα λογικά του. Με το κρασί δεν θα περάσει ο πόνος, αλλά αντίθετα θα προσθεθεί το πάθος της μέθης στην ψυχή. Αν ο σωστός λογισμός είναι ο γιατρός της λύπης, τότε η μέθη είναι το μεγαλύτερο κακό που αντιστρατεύεται τη θεραπεία της ψυχής. Να θυμάσαι λοιπόν ένα προς ένα όσα μέχρι τώρα είπαμε. Θα καταλάβεις έτσι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε εκείνο που μας παραγγέλει ο Απόστολος και αν το τηρήσουμε, ασφαλώς θα ωφεληθούμε. Θα εννοήσεις τότε το πώς θα μπορέσεις να είσαι πάντοτε χαρούμενος, ακολουθώντας πιστά το σωστό λογισμό, πώς θα μπορείς να προσεύχεσαι αδιάλειπτα και πώς μπορείς για κάθε τι να ευχαριστείς το Θεό. Τότε θα διδαχθείς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρηγορείς τους λυπημένους, ώστε να είσαι πάντα σωστός και τέλειος, με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος και με την ενίκηση της χάρης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη στους απέραντους αιώνες. Αμήν.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Τριάδα Θεαρχικήν δοξάσομεν τες υποστάσεσι μοναδικήν δε φύσιν των τριών, συνάδιον σύνθρονων, ειν λυσοπούντες λέγομεν, σώσον τους πίστης εδοξάζοντας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, Εχρίστη υπό Πατρός το Πνεύματι, αγαλιάσεως θεοργικό ελέο ο Υιός, και βρωτός εχρημάτισε και της μιας θεότητος το τρισυπόστατον εδίδαξε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, το κάλος της απροσίτου δόξης σου μονάς τρισίλιε, τα σεραφείμ ουφέροντα οράν συγκαλύπτονται πτέρυξη και της Αγίης άσμασιν ακαταπαύστος εδοξάζωσιν. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, αφράστος των ποιητήν και γένικα στον όλων πάναγνε της παλαιάς λυτρούμενων αράς, τους βρωτούς και θανάτου φθοράς, και δια σου επέγνωμεν ένα Θεόν των τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ρώμην εξ ύψους της Αγίης το πριν αποστόλη σου, ως απέστειλας Χριστέ παραπατρός των παράκλητων την μίαν ενέφυνας φύσιν τρισίλιον. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το Πατριάρχη Αβραάμ, ότε όφθησεν σχήματι των τριών ανδρών μονάς, το απαράλλακτον έδειξας τριτής αγαθότητος και κυριότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο χαρακτήρσιν εν τρισίν εις Θεός πιστευόμενος, απερίγραπτος σαφώς, απερινόητος άπαση, ρίσε τας ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στοιχειοθέντες του Υιού σου σοφές εισηγήσεσιν, εν εκείν και τριλαμπή την θεαρχίαν δοξάζομεν και σε μακαρίζομεν την αϊπάρθενον. Τρισίλιε άκτιστε και μουούσιε μονάς τρισυπόστατε και ακατάληπτε, τους δούλους σου ίκτυρον σώσουν εκ των κινδύνων ως Θεός ελεήμων, σε γαρ Κύριε μόνον λυτρωτήν και δεσπότην και κτήμεθα βοώντες γενού ημίν ήλαιος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλές περιστάσεις και συμφορές των δεινών παρθένε κυκλούμενοι και προς απόγνωση να ή περιπίπτοντες μόνην σε σωτηρίαν και ελπίδα και τείχος έχουμεν Θεοτόκε και προς σε καταχρέωσεν πίστη και νυν ετούμεν σώσον τους δούλους σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υπερούσιον τριάδα εν μονάδι θεότητος και κυριαρχίαν συν τη Σεραφείμ σε δοξάζομεν, ως αδιαίρετον φύσιν, ως ασύγχυτον, ως ισόρροπον, δόξη Θεέ ακατάληπτε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μεριστήν ους αναφράστος της προσώπης θεότητα και ταυτιζομένην άματι μια κυριότητη, απεριόριστον μόνην απερίγραπτον ανυμνούμεν σε τον ποιητήν πάσης κτήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νου σου άναρχος των λόγων απορρίτως και γέννηκε και το Θείον Πνεύμα το ισοσθενές εκπεπόρευκε και δια τούτο τριάδα ομοούσιον των δεσπότην των όλων Θεών καταγγέλωμεν. Και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πτανόμενος της πάλε τυπικός προκατήγγειλε την εξού παρθένε σάρκος είναι ο λόγος. Αλίστερον επιφανής της ανθρώπης καταλήθειαν τρισυπόστατον μίαν αρχήν εφανέρωσε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικάς συμφυής, σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα του Άγιον συναέδιον ύπαρξην. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το σέλας τρισίλιε της ουσιώδους έγκλησου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτιστε φύσης και φωτουργέα πηγή πάσης φωτοδότητος αυγής ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος το άρητον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην πάνσο φωνώντος και τη ζωή χορηγών γνώντες ευγόμενση πιστός, δέσποτα τρισίλιε του συμνούντας εφρούρισον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός ευουλόμενος των πριν φαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθότητα παρθένε πλάσας και δείξας, εικόνα θείας μορφής άνθρωπος αγένετο εξού και μίαν τρισάριθμων θεαρχίαν κατήγγειλεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ενέφυνεν ο Πατήρ εκ λαλών την Υιότητα και το Πνεύμα του Χριστό βαπτισθέντι ορώμενον, δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως είδεσαι τρεις Αγίες φωνές ανυμνούμενων Ισαΐας υψηλού επιθρόνου καθήμενων, την τριτήν επέγνω της μιας θεαρχίας υπόστασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύτρης υπόστατε την καρδίαν και ημών των σών δούλων ανάδειξον ή να της εις δόξης θεωρεί νοερό στην λαμπρότητα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιξίωσε μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον εκ παρθένου ο Υιός του Θεού ως φιλάνθρωπος και της θείας δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησε. Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ πατρός φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περθοξολογούντες ομοφρόνος βοώμεν, τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των χρόνων επέκκεινα και προαιώνων Θεών εν χρόνο εκείησας υπερφυός εν σαρκή θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως πάντες ομολογούντες, εκτενώς υβοώμεν της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα στεταγμένα σε πουρανίους φύσης και νοεράς τάξης ορθοδόξος πάντες οικηγενείς, εκμιμούμενοι δοξάζομεν μίαν Θεότητα εν τρισίνη σουργής υποστάσεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρίσεις Αγίων υποφυτών σε πάλε συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών, προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριον θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός, όφτης της ανθρώπης άνθρωπος εξ αγνής θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος προς μετουσίαν της εις θεότητος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Φως μοναρχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχε κάλος αμήχανον εν την καρδία μου οίκησον, και ναών της εις θεότητος φωτοειδή και καθαρών δείξον με κράζοντα, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Από τον ποικίλων με παθών τριάς αμέριστε, μονάσα σύγχυτε και τη ζωφώσεως λύτρωσε των πτεσμάτων και κατάβγασον μαρμαριγές σου θεϊκές, ή να φαντάζομαι την συνδόξαν και ανυμνώσε τις δόξεις των Κύριων. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρι και λόγος ήμορφος και πνεύμα σύνθρονον, ουσία δύναμης ύπαρξης υπερούσιε ανέκφραστε, μεγαλουργέ τριάς μονάς, φρούρη την πίμνην σου τες πρεσβείες της Θεοτόκου ως φύση φιλάνθρωπος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Όλοι νυν προσέ κοινώ την καρδία μου και την διάνοιαν και τας διαθέσεις δε ψυχής απάσας και τας του σώματος των πλαστουργών και ρίστην μου μονάρχα τρίφωτε και βοώσει σώσον με τον δούλον σου πειρασμών εκπαντίων και θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ύψωσον ημών και νουν και διάνοιαν προσέ των ύψιστων φώτισον σε λάμψεσιν αχράντης πάτερ λόγε παράκλειδε. Ο φως εικόνα πρόσιτον της δόξης ήλιε, φωτοκράτορ πάντοτε δοξάζινσε του μονάρχην Θεών τρισυπόστατον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον τους εισέ πιστεύοντας Κύριε και καταγγέλλοντας άναρχον αίδιον ουσίαν μίαν τρία δε πρόσωπα θεαρχικά και σύμμορφα της Κυριότητος και της Θείας δόξης σου αξίωσον τες λιτές της αγνής Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκύρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Λαύρα του Χοζεβά. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση της σειράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής. Το μοναστήρι, στις 31 Ιανουαρίου 2016, έζησε στιγμές συγκινητικές και ανεπανάληπτες. Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, πολλοί προσκυνητές κατέβηκαν στη χαράδρα του Χοζεβά και λίγο αργότερα έφτασε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του. Εκείνη την ημέρα τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητή, του καταγωμένου από την Ρουμανία. Και στο τέλος εκείνης της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε το συνοδικό της κατατάξεως του αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του νέου αυτού Αγίου. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα μεταφερθούμε και εμείς νοερά εκεί για να γνωρίσουμε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και αποσπάσματα από εκείνη την πρωινή ακολουθία της 31ης Ιανουαρίου 2016.

Επωνύμες μαρτυρίες περί της εν Παλαιστίνη μονής έχουμε από το 1113 από τον Ρώσο ηγούμενο Δανίηλ, επισκέπτη των Αγίων Τόπων, ο οποίος σημειώνει: «Η οδός από της Ιερουσαλήμ εις τον Ιορδάνην διέρχεται δια του όρους των Ελαιών προς το μέρος της Θερινής Ανατολής. Η οδός αυτή εστιλεί ανεπίπονος και κινδυνώδης. Εν το μέσο των απορρόγων ωραίων στερείται της ύδατος. Αριθμούνται 26 μεγάλα βέρτσια από Ιερουσαλήμ μέχρι του Χοζεβά, όπου ενίστευσε ο Ιωακήμ, ή να καταπαύσει την στήρωσιν αυτού. Το μέρος τούτο ευρίσκεται εις βαθύ της στρώμα χυμάρου πλησίων της οδού προς αριστεράν. Και από τον Ιωάννη Φωκά τον Κρήτα, ο οποίος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1185, έχουμε την εξής περιγραφή: «Ευρίσκεται φάρανξ μεγάλη και μέσον ταύτης διέρχεται χύμαρος εις περί το αντίκρι μέρος εστίν η μονή του Χοζεβά. Πράγμα τη μεν αφηγήσει μη πιστευόμενον, τη θεωρία δε θαυμαζόμενον. Και γάρ σπηλαίων ουπέ εις ήτα των μοναχών κελία, και αυτός ο ναός και του κημητήριον εν το ρήγματι της πέτρας τε θεμελίονται, εις το σούτον υπό της του ηλίου φλογώσεως κατακαιώμενα ως πυρός γλωτήματα ενοράστε από τον πετρών εν είδη πυραμίδων αναπεμπόμενα. Το γέπαρα των μοναχών πεινόμενων είδωρ τι ούτων εστίν ίον από λίμνης εστώσεις, οπότε ο ήλιος εν μεσετά το θέρι τες λίμνες επιφυτά και βολές εμπύρης υποθερμένη ταύτην το βρώμασιν. Εν ταύτη τη μονή διαφόρους μεν είδωμεν υγειασμένους άνδρας, ένα δε τούτων σημειοφόρων άνθρωπων και αμέσως προσομιλούντα Θεό. Λουκάς εστίν η κλίση στο γέροντι. Εν η μονή επικινδύνως ανήλθωμεν και κατήλθωμεν δια τε το κρυμνώδες του τόπου και την υπερβάλλουσαν του ηλίου φοράν».

Με απλά λόγια, περιγράφεται στο απόσπασμα η απόκρημνη τοπογραφία, τα κελιά στο βράχο, η πολύ ζέστη του καλοκαιριού, ο δύσβατος δρόμος, το βραστό νερό που έμειναν οι μοναχοί και οι άγιοι άνδρες που ασκήτευαν εκεί. Το γεγονός ότι η Μονή υπάρχει κατά τα έτη 1300-1500 αποδεικνύεται από σημειώσεις που βρίσκονται στον υπαριθμόν 35 μεμβράνινο κώδικα του 11ου αιώνα της Πατριαρχικής Συλλογής. Στο φύλλο 309 του κώδικα διαβάζουμε: «Εδωθή το παρόν βιβλίον, διαχειρός Ιωάννου του Γραμματικού, ενέγεν ψυχική σωτηρίας και των γονέων αυτού Ζαχαρίου, Γρηγορίου και των τέκνων αυτών, Πατριάρχου Ιεροσολύμων και οι αναγνώσκοντες αυτό, εύχεστε το δώσαντι δια των Κύριων εις την Μονήν του Χοζιβά». Βιβλίον Γρηγόριος ο Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χουζιβιωτήσης. Άλλη μαρτυρία υπέρ της ύπαρξης της Μονής την εποχή εκείνη είναι η διασωθήσα Έλληνο-Αραβική επιγραφή που βρίσκεται επάνω από την πύλη και η οποία γνωστοποιεί ότι η Μονή ανακαινίστηκε διαχειρός Ιμπραχήμ και του αδελφού αυτού Χασάν. Κατά τα έτη 1500-1800 επίσης γνωρίζουμε ότι η Μονή υπάρχει χωρίς βέβαια να ακμάζει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από δύο επιγραφές. Η μια βρίσκεται στην οροφή νεκρικού θαλάμου και λέει «Άγιε Γεώργιε, μνήστητη του δούλου σου Ηλία». Η δεύτερη στο παρεκκλήσιο των κελίων και λέει «Μνήστητη Ιησού του αμαρτωλού δούλου σου Ιωάννου». Το 1878, επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, ερχόμενος εξ Αγίου Όρους ο μοναχός Καλίνικος Βαράκλας δεν βρήκε παρά ερείπια. Αναγκάστηκε μάλιστα να μείνει στο σπήλαιο του Αγίου, διότι δεν υπήρχε κατάλημα. Με τη συνδρομή του κοινού του Παναγίου Τάφου και των ευλαβών προσκυνητών, ανήγειρε εκ βάθρων και κατέστησε τη Μονή λειτουργική. Τα εγγένεια του ναού ετελέστηκαν τη 12η Δεκεμβρίου 1893 υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Γερασίμου του Πρώτου. Θεωρείται δικαίως ο πρώτος και μεγάλος ανακαινιστής του μοναστηριού. Από το 1958 ως το 1986 τη σκητάλη της ανακαίνησης πήρε ο δραστήριος ιερομόναχος Αμφιλόχιος Δαρδαμάνης, ο οποίος επίσης προσέφερε πάρα πολλά στον αγιασμένο αυτό χώρο. Σήμερα η Μονή εξακολουθεί να πορεύεται στη διακονία της Εκκλησίας υπό τη θεοφιλή και πατρική πατριαρχία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ο οποίος διακατεχόμενος από λειτουργικό και φιλομόναχο πνεύμα σκέπει και μεριμνά για όλα τα ιερά προσκυνήματα και την Ιερά Μονή Χοζεβά, οι πατέρες της οποίας αποτελούν μέλη της Ιεραράς Αγιοταφικής Αδελφότητος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τον όρθρο εκείνης της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 στο Καθολικό της Μονής Χοζεβά.

Οι διαστάσεις της αρχαίας μονής του Χοζεβά ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σημερινής. Τα μεγάλα υπόγειά της αποτελούν τμήμα της αρχαίας και πάνω από την πύλη που οδηγεί σε αυτά υπάρχει παλιά επιγραφή ελληνοαραβική που αναφέρει αυτούς που την επισκέβασαν. Η εκκλησία της τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον βόρειο τείχο της, που αποτελείται από τον φυσικό κρυμνό, διατηρούνται αρχαίες ζωγραφιές που παριστάνουν τον Άγιο Ιωακείμ να προσεύχεται και τον Άγγελο να του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση ότι εισακούστηκε το αίτημά του για την απόκτηση τέκνου. Οι υπόλοιπες αγιογραφίες στους τείχους έγιναν από τον Ρώσο ιερομόναχο Διονύσιο περί το 1900. Στο δάπεδο διατηρείται τμήμα αρχαίου ψηφιδωτού και εντύπωση προξενεί ο δίπλα στον αριστερό χορό καλοδιατηρημένος βυζαντινός δικέφαλος αετός. Πίσω από το ιερό βήμα υπάρχει μικρό φυσικό σπήλαιο, το οποίο ήταν το κελί όπου έμειναν διαδοχικά οι πρώτοι κτήτορες. Τώρα χρησιμεύει ως σκευοφυλάκιο. Στην νότια πλευρά, παράλληλα με την εκκλησία, εκτείνεται ο Νάρθηκας, στο ανατολικό άκρο του οποίου βρίσκεται το επωνόματι των Χοζεβητών Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Παρεκκλήσιο. Αυτό είναι το αρχαίο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο οικοδόμησαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μονής τον 5ο αιώνα. Στο δάπεδο υπάρχει αρχαίο ψηφιδωτό έγχρωμο και στον βόρειο τείχο βλέπουμε αρχαιότατες τοιχογραφίες του Ιησού Χριστού.

πλάι στην πύλη της μονής. Η θάλαμη είναι μικρή, χαμηλή και πολύ σκοτεινή. Στις τρεις πλευρές έχουν ανά μία νεκροθήκη, στις οποίες τοποθετούσαν τα σώματα των πατέρων και είναι γεμάτες σωστά. Στην οροφή ενός από τους θαλάμους φαίνεται επιγραφή του 1630.

Ακριβώς επάνω από τη στέγη της κεντρικής εκκλησίας της Μονής Χοζεβά και κοντά στον Τρούλο βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή των βασιλέων της Σαμαρίας Αχαάβ και Ιεζάβελ, κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και εγένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος ότι ούκ εγένετο η ετός επί της γης και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου ανάστηθη και πορεύου εις Σαρεπτά της Ιδονίας. Ακριβώς σε αυτό το σπήλαιο προσευχόταν ο Θεοπάτορ Ιωακήμ στο Θεό για την απόκτηση τέκνου. Κατά την παράδοση, ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν πολύ ευσεβείς, αλλά ατεκνοί. Γι' αυτό και όταν μια μέρα προσέφεραν προσφορά στο ναό, δεν την δέχτηκαν οι ιερείς και τους έδιωξαν, διότι ως άτεκνοι θεωρούνταν καταραμένοι. Τότε η Άννα κλείστηκε στο σπίτι της και θερμά παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και θα αφιέρωνε στο ναό. Ενώ ο Ιωακήμ, βαθύτατα λυπημένος, δεν εμφανίστηκε στη γυναίκα του.

αλλά πήγε στην έρημο και νίστεψε 40 ημερονύκτια, λέγοντας στον εαυτό του «Δεν θα κατέβω ούτε για νερό μέχρι να με επισκεφθεί ο Κύριος ο Θεός μου και θα μου γίνει η προσευχή τροφή και νερό». Και τον άκουσε ο πολυεύσπλαχνος Κύριος και έστειλε τον άγγελό του να του φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα τους χαρίσει τέκνο. Και πραγματικά τους αξίωσε να γεννήσουν την ίδια την μητέρα του Θεού, την κυρία Θεοτόκο, και ως εκ τούτου ονομάζονται Θεοπάτορες, ως κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού και Θεού. Γι' αυτό και η εκκλησία που χτίστηκε αργότερα στη Μονή, το καθολικό του μοναστηριού, τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου.

το σπήλαιο κημητήριο των οσιομαρτύρων της Μονής. Το σπουδαίο αυτό κημητήριο ήταν καλυμμένο από χώματα που είχαν επιμελώς σωρεύσει οι επιζήσαντες της σφαγής του 614 πατέρες, με στόχο να μην δεδηλωθούν ξανά τα λείψανα, και έτσι έμεινε άγνωστο για αιώνες. Αιτία της ανακάλυψής του προ ενός αιώνος και πλέον, 18 Ιανουαρίου 1880, στάθηκε η θαυμαστή ευωδία που έβγαινε από μικρό άνοιγμα λόγω υποχώρησης των χωμάτων. Βρίσκεται 150 περίπου μέτρα βόρειο-ανατολικά της Μονής. Αποτελείται από φυσικό σπήλαιο, αρκετά ευρύχωρο, στο ύψος ισταμένου ανθρώπου. Ευωδία έντονη εκπέμπεται εξ αυτού. Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης, αντικρίζει κάτω λίθο μεγάλο και στρογγυλό, ο οποίος χρησιμεύε ως πόρτα του κημητηρίου. Το δάπεδο χωρίζεται σε πολλές νεκροθήκες, όπου τοποθετούνταν τα λείψανα των πατέρων χωρίς να καλύπτονται με χώμα, όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Η οροφή είναι σοβατισμένη με αρχαίο κονίαμα και επάνω της είναι γραμμένες με σκούρο χρώμα πολλές επιγραφές. Σε αυτές αναφέρονται τα ονόματα, η ημερομηνία κοιμήσεως, ο εκκλησιαστικός βαθμός και η εθνικότητα ή η ιδιότητα του και κοιμημένου. Υπάρχουν επίσης σταυροί και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνταν τους πρώτους αιώνες. Δυστυχώς, πολλές επιγραφές παραμορφώθηκαν από την κακή συνήθεια των επισκεπτών να χαράζουν τα ονόματά τους στα τυχώματα. Η αρχή του κημητηρίου τοποθετείται τον 5ο αιώνα. Το είδος της γραφής, τα σχήματα των σταυρών και των άλλων ιερών συμβόλων, οι ονομασίες των ιερών αξιωμάτων και των εθνοτήτων των κεκοιμημένων αποτελούν μαρτυρίες της αρχαιότητός του. Από αυτά και από το αναρρύθμιτο πλήθος των λειψάνων μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την εξαιρετική ακμή που γνώρισε η Μονή στους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό υπήρχαν ιδιαίτερες θέσεις για τους αρχιερείς, τους αβάδες, τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους, τους αρχιδιακόνους, τους διακόνους, τις διακόνισσες και τους μοναχούς. Επίσης, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα μοναζωσών διακονισσών, οι οποίες είχαν ρόλο κατηχητριών. Θεσμός των διακονισσών στην Αρχαία Εκκλησία. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αδιαμφισβήτητα εξ επιγραφής. Ενθάδε κείτε Αναστασία Διάκονος. Τον εισερχόμενο στο σπήλαιο περιλούει ευωδία έντονη σαν λιβάνι από τα μαρτυρικά λείψανα, η οποία πιστοποιεί ακριβώς την αγιότητά τους, προσέπαινο και δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επάνω από το κημητήριο και στο μέσο του πανύψηλου κρυμνού βρίσκεται σπήλαιο κατοικία ασκητού, στο οποίο ανεβαίνει κανείς με ανεμόσκαλα. Σε αυτό βρίσκεται μικρό παρεκκλήσιο με αρχαιότατες βυζαντινές εικόνες, πιθανώς του 6ου αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του πρώτου κτήτορος, του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Τα κτίσματα της αρχαίας Μονής έφταναν μέχρι του σπηλαίου αυτού, όπως φαίνεται, και από διάφορα σημάδια επάνω στον γκρεμό.

Το υδραγωγείο δίπλα στη Μονή δέχεται το νερό από 4 πηγές. Η πρώτη ονομάζεται Αϊν Φάρα, δίπλα στην οποία ο Άγιος Χαρίτων οικοδόμησε τη Λαύρα Φαράν, το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στην Παλαιστίνη. Άλλη πηγή ονομάζεται Αϊνών, Ενών, για την οποία γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Ειν Ιωάννης βαπτίζων εν Ενών, εγγύης του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί». Διατηρούνται εξάλλου τα ίχνη διαφόρων υδραγωγείων, τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων κατασκευάστηκαν για την διοχέτευση του νερού των πηγών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο ανάγεται στην εποχή των Μακαβαίων, 3ος και 2ος π.Χ. αιώνες, και βρισκόταν δίπλα στην οδό που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, καταλήγοντας σε τεράστια δεξαμενή πριν την κατάβαση στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Παραπλεύρος της δεξαμενής είχαν χτιστεί 2 φρούρια, Θρικός και Ταύρου, τα οποία ονομάζει ο αρχαίος ιστορικός Στράβων, για την ασφάλεια της οδού. Άλλων υδραγωγείων της εποχής των Ηρωδών διατηρούνται κολοσιαίες γέφυρες και ογκώδη κτίσματα δίπλα στο μοναστήρι.

Τα κελιά του Χοζεβά ή η σκήτη της Αγίας Άνης βρίσκονται στην ίδια χαράδρα ανατολικότερα της Μονής προς τη διεύθυνση της Ιεριχούς και αποτελούνται από φυσικά σπήλαια στα οποία κατοικούσε πλήθος αναχωρητών. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά αρήτως ευωδιάζοντα λείψανα που βρίσκονται στα σπήλαια. Τα σπήλαια αυτά φέρουν το γενικό όνομα σκήτη της Αγίας Άνης, διότι εκεί κατά την παράδοση η Αγία Άννα μετά την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου ασκήτευσε με 12 παρθένους αποδίδοντας ευχαριστία στον Θεό για την εκπλήρωση της δεήσεώς της. Ως εκ τούτου οι Άραβες ονομάζουν το μέρος Ντερπενάτ, μοναστήρι των Παρθένων.

Στην εκκλησία αυτής της Κήτης φυλασσόταν ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και συγκεκριμένα το πέλμα του αριστερού ποδιού της. Η αγιορητική παραδοσή διασώζει ότι όταν έφυγαν οι πατέρες από το Χοζεβά, το πήραν μαζί τους και τελικά μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα Ευωδιάζων. Εκ τούτου εξάγεται το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι η σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος ιδρύθηκε από Χοζεβίτας πατέρας. Σε μερικά κελιά υπάρχουν παρεκκλήσια με διατηρημένα τα έγχρωμα ψηφίδωτα. Θαυμαστές διηγήσεις σχετικά με τους πατέρες των κελιών αναφέρει ο Ιωάννης Μόσχος στο Λιμονάριο. Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο βίο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος κατοικούσε σε μικρό σπήλαιο κοντά στο Κυριακό της Κήτης. Σήμερα βλέπουμε εντός του Χυμάρου μια μεγάλη ασκητική πολιτεία, γεμάτη από ερημητήρια και ασκητήρια που μας κάνουν να αναπολούμε τη δόξα και την μοναστική ακμή στην οποία έφτασε ο τόπος. Μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το νόημα του πρώτου αντιφώνου των αναβαθμών, της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Κατά τον τελευταίο αιώνα, η Ιερά Μονή Χοζεβά έδωσε στην Εκκλησία δύο νέους Αγίους, τους οποίους ο Θεός χαρίτωσε με το χάρισμα της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων τους. Τον Άγιο Σάβα, τον μετέπειτα Εν Καλύμνο, ο οποίος προσήλθε το 1887 και με το λίγον μηνών εκάρι μοναχός, παραμένοντας στη Μονή έως του έτους 1916. Ανεχώρησε εξ αυτής λόγω των αραβικών επιδρομών. Κατέληξε στην Ίσο Κάλυμνο, όπου ίδρυσε την Μονή των Αγίων Πάντων. Εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948. Και τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, εκ Ρουμανίας καταγόμενο, αφιχθέντας στους Αγίους Τόπους το 1933 σε ηλικία 23 ετών. Το 1951 προσήλθε στον Χοζεβά εκ της Λαύρας του Αγίου Σάβα του Υγιεσμένου και μετά παραμονή 1,5 έτους στη Μονή, τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του εγκαταβίωσε στη σκήτη της Αγίας Άνης σε παράπλευρο σπήλαιο. Εκοιμήθη την 5η Αυγούστου 1960. Το 1980 έγινε εκταφή και έκτοτε το ακέραιο λείψανό του αποτελεί θησαυρό της Μονής και πηγή θαυμάτων. Η Σεβασμία και η Ιερά Μονή Χοζεβά ανήκει στο Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατοικείται από πατέρες της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αποτελεί ένα από τα μοναστήρια για τα οποία σεμνύνεται η Αγία Γη, διότι κατά το παρελθόν πατέρες Σεβάσμιοι και Θείοι την αγίασαν με τους ιδρώτες και το αίμα τους, τα λείψανα των οποίων κάνουν τη γη να μοσχοβολά και οι αγίες ψυχές τους ακόμη και σήμερα διακονούν τον τόπο.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ταξιδέψουμε νοερός στη Λαύρα του Χοζεβά, στην Χαράδρα, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Μάθαμε ιστορικά στοιχεία, αλλά και μερικές πληροφορίες για τη Μονή και τα κτίρια της όπως είναι σήμερα. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της σειράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τον όρθρο και την θεία λειτουργία της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016, όταν πλήθος προσκυνητών από τα χαράματα περπάτησε και βρέθηκε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του για την πρώτη θεία λειτουργία που τελέστηκε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Και κατά τη διάρκεια εκείνης της λειτουργίας διαβάστηκε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του Νέου αυτού Αγίου, που κοιμήθηκε το 1960 και από το 1980 και μετά που έγινε η ανακομιδή του Λειψάνωτου, το ολόσωμο και άφθορο σκήνομά του φυλάσσεται στο καθολικό της Μονής. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και για λίγο να σας μεταφέραμε και εσάς εκεί νοερά. Ας είναι λοιπόν άξιο το ραδιοφωνικό οδηπορικό μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το Μέγα Ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών Σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες Σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ' ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ού και εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

αδυναμίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

εικόνη δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

0: Πάτε και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός,

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλαίος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια ερμηνείας των μυστηρίων και των ακολουθιών της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Και τα τηλέφωνα του σταθμού μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640 βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις. Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές προς το τέλος αυτής της μεγάλης πρώτης ενότητας της εκπομπής μας, η οποία αφορά το εισαγωγικό μυστήριο στους κόλπους Εκκλησίας μας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της ερμηνείας της ακολουθίας του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Μιλήσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και τελειώσαμε για το συμβολισμό της ενδύσεως του νεοφωτίστου μετά από τη βάπτισή του και μετά το χρήσμα του, έτσι τουλάχιστον όπως στη σημερινή πραγματικότητα τελείται, σύμφωνα με το ευχολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας πάνω σε αυτό το σημαντικό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Καλή ακρόαση.

Μετά λοιπόν την ένδυση του Νεφωτίστου και αφού μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα που επιτοπλίστων οι βαπτίσεις αφορούν νήπια, μετά λοιπόν την ένδυση του νηπίου επανέρχεται στο σημείο που βρίσκεται ο ιερέας, στον άδοχός του, μπροστά δηλαδή από την ιερά κολυμβήθρα, και εκεί δίνεται η επίδοση του σταυρού και της λαμπάδας. Μετά λοιπόν το χρίσμα και την ένδυση, θα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, το τονίσαμε τις προηγούμενες εκπομπές, είναι παράδοση εκκλησίας μας η ένδυση να είναι με λευκά ενδύματα, με λευκά ενδύματα. Έρχεται λοιπόν ο Νεφώτιστος και λαμβάνει από τον ιερέα τον σταυρό και τη λαμπάδα ως σύμβολα νίκης ο σταυρός και φωτός η λαμπάδα, χαράς η χαρά που πηγάζει από το σταυρό και ελπίδα όπως μας δίνει πάντοτε το φως. Η επίδοση του σταυρού που γίνεται την ώρα αυτή κανονικά και όχι στο τέλος της ακολουθίας, παλαιότερα συνοδευόταν από σχετικά τροπάρια, όπως για παράδειγμα το σταυρό ενδέδιμε ή τη πίστη εσφράγισμε εις αέναν ζωήν αλληλούια. Σήμερα ψάλεται κατά την ώρα αυτή ο ερμός της πρώτης Οδύσσου Σταυρού, σταυρών χαράξας Μωσής, διότι έχει σχέση με το σταυρό και το βάπτισμα. Όπως δηλαδή με το σχήμα του σταυρού στη θάλασσα ο Μωυσής συνέτρεψε τις δυνάμεις του Φαραώ, έτσι και ο Νεοφώτιστος με το όπλο του σταυρού μέσα από τα νερά του βαπτίσματος περνά από το θάνατο στη ζωή. Η λαμπάδα που επιδίδεται αμέσως μετά στον ανάδοχο του παιδιού, διότι τον ήπιο δεν μπορεί να κρατήσει από μόνο του, εννοείται τη λαμπάδα, είναι της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων, η λαμπάδα της πίστεως με την οποία θα συναντήσουμε ως φεδρέ και παρθένη ψυχέ τον νυμφίο Χριστό, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Προς τα εκεί λοιπόν στοχεύει όλη αυτή η προετοιμασία. Στην αρχαία εκκλησία οι βαπτιστέντες με τη λαμπάδα στα χέρια εις ένδειξήντε και δόξαν του Θεοτάτου Φωτός, όπως μας λέει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, μετέβαιναν εν πομπή από το βαπτιστήριο στο Κυρίως Ναό και στέκονταν μπροστά στο Ιερό Βήμα και συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και την Ευχαριστία που ετελείται ως συνδυασμένη την εποχή εκείνη με το βάπτισμα.

Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι την ώρα που επιδίδει το σταυρό στο νεοφώτιστο ο ιερέας, επαναλαμβάνει το «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη». Όπως επίσης, όταν επιδίδει τη λαμπάδα στον ανάδοχο, αναφέρει ο ιερέας το «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάωσις τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Κατόπιν, αγαπητοί ακροατές, ο ιερέας κάνει τρεις κύκλους γύρω από την κολυμβήθρα, θυμιάζοντας και έχοντας τον ανάδοχο και τον νεοφώτιστο απέναντί του. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στην οποία θα λέγαμε αντί του τρισαγίου ύμνου, ακούγεται από τον ψάλτη το «Όσοις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια».

Τρεις κύκλους λοιπόν γύρω από την Κολυμβήθρα, οι οποίοι έχουν σχέση, αγαπητοί ακροατές, των τριών μυστηρίων: βαπτίσματος, χρίσματος και θείας ευχαριστίας. Ο κύκλος λοιπόν που γίνεται τρεις φορές γύρω από την Κολυμβήθρα είναι η παλιά πομπή και είσοδος των νεοφωτίστων από το βαπτιστήριο στον Κυρίως Ναό για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Ο αρχιερεύς, σημειώνει ο Άγιος Σημεών, τρεις στην Κολυμβήθρα κυκλή, που σημαίνει ότι συγχορεύει και χαίρεται μαζί με τους αγγέλους για την πνευματική μητέρα, την Κολυμβήθρα, και το Θείο Πνεύμα που γεννήθηκε μέσα από αυτή. Είναι το σημείο ακριβώς που συνδέει το βάπτισμα και τη Θεία Λειτουργία, ο ύμνος που ψάλλεται εκείνη τη στιγμή. Ο ύμνος που επαναλαμβάνουμε είναι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Είναι το αποστολικό χωρίο, το οποίο συναντάμε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 3ο κεφάλαιο στο στίχο 27 και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο 3ο στίχο. Αυτό λοιπόν έχει χαρακτήρα εισοδικού και αντικαθιστά, θα λέγαμε, το τρισάγιο ύμνο στη λειτουργία του Πάσχα, στις γιορτές που παλιότερα ετελείται το βάπτισμα, ακόμη και στην σημερινή πραγματικότητα, στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στη Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων της Πεντηκοστής, μέσα στη Θεία Λειτουργία, αν και δεν τελούνται βαπτίσεις, αντί για τρισάγιο ύμνο, συνεχίζει η Εκκλησία μας την ώρα πριν από τα αναγνώσματα να ψέλνει το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αυτό δείχνει την άμεση σχέση που είχε το βάπτισμα με την Θεία Λειτουργία. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί το τρισάγιο «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς» στην αρχαία λειτουργική πράξη ήταν ακριβώς αυτός ο ύμνος της εισόδου, της μικρής λεγόμενης εισόδου, κατά την οποία οι ιερείς με το Ευαγγέλιο και ο λαός εισέρχονταν στο ναό για τη Θεία Λειτουργία. Η αντικατάσταση λοιπόν κατά την ημέρα του Πάσχα, του Τρισαγίου, με το εισοδικό του βαπτίσματος «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε», δείχνει καθαρά, ξαναλέμε, ότι στο νου και στην πράξη της αρχαίας Εκκλησίας το βάπτισμα ήταν οργανικά δεμένο με την ευχαριστιακή σύναξη, δηλαδή με τη Θεία Λειτουργία.

Η πρώτη μαρτυρία που περιγράφει ακριβώς αυτή τη σύνδεση με την ευχαριστηριακή σύναξη την συναντούμε στον Άγιο Ιουστίνο, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα, ο οποίος τονίζει «Κοινά ευχάς ποιησόμενοι υπέρ τε αυτών και του φωτισθέντος». Τη νύχτα της Ανάστασης εισέρχονται οι βαπτισθέντες στο ναό από το βαπτιστήριο, διαβάζονταν τα κατάλληλα στην περίσταση αναγνώσματα, γινόταν η προσφορά των δώρων, ο καθαγιασμός και η Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές, σχέση μόνο μεταξύ βαπτίσματος και ευχαριστίας, αλλά και μεταξύ και των τριών μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Η σημερινή ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, όπως είναι διατυπωμένη στα ευχολόγιά μας, προϋποθέτει τη σύγχρονη τέλεση και των τριών μυστηρίων. Μπορούμε να δούμε διαγραμματικά αυτή τη λειτουργική ενότητα. Πρώτον, το ευλογημένη η Βασιλεία που λέμε στην αρχή του μυστηρίου της βαπτίσματος είναι συνήθως, όπως γνωρίζουμε, η έναρξη και της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον όχι και της Θείας Λειτουργίας, είναι η κατεξοχήν έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεύτερον, τα ειρηνικά είναι μεικτά λειτουργίας και βαπτίσματος εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμενη του το καθεξής. Τρίτο, ο καθαγιασμός του ύδατος αντί των αντιφώνων. Τέταρτο, η βάπτιση και το χρίσμα. Πέμπτο, η μικρή είσοδος ταυτίζεται προς την είσοδο κλήρου και νεοφωτίστου στο ναό κατά την ψαλμωδία του «Μακάρι ον αφέθησαν εανομίε» ή του αντιτρισαγίου ψαλωμένου βιβλικού ύμνου «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε». Έκτο, τα αναγνώσματα. Έβδεμο, η εκτενής «Ελέης ονομάς ο Θεός» και όγδο, ο χερουβικός ύμνος και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας. Οι ίδιες μάλιστα οι ευχές του βαπτίσματος προϋποθέτουν αυτή την ενότητα, προετοιμάζουν και εύχονται ώστε ο νεοφώτιστος να αξιωθεί να δεχθεί τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και Προσκυνητού Πνεύματος και την μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού. Εύχονται και το προετοιμάζουν όχι για να γίνει κάτι αργότερα, κάποια άλλη μέρα, αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα μετά το βάπτισμα ακολουθούσε η Θεία Λειτουργία και η πρώτη μετάδοση των τιμίων δώρων στο νεοφώτιστο. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, η σχέση βαπτίσματος, χρίσματος και Θείας Ευχαριστίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται και στην Καινή Διαθήκη. «Ούτως εστίν ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ότι οι τρεις εν εισή. Και τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το Ίδωρ και το Αίμα, και οι τρεις εις το εν εισήν». Όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 8.

Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης τονίζει αυτή την ενότητα με την χαρακτηριστική φράση «Αλλήλογαρ έχονται τα θεία μυστήρια και ως πέρα διαιρέτους η τριάς και τα ταύτης δωρήματα». Πρώτα επισημαίνει ο ίδιος «Χρειόμαστε με το μύρο», το οποίο τελειεί το βάπτισμα και έπειτα κοινωνούμε των μυστήριων. Πρέπει πρώτα να αγιαστούμε και τότε το Άγιον υποδέξαστε τούτο γάρ και το τέλος του μυστηρίου παντός, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης.

Όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, η Θεία Ευχαριστία είναι το τέλος των μυστηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η αναγέννηση του ανθρώπου στη μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό, που συνεπάγεται και την κοινωνία με τους ανθρώπους μέσα στη νέα κοινωνία της Εκκλησίας. Όπως η γυναίκα, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τρέφει το παιδί της με το αίμα της, έτσι και ο Χριστός, ουσε γέννησεν οικείο, τρέφει δυναικώς αίματι. Μας τρέφει ο Χριστός για να ζούμε στη χαρά και την εφροσύνη της δικής του Ανάστασης, για να συνειδητοποιούμε πως η μυστηριακή ζωή δίνει νόημα στη ζωή μας και η Εκκλησία είναι η πατρίδα μας, για να πορευόμαστε με το όραμα της δικής του Βασιλείας, καταρτιζόμενοι προς το εξαναστάσεως βίον, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, και βιώνοντάς τον από τώρα στο τραπέζι της ευχαριστίας, στο πασχάλιο δείπνο της ζωής. Με αυτήν άλλωστε την προοπτική και ελπίδα, ο νεοφώτιστος, αφού αναγεννηθεί, αγιαστεί και μετάσχει των μυστηρίων, φεύγει προς το σπίτι του προπεμπόμενος με τα φωτών ως Υιός Φωτός ήδη, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, την ώρα που αντί του Τρισαγίου λέγεται το «Όσοι Χριστόν εμβαπτίσθητε», ο ιερεύς ποιεί σχήμα κύκλου θυμιώντη κολυμβήθραν μετά του αναδόχου κατ' ενώπιον ισταμένου και βαστάζοντος τον νεοφώτιστον. Από τους αποστολικούς χρόνους το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος ήταν στενά συνδεδεμένο με τη Θεία Ευχαριστία, όπως προαναφέραμε. Ο κύκλος των δωρεών του Θεού ολοκληρώνεται, αγαπητοί ακροατές, δεν θα το πούμε αρκετές φορές, στην τράπεζα αυτή της ζωής. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε εν Χριστώ με το Άγιο Βάπτισμα και σφραγίστηκε με τη δωρεά του Παρακλήτου στο Άγιο Χρίσμα, καλείται να παρακαθίσει στην τράπεζα του Χριστού. Ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο, αγαπητοί ακροατές, «εάν μην ύψωσε ουκ έχεις μέρος με τεμού», σημαίνει ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχουμε στον μυστικό δείπνο, διότι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις ουράνιες μονές οι ακάθαρτοι, αλλά εκείνοι που με την αγάπη τους προς τον Χριστό έχουν συνείδηση καθαρή και αγιάστηκαν με το Άγιο Βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Αφού έχουμε εξ ολοκλήρου λαμπρυνθεί με τη χάρη του Θεού που λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα και έχουμε χρηστεί για να βαδίσουμε προς την πνευματική τελειότητα, έχοντας χέρια καθαρά και πάναγνα, προσκομίζουμε στο Θεό τις προσφορές των δώρων, τις πνευματικές. Προσφέρουμε δηλαδή την ανέμακτη ιερουργία. Ένα άλλο περιστατικό είναι η νύψη της πλευράς του Χριστού όταν ήταν καρφωμένο στο σταυρό και το νερό, το ίδωρ και το αίμα που έτρεξαν από την άχραντή του πλευρά. Το αίμα και το ίδωρ, όπως και στο χωρίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου που αναφέραμε προηγουμένως, σημαίνουν το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Ο Θεοφόρος Χρυσόστομος είναι κατηγορηματικός σε αυτό. Το αίμα εκείνο και το ίδωρ, μας λέει, είναι σύμβολα του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Και αλλού πάλι μας λέει, από το αυτό το γεγονός λαμβάνουν αρχή τα μυστήρια. Η ζωοδόχος πλευρά του Δεσπότου αναβλύζει τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Ένα άλλο πάλι περιστατικό που συνέβη πριν από το μυστικό δείπνο μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό «πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσομεν ή να φάγεις το Πάσχα», ο Κύριος έστειλε δύο από τους μαθητάς του για την προετοιμασία του δείπνου λέγοντας «υπάγεται στην πόλη και απαντήσατε ημίν άνθρωπος και ράμιον ύδατος βαστάζουν. Αυτός», συνεχίζει ο Χριστός, «θα σας δείξει το τόπο και εκεί ετοιμάσατε το πασχάλιο δείπνο». Το κεράμιον του ύδατος, αγαπητοί ακροατές, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Εκεί όπου θα εισέλθει το ίδωρ του Αγίου Βαπτίσματος, εκεί καταλύει και ο Χριστός, διότι ο Χριστός μας απαλλάσσει από κάθε ρήπο, ώστε να γίνουμε ναός Άγιους του Θεού και κοινωνή της Θείας του Φύσεως δια της μετοχής του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει ότι το κεράμιον ύδατος είναι σύμβολο της χάριτος που δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. Με τη χάρη αυτή εισέρχεται ο άνθρωπος στο υπερό του μυστικού δείπνου, όπου ενδυμών ο λόγος εαυτόν μεταδίδωση.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα αρκιστούμε σε αυτά που αναφέραμε και θα ανανεώσουμε το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού σύνθεο για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το τελευταίο τμήμα του μεγάλου αυτού μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στις δικές σας κλήσεις και θα συνεχίσει να απαντάει στις δικές σας κλήσεις και να σημειώνει τις δικές σας παρατηρήσεις στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, για την πνευματική αυτή παρέα που είχαμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεοϊμών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλεό σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασιν αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ.

0: Διό ελάλησα, εγώ δεν ταπεινώ την σφόδρα. Εγώ δεν είπα τη εξτάση μου, πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκε έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύμα

0: τος Αγίου Κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνείς Θεούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα Άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και όσου καπηξίωσα εις ελθύν, και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέ πράξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκη πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαμπεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρες εν γη αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεοκοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αφορμή την εορτή της Παναγίας της Τριχερούσας. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: Σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κατ' εσείς παραδόξου ηγέρσεως προδραμμός και μυροφορή της Αποστόλης Θεία Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχουν τον κόσμο το Μέγα Έλεος.

Ανάσταση Χριστού θεσσάμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ, υπόμεινας δι' ημάς, θανάτω θάνατον, όλεσαι.

Και πέφτει με την υγεία.

Αμήν. Εν το ναό των βασιλείων απειρόγαμε, αποκειμένη εικόν σου υπανθαύμαστος, τον ενδείχθη χαριτόβρητος της ανθρώπης, της εμπίστη προσκυνούσης συνεμφέρεια, τριχερούσα ως και χείρα σου την πάνδημον και κραυγάζουσι χαιρε πάντων βοήθεια. Άνασα τριχερούσα την Αγίαν εικόνα, την συνυμνολογούμεν εν πίστη. Ηγάρ σε πίσω μήτερ μορφή τους προσκυνούντας αυτήν ως περίλιος, εγύρι του υμνήσεσαι εν κατανοίξητα τι αυτά. Χαίρε του κόσμου η θυμηδία, χαίρε ανθρώπων η προστασία, χαίρε Πειραιώς φυλακτήριον Άγιον, χαίρε Κωνσταντίνου ναού το Παλάδιον, χαίρε ότι απεκίστας τον δεσπότη του Παντός, χαίρε ότι εθεράπευσας Ιωάννην των Κλινών, χαίρε των ασθενών των ακριβής θεραπεία, χαίρε των πενωμένων συνεχίσει το βία, χαίρε λοιμών χαρίτων επέρεστος, χαίρε κρατήρ θαυμάτων ακένωτος, χαίρε πιστών ακατέσχυντων θάρσος, χαίρε βρωτών προστασία και κράτος, χαίρε πάντων βοήθεια.

0: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλασά τους συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών το ζωοδότη, τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα, τη δυνάμητη αυτού τον άδυντε νεκρόσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα, και τον Αδάν ψήθη Εύα ελευθερώσαντα εμίσομεν πάντης οικηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γαρός μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.
1: Ανέστη τριήμερος.
0: Η πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το άθο, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού, τη αυτή μέρα ο Άγιος Οσίου Μάρτης Κυπριανός ο νέος, ο εν Κωνσταντινού πόλη μαρτυρίσα συνέτη 1670 και να το ψήφτε λιούτε. Τη αυτή μέρα σύναξην επιτελούμεν προς τιμή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης Τεχερούσης εις το αντίγραφον της πρώτης εν Χιλανδαρίου εικόνος εν το ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εν Πειραιή απόκειται. Τες αυτής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Κύριε Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανή στάγματα και στρατιάς αγγέλων και χαγγέλων, λειτουργία της δόξης, πίσω συντήσω ο δαιμόν, ίσω δαγενέστε αγίων αγγέλων, συντρούντων ημίν και συνδοξολογούντων, την συναγωγή.

έλα στους καρδίες μου, φιλάνθρωπο δέσποτα, το ζήσει στα βρασιακή ατόφο, το ζήσει ανία σου μόνο διάνυψη ο θέλο, ει το βαγγελικό σου κηρύγμα του κατανόηση, ένθεση με ο καρδίο σου τον φόβο, ή να πα σε δικά σου επιθυμίε καταπατήσετε, πνευματική πολιτεία μετέλθουμε, πάντα τα προσεβαρέσει τη εσύ και φρονούντε και πράττοντε,

Στην το ρήμα της πίστεως ο κηρύσσομεν, ότι εάν ομολογήσεις εν το στόμα της σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις

δεις όξιος, του σιδεμένου, της αγικής επιθυμίας και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει, η λειτουργής βασιλεύτης δόξος, του όλοι διακονήσει μέγα και φοβολόν, και αυτές οι πουρανείς δυνάμεις. Αλλά όμως δεν τεινώθηκε με τους συνανθρωπίες, ατρέπτος και αλλιώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσει μόνο εκκριμότησης, και την γης ταύτης και ρεμάχτου θυσίας, την ίδια παρέδοκα τους πότσων απάντων. Σύγαρ μόνος Κύριο Θεός ημών.

Σέτ είδη από τα μόρα βάθων και βήκων, έβλεψε με μέρδο αμαρτωλών και αχλιώδους. Καθάρισε όλη ψυχή την καρδία μου από συνειδήσεως πορείας και έκανε όλη την άμμο να γης του πλέγματος, ενδεδημένο ότι της αρχιερατείας χάρη παρά στην αιτιαγία στο αυτή τραπέζι και ενουργήσε το Άγιο και άχθραντο σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ πως έρχομαι κλίνα σου να μ' αυτού αυτή και δε μέσα σου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου που μου μιλά που δοκιμάσαι εκπαίδουν σου αλλά αξία σου πως είναι εκθήνες που μου τα αμαρτωλούν και αναξιδούν τα δώρα τα αυτά σύγαρε ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιόμενος Χριστέ ο Θεός μου και στην δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρή, τον Αγίου και Ράθο

ਵੀ ਅਟਕੇ ਆਪਸ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ

Προσκυνούν, Κύριε, τα πάθη σου, και αναστάσεις πλευράζουν, Κύριε, δόξα σου. Κράζος ή Χριστές ο Δίος, και λόγω την φωνή μου, είναι άσχημα μας περαικίνω και λέει σ' όλους, πατέρες και αδέλφοι, συμφωνήσατε. Νύψομε να θωρείς τα σκύρας μου, το ακούσαμε φωνή σαν Θεό σου και διηγήσαστε πάντα, θαυμάσια σου. Τις μισούσιν και αδικούσιν.

Όλοι μαζί πιστεύουν σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών, τότε πάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομόουσιο το Πατρί, Υιού τα πάντα γέννητο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα και υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στετέρους, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Με ατυτών και εμείς το μακαρί δυνάμει. Δέσποτα φιλάνθρωπο, πεβόμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος, Σύ και μονογενήσιος του Πνεύτου Πανάγιου, Άγιος και Πανάγιος, η μελοποίηση δόξα σου στον κόσμο σου, ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιό σου, το μαγειριδούνε, ή να πάσα πιστεύον σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Ως ερθόν και πάσαν την υπέρημον οικονομία πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδε το μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδει υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άκτων τες Αγίες και αχράνες καμπούτες, αυτού χερσί, ευχαριστήσεις ευλογίες της Αγίας σας, κλάσσας,

και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κατέβομεν κατάφερν σου το πνεύμα αυτό παράγει δε μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πίσω των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου.

παρακαλούμε πολύ, όπως δείξετε την αγάπη σας στο δίσκο που θα περιεχθεί, είναι για το ενωριακό μας συσίτιο και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Χάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παναγία να ευλογεί, να αγιάσει τις οικογένειές σας και τα παιδιά σας.

για αφεσιμή τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμένους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκριση μας εις πίσω.

0: ויאמר. ועוד פת השגף עמנו, שקיע עוד ימין העולה, תושמון.
1: Κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις, κατακτήσεις

ειλικρινός παρά Θεού, ηλεημένη και ευλογημένη, διότι κατοικούμε σε μία πόλη παναγιοσκέπαστη. Μία πόλη που την έχει χαριτώσει η Κυρία Θεοτόκος και έχει επιδείξει τη μητρική της σκέπη και αγάπη κατά εκφαντορικών τρόπων. Διότι στην πόλη μας, στον Πειραιά μας, συνέβη το μεγάλο θαύμα της εκ του βυθού, εκ της θαλάσσης, αναβλαστησάσης ιεράς εικόνος της Παναγίας Ρόδων το Αμάραντο, στο σωτήριον έτος 1895. Και το θαύμα επιβεβαιώθηκε με τη θεραπεία της τρομακτικής τότε λοιμόδους ασθενείας της θανατηφόρου της Ευλογιάς, η οποία και αποσκορακίστηκε δια της επεμβάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας το ιερό εικόνισμα ανεβρέθη στα βράχια της Πειραϊκής κατά εκείνη την εποχή. Και το δεύτερο μεγάλο θαύμα είναι η επανάληψη του ιερού οράματος, της ιεράς οπτασίας του Αγίου Ανδρέου, του Διαχριστών Σαλού, στην Βασιλίδα των Πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, στον Ναό των Βλαχερνών, όταν εκείνος ο Θεοφόρος της Εκκλησίας Ποιμένας και Πατέρας, ο Όσιος Ανδρέας, είδε την Υπεραγία Θεοτόκων να εισοδεύει στον Πανίερο Ναό των Βλαχερνών και να εναποθέτει το ιερόν της Μαφόριον, την ιερά της σκέπη, επάνω στον αγρυπνούντα λαόν. Το ίδιο ακριβώς θαύμα συνέβη και εδώ στην πόλη μας, στο Ναό της Ευαγγελιστρίας, που ανεγέρθηκε για να τιμάται η έβρεση της ιεράς εικόνος της Παναγίας στην Ιερά Νήσο της Τίνου, όταν στα 1823, χάρητη Θεού και μέσα στον αγώνα του γένους για την αποτείναξη της σκληράς τουρκικής δουλείας 4 αιώνων, η Παναγία έστειλε το μήνυμα της νίκης στην Νήσο της Τίνου δια της ανεβρέσεως της Ιεράς

εικόνους του Ευαγγελισμού, κατόπιν του Θείου Οράματος της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Τινίας. Ενέπνευσε τους πολεμάρχους του γένους και τους έδωσε την βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα στεφθεί ως και συνέβη υποθαυμαστής επιτυχίας και ο λαός του Θεού θα πάυσει να είναι σκλάβος και ραγιάς στον αγαρινό δυνάστη. Το θαύμα λοιπόν της υπεραγίας Θεοτόκου στην Τίνο ετοίμησαν οι πιστοί ανεγείροντες των ναών της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά. Και τότε το βράδυ της 24ης προς 25η Μαρτίου του 1929 κατά την Ιερά Αγρυπνία ενώπιον 800 πιστών και των αστυνομικών αρχών της εποχής ενεφανίστηκε πάλι η Υπεραγία Θεοτόκος και απέθεσε και πάλι το ιερό της μαθόριον ευλογούσα το λαόν του Κυρίου μας. Είμαστε λοιπόν σε μια πόλη Παναγίου σκέπαστη. Και σήμερα σε αυτόν τον πανίερο, περίλαμπρο και μεγαλειώδη και εμβληματικό ναό το Μητροπολιτικό της Μητροπόλεως και Πόλεως μας, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, τιμούμε την ενθρόνηση της Ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επικεκλημένης Τριχερούσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το μεγάλο θαύμα που επετέλεσε η μητρική της αγάπη και σκέπη στον Όσιο και Θεοφόρο Πατέρα ημών Ιωάννη των Δαμασκηνών, του οποίου ο Εμμύρης της Δαμασκού απέκοψε την δεξιάν χείραν διότι επίσθη εις διαβολάς και συκοφαντίας κατά του Οσίου Ιωάννου. Και εκείνος περίλυπος πήρε την κοπίσα χείρα του και την προσήγαγε στο εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τα κλαθμού και πόνου εζήτη την θείαν θεραπεία. Και του θαύματος η χείρα η αποκοπίσα θαυματουργικό το τρόπο με τα κλαθμού και πόνου εζήτη την θείαν θεραπεία. Και του θαύματος η χείρα η αποκοπίσα θαυματουργικό το τρόπο επανεσυνδέθη μετά του σώματος του Οσίου. Δι' αυτό και εκείνος εις ανάμνηση της μεγίστης αυτής θεραπείας, δωρεάς και ευεργεσίας ιστόρισε την ιερά εικόνα της Θεοτόκου προσθέτων μία τρίτη χείρα. Γι' αυτό και απεκλήθη η εικόνα εκείνη της οποίας ιερό αντίγραφο έχουμε πλέον εν μέσω ημών 13 ολόκληρα χρόνια Παναγία η Τριχερούσα. Αυτό λοιπόν το μεγάλο γεγονός της ενθρονήσεως της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Τριχερούσης πανηγυρίζει σήμερα η μεγαλώνυμος αυτή ενορία των Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και ανεγνώστη αδελφοί φιλέορτοι, ανεγνώστη το Ευαγγέλιο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Μαθαίου που αναφέρεται στη θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων της πόλεως στα Γέργεσα, στην πόλη των Γεργεσινών, μια πόλη κοντά στην θάλασσα της Τιβεριάδος, τη λίμνη της Γενισαρέτ. Διηγείται λοιπόν ο Ευαγγελιστής αυτόπτης και αυτίκος μάρτης της ζωής του Κυρίου μας και των γεγονότων του Ευαγγελικού έργου το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονιζομένων, οι οποίοι κατεχόμενοι από τον πονηρό δαίμονα ήσαν χαλεπιλίαν, λέγει ακριβώς ο Θείος Ευαγγελιστής, δηλαδή τρομακτικοί, σκληροί, φοβεροί, απάνθρωποι, εγκληματικοί. Κατοικούσαν μέσα σε κάποια μνήματα και ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Κανείς δεν είναι δυνατό να διέλθει από την περιοχή εκείνη, διότι οι άνθρωποι αυτοί, ελαβνόμενοι υπό των δαιμόνων, ήσαν μέγας τρομακτικός κίνδυνος. Έσπαζαν τις αλυσίδες, επετήθων το κατά πάντων, είχαν τη δαιμονική έπαρση, δύναμη και θηριωδία. Και συνήντησαν τον Χριστόν. Και τα δαιμόνια, βλέποντας τον Κύριο της Δημιουργίας, τον αιώνιον Λόγον του Θεού Πατρός,

έκραξαν. Του είπαν, ήλθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Κοιτώντας δε, είδαν μία γέλη χείρων που έβοσκαν κάποιοι κάτοικοι της περιοχής των Γεργεσινών και ζήτησαν την άδεια να εισέλθουν στην αγέλη των χείρων. Και ο Κύριος την έδωσε και θα πούμε το γιατί την έδωσε. Και καθώς μπήκαν οι δαίμονες στους χείρους, έπεσε όλη η αγέλη στη λίμνη της Γενισαρέτ και επνίγει. Και οι βόσκοντες, λέει, έφυγαν και πήγαν στην πόλη των Γεργεσινών και ανακοίνωσαν εκεί τα γεγονότα. Και ήρθαν οι πολίτες εκείνοι από τα Γέργεσα και είδαν τους δύο δαιμονιζομένους, σοφρονισμένους και παρά τους πόδας του Κυρίου ηματισμένους. Και δεν αισθάνθηκαν δέος και έκπληξη για το γεγονός. Ούτε καν την παραμικρή ευγνωμοσύνη δεν ανέπεμψαν στο μεγάλο θεραπευτή που λύτρωσε την περιοχή τους από μια τόσο μεγάλη, φοβερή δοκιμασία και τραγωδία. Ούτε λυπήθηκαν για τους δύο συντοπίτες τους, οι οποίοι εβασανίζονται από τους δαίμονες και τώρα απελάμβαναν την υγεία. Αλλά τι έκαναν? Παρεκάλεσαν, λέει ο λόγος Κυρίου, τον Κύριο να φύγει μακριά από την πόλη τους. Αυτό έκαναν. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε στους δαίμονες να εισέλθουν στην αγέλη των χείρων? Γιατί δυνάμη του μωσαϊκού νόμου η εκτροφή των χείρων ήταν μεγάλη αμαρτία. Εθεωρούνται ακάθαρτα ζώα και δεν επιτρέπεται εις τους ευσεβείς Εβραίους οι βρώσεις του χειρίου κρέατος. Αλλά την εποχή εκείνη την Ιουδαία την κατήχαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι ηρέσκοντο πολύ στη βρώση του χειρίου κρέατος. Γι' αυτό και οι Γεργεσινοί είχαν επιδοθεί σε ένα παράνομο και αντίθεο εμπόριο. Για να καταδείξει λοιπόν ο Κύριος ακριβώς αυτό το γεγονός και να στυλιτεύσει με την υπερέχουσα διδακτική του δύναμη και την πραγματικά αληθινή του αγάπη, την παρανομία των ανθρώπων εκείνων και την παράβαση του νόμου του Θεού, επέτρεψε στα δαιμόνια να εισέλθουν στους χείρους για να καταδειχθεί το έγκλημα το οποίο επιτελούσαν οι Γεργεσινοί. Και τώρα ποια ήταν η απάντηση των Γεργεσινών? Ζήτησαν από τον μεγάλο θεραπευτή να φύγει μακριά από την πόλη τους και τις καρδιές τους. Γιατί δεν εντυπωσιάστησαν από το θαύμα? Γιατί δεν έμειναν έκπληκτοι μπροστά στη θεραπεία? Γιατί δεν συνεκινήθησαν από τη λύτρωση των συνανθρώπων τους και συντοπιτών τους? Η απάντηση είναι ευχερής. Γιατί ήσαν δούλοι της αμαρτίας? Γιατί για το παράνομο υλικό κέρδος θυσίαζαν τον νόμο του Θεού? Γιατί δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια αλλά η χωική πραγματικότητα? Τα χρήματα που λάμβαναν από τους Εβραίους, από τους Ρωμαίους κατακτητάς, πολλώντας τους το χοιρινό κρέας. Να λοιπόν η αιτία για την οποία ζήτησαν από τον Κύριο να φύγει μακριά τους. Η αμαρτία. Αυτή η ίδια αιτία είναι, αδελφοί μου, δυστυχώς και το δυσόδες εφαλτήριο για το οποίο σήμερα ο κόσμος, η εποχή μας, η ανθρωπότητα διώκει τον Θεό και ζητεί από τον Θεό να φύγει μακριά από τις κοινωνίες μας και τις καρδιές μας, ψηφίζοντας άθεσμους νόμους, εγκληματικές ενέργειες και πράξεις που απομειώνουν την ανθρώπινη οντολογία, φυσιολογία και μορφολογία. Η αμαρτία είναι η αιτία της σχάσεως του κόσμου από τον Θεό. Γιατί καμία άλλη λογική δεν υπάρχει. Γιατί μπροστά στο θαύμα της Θείας Αγάπης και της Θείας Δημιουργίας, ποια μπορεί να είναι η στάση του ανθρώπου παρά μόνο η έκπληξη, η έκσταση, ο θαυμασμός και η ευγνώμων
ανταπόκρισης και η κρατεά αγάπη. Ζούμε μέσα στη δημιουργία του Θεού, μέσα στο αιώνιο θαύμα των τρισεκατομμυρίων γαλαξιών. Απολαμβάνουμε την υγεία μας, χαιρόμεθα την εναλλαγή των εποχών, ζούμε με τόσα υπεροχικά δώρα. Τι λοιπόν είναι εκείνο που μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπες του Θεού? Τι βιώνουμε, την απολαμβάνουμε, τη γευόμεθα? Μόνον η αμαρτία. Ένα και εν αυτής στεκόμαστε απέναντι στο Θείο Νόμο, απέναντι στην απαφλάζουσα από αγάπη καρδιά του Θεού, και του ζητούμε και εμείς σαν τους γεραιεσινούς να φύγει μακριά μας, έξω από τις κοινωνίες μας και πέρα από τις καρδιές μας. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν, λέει, χαλεπηλία, δηλαδή τρομακτικοί, καθώς ήταν δαιμονιζόμενοι, τρομακτικοί. Μήπως όμως βλέπουμε και εμείς την εποχή μας να είναι χαλεπηλία, να είναι δαιμονιζομένη εποχή, κατά την οποία το έγκλημα με τις μύριες μορφές υψώνει με θρασίτα την κεφαλή του και διεκδικεί την επιβολή του επάνω στον μικροσκοπικό μας πλανήτη και στις καρδιές μας. Χαλεπή είναι η καιρή μας, αδελφοί, η αγαπημένη. Και ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος εκείνος ανατόμος των καρδιών, θα γράψει στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή ότι οι άνθρωποι των εσχάτων χρόνων, λέει, θα είναι 18 επιθετικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιεί, απαξίας βέβαια, ανώσιοι, άστοργοι, βλάσφημοι, ασελγείς, άστοργοι, γονεύσιοι απειθείς, εγκληματικοί. Το βλέπουμε στις μέρες μας. Όλα αυτά στη σκηνή της καθημερινότητας, με την φοβερή παραβατικότητα, με την ασέβεια, με την αναισθητότητα, με την ηθική παρακμή των κοινωνικών συνόλων. Αδελφοί μου, η καιρή μας είναι χαλεπή και μπορεί να μην βλέπουμε δαιμονιζομένους εμφανώς, αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί συνάνθρωποι χυμάζονται από τα νύχια των πονηρών δαιμόνων και είναι υποκείμενα της μανίας του εχθρού. Σήμερα λοιπόν, εδώ στον πανίερο ναό των Αγίων Θεοστέφτων Βασιλέων και Αποστόλων, προσεγγίζοντας το ιερό εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Θαυματουργού της Τριχερούσης, ας παρακαλέσουμε τη Μητέρα Θεού και των ανθρώπων να μας εμπνεύσει φώτιση, ευλογία, αγιασμό, να μας χαρίσει τη χάρη του Υιού της, να εικαιτεύσει και να μεσητεύσει για μας στον αιώνιον Θεό, να απαλλαγούμε κι εμείς από οποιονδήποτε δαιμονισμό φέρομε και πράττουμε στη ζωή μας. Η καιρή μας είναι χαλεπή, όπως χαλεπήσαν οι δαιμονιζόμενοι. Αλλά κοντά μας, μέσα μας, γύρω μας, έρχεται ο Χριστός. Μην τον διώξουμε, αδελφοί, όπως οι γεργέσινοι. Ας το ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, για να έχουμε θεραπεία, σωτηρία, λύτρωση και αγιασμό.

και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε

ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πελβίες Παναχράν και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, εις επικλημένης τριχερούσης, εις την χάριν και ευλογίαν επικαλούμεθα και εις την ιεράν σύναξιν χαρμοσύνος εορτάζουμε. Θεία δυνάμη Θυμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων αείρων αερών, δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες των τιμίων δόξου, προφήν προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και παρεθμών Αποστόλων, γαλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων μεγάλων, Θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, προστατών εφόρων και πολιούχων του Πανιέλου Μητροπολιτικού Ναού τούτου, του Αγίων δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίης Πάτρος ημών Αθανασίου του Μεγάλου, του Αγίης Πάτρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως Χρυσοστόμου, που την Θείαν Κεράν εισαγωγήν επιτελέσαμε, του Αγίης Πάτρος ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, προστάτε φόρου και πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωάκιμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αθανασίου του Ενάθου και Λαμπαδού, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Η Παναγία Θεοτόκου, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα σημάς. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, με υγεία και χαρά. Να εκφράσω...
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αφορμή την εορτή της Παναγίας της Τριχερούσας. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου. Ο λαμπρός αυτός αστέρας, στο στερέωμα των Αγίων Πατέρων, γεννήθηκε περί το 930 στην Τραπεζούντα του Πόντου από γονείς ευγενείς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Αβραάμιος. Μένοντας ορφανός από μητέρα και πατέρα, λίγο μετά τη γέννησή του, περιήλθε στη φροντίδα μια συγγενούς της μητέρας του, συζύγου ενός από τους επιφανέστερους πολίτες της Τραπεζούντας, της Κανίτας. Μικρός, δεν επιδιδόταν σε θορυβώδη παιχνίδια, αλλά οδηγώντας τους συντρόφους του σε ένα δάσος ή κοντά σε κάποιο σπήλαιο, έπαιζε τον ρόλο του ηγουμένου. Γρήγορα προόδευσε στα γράμματα, προκαλώντας τον θαυμασμό των γύρω του, ενώ έφηβος μόλις κίνησε την προσοχή ενός ανώτερου αυτοκρατορικού λειτουργού που βρισκόταν σε αποστολή στην πόλη, ο οποίος τον συμπάθησε και τον πήρε μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε δεκτός στην οικία του στρατηγού Ζεφινεζέρ και συνέχισε τις σπουδές του υπό την καθοδήγηση ενός εξαιρετικού διδασκάλου, πολύ σύντομα δε έγινε βοηθός καθηγητή παρά των νεαρών της ηλικίας του. Η φιλοπονία του στα γράμματα δεν τον έκανε ωστόσο να παραμελεί τον ασκητικό βίο που αγαπούσε παιδιόθεν και αποδείχθηκε μοναχός πριν την ώρα του και αγωνιστής πριν ακόμη μπει στην πνευματική παλέστρα. Απέφευγε το πλούσιο τραπέζι του στρατηγού, ενώ τα φαγητά που του έστελναν με δύο υπηρέτες τα αντάλλασε με ένα κρυθαρένιο ψωμί που το έτρωγε επί δύο ημέρες. Δεν πλάγιαζε για να κοιμηθεί και πάλευε κατά του ύπνου ραντίζοντας το πρόσωπό του με κρύο νερό. Όσον αφορά τα ενδύματα, τα μοίραζε στους φτωχούς και όταν πια δεν είχε τίποτε να δώσει, αποσυρώταν σε μία γωνιά για να αφαιρέσει και τα τελευταία του ενδύματα. Μαθητές συνέρεαν από παντού προς τον Αβραάμιο και άλλοι εγκατέλειπαν το διδάσκαλό τους, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας και των διδακτικών ικανοτήτων του, αλλά κυρίως λόγω της ευπροσιγορίας, της οσιακής του βιωτής και της θείας όψης του. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος VII, ο Πορφυρογέννητος, τον μετέθεσε σε άλλο ίδρυμα. Καθώς όμως οι μαθητές του ήσαν προσκολλημένοι όπως ο Κισός στον κορμό της Δριός, προκειμένου να αποφύγει να γίνει αιτία σκανδαλισμού και αντιζηλίας με τον παλαιό του διδάσκαλο, ο Αβραάμιος, ο οποίος θεωρούσε τις τιμές ως ντροπή, αποφάσισε να απαρνηθεί τη σταδιοδρομία του καθηγητή και μαζί της όλες τις μέρημνες του κόσμου τούτου. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά από τριετή παραμονή στην περιοχή του Αιγαίου μαζί με τον στρατηγό, ο τελευταίος τον έφερε σε επαφή με τον συγγενή του Άγιο Μιχαήλ Μαλαιίνο, ηγούμενο της Λαύρας του όρους Κιμινά, πολύ γνωστό σε όλους τους περηφανείς ανθρώπους. Ο θείος αυτός άντρας κατέκτησε τον νέο που του αποκάλυψε τον πόθο του να ασπαστεί τον μοναχικό βίο. Προς το τέλος της συνομιλίας αυτής, εμφανίστηκε στο σπίτι του Αγίου Μιχαήλ ο ανιψιός του Νικηφόρος Φωκάς, στρατηγός τότε του θέματος των Ανατολικών, ο οποίος συνδέθηκε αμέσως με τον Αβραάμιο με αισθήματα αγάπης ανάμεικτα με θαυμασμό. Εκείνος έχοντας βρει τον πνευματικό πατέρα που επιθυμούσε η καρδιά του, ακολούθησε τον Άγιο Μιχαήλ στο όρος του Κιμινά, όπου έλαβε γρήγορα το μικρό σχήμα με το όνομα Αθανάσιος. Ο γέροντας, έχοντας διαβλέψει ότι ο νεαρός και φλογερός μαθητής του είχε ήδη προοδεύσει στην ασκητική ζωή και θέλοντας να τον κάνει στρατιώτη του Χριστού σκληραγωγημένο στην υπακοή, του αρνήθηκε την άδεια να τρώει μία φορά την εβδομάδα, αλλά μόνο κάθε τρεις ημέρες, και τον διέταξε να κοιμάται σε ψάθα και όχι σε κάθισμα όπως είχε τη συνήθεια. Ο Αθανάσιος, που είχε αναλάβει καθήκοντα αντιγραφέα και βοηθού εκκλησιάρχη, υποτασσόταν με προθυμία σε ό,τι αντέβαινε στο ίδιο θέλημά του, ώστε οι συμμοναστές του έδωσαν σε αυτόν το προσωνύμιο Υιός της Υπακοής. Επέδειξε τέτοιον ζήλο, ώστε σε 4 χρόνια έφτασε στην καθαρότητα της διανοίας, ανταμείφθηκε από τον Θεό με τον αραβόνα της θεωρίας και αξιώθηκε να προβεί στο στάδιο της ησυχίας. Ο Μιχαήλ του επέτρεψε να αποσυρθεί σε ένα μικρό ησυχαστήριο, λίγο μακρύτερα από τη μονή, να τρέφεται με ξερό ψωμί και νερό κάθε 2 ημέρες και να περνά όλη τη νύχτα σε προσευχή. Σε αυτό το ερημητήριο ήλθε να τον βρει ο Νικηφόρος Φωκάς, που επισκεπτόταν τακτικά τον Κιμινά και του φανέρωσε την πρόθεσή του να γίνει συμμοναστής του, όταν οι περιστάσεις θα του το επέτρεπαν.

Λίγο αργότερα, καθώς ο Άγιος Μιχαήλ είχε αφήσει να εννοηθεί στους γύρω του ότι ο Αθανάσιος θα κληρονομούσε τη χάρη και θα τον διαδεχόταν στην καθοδήγηση των ψυχών, ορισμένοι μοναχοί, πιστεύοντας ότι τον προάλληφε για ηγούμενο, άρχισαν να έρχονται και να παρενοχλούν τον νεαρό ασκητή με τις κολακίες τους. Φλεγόμενος από τον έρωτα της ησυχίας και αποστρεφόμενος κάθε τιμή, ο Άγιος επέλεξε για μία φορά ακόμη τη φυγή και παίρνοντας μαζί του μόνο τα ρούχα του, δύο βιβλία και το κουκούλιο του πνευματικού πατέρα του, μετέβη κατευθείαν στον Άθο, τον οποίο θαύμαζε από τη Λίμνο την εποχή που διέμενε στο Αιγαίο και όπου τα χρόνια εκείνα εγκαταβίωναν μόνο ερημίτες σε καλύβες φτιαγμένες με κλαδιά δέντρων, οι οποίοι ξένοι προς κάθε μέρημνα δεν είχαν τίποτε στην κατοχή τους και δεν καλλιεργούσαν τη γη. Αφού θαύμασε τη βιωτή του σε μια σύντομη επίσκεψή του, υποτάχθηκε σε έναν γέροντα πολύ απλό που εγκαταβίωνε στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου, στον Ζυγό, υποκρινόμενος ότι ήταν κάποιος ναύτης με το ψευδώνυμο Βαρνάβας που είχε ναυαγήσει και για να εξαλείψει κάθε υπόνοια για την καταγωγή του παρίστανε τον αγράμματο, ανίκανο να μάθει ακόμη και την αλφάβητο. Εν τω μεταξύ ο Νικηφόρος Φωκάς, που είχε λάβει τον τίτλο του Δομέστικου των Σχολών, αναζητούσε παντού τον Αθανάσιο. Έγραψε ακόμη και στον Κρητή της Θεσσαλονίκης, ζητώντας του να ερευνήσει στο όρος Άθο. Ο Κρητής απευθύνθηκε στον πρώτο Στέφανο, ο οποίος του απάντησε ότι δεν γνώριζε κανέναν τέτοιο μοναχό. Ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά την αγρυπνία που συγκέντρωνε όλους τους Αθωνίτες στον ταπεινό ναό του Πρωτάτου στις Καριές, ο πρώτος του Αγίου Όρους αναγνώρισε στο αρχοντικό φέρσιμο του νεαρού Βαρνάβα τον μοναχό που του είχαν περιγράψει και τον διέταξε να αναγνώσει την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Αθανάσιος άρχισε να κομπιάζει σαν μικρό παιδί, αλλά μετά την εντολή του πρώτου να διαβάσει όπως αυτός ήξερε, μην μπορώντας πια να υποκρίνεται, άρχισε την ανάγνωση με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι μοναχοί ήλθαν με θαυμασμό και τον προσκύνησαν. Ο επιφανέστερος μεταξύ αυτών, ο Παύλος ο Ξηροποταμινός, προείπε ότι εκείνος που ήλθε μετά από αυτούς το όρος θα προηγούνταν αυτόν στη Βασιλεία των Ουρανών και ότι όλοι οι μοναχοί επρόκειτο να τεθούν υπό την καθοδήγησή του. Ο πρώτος πήρε παράμερα τον Αθανάσιο και αφού έμαθε όλη την αλήθεια, του υποσχέθηκε να μην τη φανερώσει και του όρισε ένα ερημητήριο περίπου 5 χιλιόμετρα από τις Καριές, όπου θα μπορούσε απερίσπαστα να συνομιλεί μόνος μόνο το Θεό. Ο Άγιος ποριζόταν εκεί τα χριώδη αντιγράφοντας βιβλία και επέδειξε τόσο μεγάλη δεξιότητα στην ενασχόληση αυτή, ώστε αντέγραφε με κομψό και φροντισμένο γραφικό χαρακτήρα ένα ψαλτήριο την εβδομάδα. Ο λίχνος δεν θα μπορούσε όμως να παραμείνει για πολύ κρυμμένος. Όταν λοιπόν ο αδελφός του Νικηφόρου, Λέων Φωκάς, μετέβη για προσκύνημα στον Άθο για να ευχαριστήσει τον Θεό μετά από μια επιτυχή εκστρατεία κατά των βαρβάρων, κατάφερε να ανακαλύψει τον Αθανάσιο. Οι Αθωνίτες μοναχοί, διαπιστώνοντας ότι ο Μακάριος ήταν τόσο προσφυλής σε τόσο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ζήτησαν από αυτό να μεσολαβήσει στον Λέοντα, ώστε να μετασκευαστεί και να μεγαλώσει ο ναός του Πρωτάτου. Το αίτημά του ικανοποιήθηκε αμέσως και αφού αποχαιρέτησε τον ισχυρό φίλο του, ο Αθανάσιος επέστρεψε στην ερημία του. Καθώς όμως οι μοναχοί έρχονταν συνεχώς να του ζητήσουν συμβουλή, έφυγε ξανά προς αναζήτηση της ησυχίας και αποτραβήχθηκε στο νότιο ακροτήριο του όρους, σε τόπο έρημο που τον έδραναν οι άνεμοι, τα Μελανά. Εκεί δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα που εξαπέλυσε κατά του ασκητού όλες τις μηχανές του και κυρίως τον πόλεμο της Ακηδείας, την ιδιαίτερη δοκιμασία των ησυχαστών. Ο εχθρός του προκάλεσε τέτοια πνευματική ξηρασία, ώστε φτάνοντας σχεδόν σε πλήρη απόγνωση, ο Αθανάσιος θέλησε να εγκαταλείψει τον τόπο. Με μια υπέρτατη ωστόσο προσπάθεια, αποφάσισε να κάνει υπομονή μέχρι το τέλος του χρόνου. Όταν έφτασε η τελευταία ημέρα, ενώ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τα Μελανά, μην έχοντας βρει καμία ανάπαυση στη δοκιμασία, εύνης τον διαπέρασε ένα ουράνιο φως, πληρώνοντάς τον με άφατη χαρά και χαρίσοντάς του το δώρο των πνευματικών δακρύων, τα οποία έκτοτε ανάβλιζαν δίχως προσπάθεια μέχρι το τέλος του βίου του. Για τούτο το λόγο, ο τόπος αυτός του έγινε τόσο αγαπητός όσο του ήταν ανυπόφορος προηγουμένως. Εν τω μεταξύ ο Νικηφόρος Φωκάς, που είχε αναλάβει τη διοίκηση όλου του Βυζαντινού στρατού για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες, οι οποίοι είχαν γίνει φόβος και τρόμος των ακτών με τις πειρατικές επιδρομές τους, έστειλε αγγελιαφόρους στα μοναστικά κέντρα της εποχής, ζητώντας να τους στείλουν μοναχούς ικανούς να βοηθήσουν με τις προσευχές τους. Οι πατέρες του Αγίου Όρους κατάφεραν να νικήσουν τις αντιστάσεις του εραστή της ησυχίας, υπενθυμίζοντάς του ότι πολλοί μοναχοί βρίσκονταν εχμάλωτοι των Αράβων.
Έτσι ο Αθανάσιος έφτασε στην Κρήτη συνοδευόμενος από έναν γέροντα, τον Θεοδόσιο, λίγο μετά την λαμπρή νίκη του Νικηφόρου. Περιχαρής αυτός που έβρισκε ξανά τον πνευματικό πατέρα του, του επιβεβαίωσε ότι είχε πάντα την πρόθεση να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και τον οικέτευσε να προχωρήσει στην ίδρυση ενός μοναστηριού κοντά στο ερημητήριό του για να του στεγάσει. Ο άνθρωπος του Θεού, εκτιμώντας ότι το να εργάζεται για τη δική του σωτηρία ήταν ήδη ένα αρκετά βαρύ φορτίο και αποφεύγοντας κάθε περίσταση που δημιουργούσε μέρημνες και περισπασμούς, αρνήθηκε την πρόταση αυτή και αναχώρησε πάλι για τον Άθο. Ο Νικηφόρος έστειλε πίσω του έναν δικό του άνθρωπο, τον Μεθόδιο, ο οποίος έγινε αργότερα ηγούμενος της Λαύρας του Κιμινά, που κατάφερε να πείσει τον Αθανάσιο να αναλάβει την ίδρυση της μονής. Με τον χρυσό που πρόσφερε ο Νικηφόρος μπόρεσε να κτίσει γρήγορα έναν μικρό ναό, αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο και κημητήρια που προορίζονταν για τον Αθανάσιο και τον Νικηφόρο. 6 μήνες αφού του έφυγε ο Μεθόδιος, άρχισε η ανέγερση μεγάλου ναού της Θεοτόκου ως καθολικό της Λαύρας των Μελανών, στον τόπο εκείνο ακριβώς όπου ο Αθανάσιος είχε λυτρωθεί από την ακηδεία με το όραμα του Θείου Φωτός. Ο Αθανάσιος εξεδίωξε με την προσευχή τον δαίμονα που είχε παραλύσει τους εργάτες, κατόπιν δε αυτού εκείνοι αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί και εκάρισαν από τον Άγιο, ο οποίος πριν τους δεχθεί ως μαθητές, μετέβη να λάβει το μεγάλο σχήμα από τα χέρια ενός ερημίτη που εγκαταβίωνε στα περίχωρα ονόματι Ισαΐας.

0: Η παρησία που απέκτησε ο Αθανάσιος με το Θεό χάρισε στον Άγιο Θεία Σοφία, τόσο στην διδαχή της αδελφότητος όσο και στη διόρθωση των σφαλμάτων των μοναχών. Όταν επέβαλε κάποιο επιτίμιο σε αδελφούς, υποβαλόταν σε αυτό και ο ίδιος, και παρότι δημόσια τηρούσε στάση αυστηρή και επιβλητική, όταν βρισκόταν με τους μαθητές του κατηδίαν ή για κάποια εξωτερική εργασία, ήταν πάντοτε απλός, πρόσχαρος και γεμάτος γλυκύτητα. Θεράπευσε πολλούς ασθενείς, αφού πρώτα χρησιμοποιούσε και ιατρικά βότανα για να κρύψει τη δύναμη της προσευχής του. Πολλοί από όσους έρχονταν να εξομολογηθούν σε αυτόν κάποιο επίμονο πάθος τους, όπως η οργή ή ο φθόνος, επέστρεφαν λυτρωμένοι, αφού ο Άγιος τους είχε αγγίξει με την ποιμαντορική ράβδο του λέγοντας: «Πορεύου εν ειρήνη, δεν υποφέρεις πια από κανένα κακό». Λόγω των αυξημένων αναγκών της αδελφότητος, χρειάστηκε να διευρυνθεί το καθολικό και τα έργα προχώρησαν γρήγορα χάρη στις αυτοκρατορικές δωρεές, ώστε δεν απέμενε πια παρά η τοποθέτηση του Τρούλου. Ο Άγιος, στον οποίο ο Θεός αποκάλυψε το επικείμενο τέλος του, αφού άφησε τις υποθήκες του στους μαθητές του σε μια τελευταία κατήχηση, ενεδίθη των μανδύων του, έβαλε το κουκούλιο του Αγίου Μιχαήλ Μαλαιίνου, το οποίο φορούσε μόνο σε μεγάλες εορτές, και ανέβηκε στις καλωσιές για να επιθεωρήσει τα έργα. Ευνής ο Τρούλος κατέρευσε, παρασύροντας τον Άγιο και άλλους 6 μοναχούς που τον συνόδευαν. 5 από αυτούς πέθαναν αμέσως. Μόνον ο Αθανάσιος και ο οικοδόμος Δανιήλ έμειναν ζωντανοί, συνθλιμμένοι κάτω από τα ερείπια. Για 3 ώρες ακουγόταν η φωνή του Αγίου να ψελίζει: «Δόξασι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθημη». Οι μοναχοί που έσκαψαν με πολλά δάκρυα τον βρήκαν νεκρό, με τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος και με ένα μονάχα τραύμα στην κνήμη. Το σώμα του έμεινε χωρίς να αλλοιωθεί και σαν κοιμισμένο για 3 ημέρες, μέχρι ότου συναχθούν όλοι οι Αθωνίτες, 3.000 περίπου τον αριθμό, για να τελέσουν την κηδεία του πατέρα και πατριάρχη τους. Από την πληγή του έτρεξε τότε νοπό αίμα, που έσπευσαν οι μοναχοί να συλλέξουν και το οποίο επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων. Έκτοτε ο Άγιος Αθανάσιος δεν έπαυσε να μεσητεύει θαυματουργικά για όσους έρχονταν να ασπαστούν τον τάφο του, μπροστά στον οποίο καίει ακίμητη κανδύλα. Όταν η Μεγίστη Λαύρα εόρτασε την επιστροφή της στον κοινοβιακό μοναχισμό στις 5 Ιουλίου 1981, μετά από αιώνες υπό το καθεστώς της ιδιορυθμίας, το γυαλί που προστατεύει την εικόνα του, που βρίσκεται πάνω από τον τάφο, ανέβλησε ευνίδια ευώδες υγρό, φανερώνοντας την ευαρέσκεια του Αγίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Λαμπαδού του Θαυματουργού. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
1: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
9: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 5 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1316, διεξάγεται η μάχη της Μανολάδας στην Κύλη Ηλία μεταξύ των στρατευμάτων του Λουδοβίκου της Βουργουνδίας και του Φερδινάδου της Μαγιόρκας. Ο Λουδοβίκος θα επικρατήσει και θα παραμείνει κυρίαρχος του Περικυπάτου της Αχαΐας. Ιουλίου 1821, δύναμη 36 τουρκικών πλοίων υπό τον υπονάβαρχο Καράλη κανονιοβολεί τη Σάμο και επιχειρεί απόβαση. Η δύναμη αποβάσεως, αποτελούμενη από 300 άνδρες, υφίσταται πανολεθρία από τους Έλληνες επαναστάτες. Ισχυρή δύναμη Κρητών επιτίθεται εναντίον 5.000 Τούρκων κοντά στα Χανιά και τους τρέπει σε φυγή με σοβαρότατες απώλειες. Σαν σήμερα, το 1824, 600 Έλληνες νικούν πάνω από 3.000 Τούρκους υπό τον Ομέρ Πασά της Καρίστου στο Μαραθώνα Αττικής. 5 Ιουλίου 1867, κατάληψη του Ανατολικού Τμήματος της περιοχής των Σφακίων Κρήτης από τους Πασάδες του νησιού Ομέρ, Μεχμέτ και Ρεσίτ.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 5 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός θυμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης. Και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα. Στον Όφη λέσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 7, 8, 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλετε όρθρος στις

0: 7.30 το πρωί. Έκθεση βιβλίου Λειτουργέως σήμερα στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τέθει σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρου και Αρχιδιακόνου. Οι εκδηλώσεις αρχίσουν απόψε στις 8.30 με την Ιερά Αγρύπνια που θα τελεστεί επί τη μνήμη του Οσίου Σισόη του Μεγάλου. Αύριο Δευτέρα και την Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χοινάς με θέμα Κύριε Αγίεσον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Την 5η 9 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και το συναυτό μαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιός. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και σε συνέχεια η παράκληση στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις ιερές ακολουθίες θα προστεί αρχιερέας. Το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλυσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου θα τελεστούν ιερές ακολουθίες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί για την γιορτή της Αγίας Κυριακής στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος Περιστερίου αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανή Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, ζώντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 5 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Όπως πληροφορική και ναυτιλιακά, παιδαγωγική, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δηλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι και καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμο. Προσεδεχόμην τον Θεό το σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδίηλε τας γλώσσας αυτών ότι είδον ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονίδησέ με, υπήνεγκα αν, και ή ο μισόν επ' εμέ μαγαλωρημόνησεν, εκρύβην αν από αυτού. Σύ δε, άνθρωπε, ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλίκαν άσμη, εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθημεν εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς, και καταβήτως αν εισάδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών, εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα, και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ, και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχήν μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν σύνεμοι. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ου γάρεστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ου και φοβήθησαν το Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισεν η καρδία αυτών. Υπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον την μέρημνάν σου και αυτός σε διαθρέψει. Ου δώσει εις τον αιώνα σάλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη μισεύσωση τας ημέρας αυτών. Εγώ δε, Κύριε, ελπιώ επί σε.
0: Ψαλμός 54. Εις το τέλος, με υμνητικό ύφος. Ψαλμός περί συνέσεως του Δαβίδ. Θεέ μου, ευδόκισε να δεχθείς την προσευχή μου στα αυτιά σου και να μην παραβλέψεις τη δέησή μου καταφρονώντας την. Πρόσεξέ με σε όσα σε επικαλούμε και εισάκουσέ με. Λύπη μεγάλη μου προκάλεσε η ανήσυχη σκέψη και μελέτη των δεινών που με συνέχουν και ταράχθηκα από τις υβριστικές φωνές τις οποίες κάθε εχθρός εκβάλλει εναντίον μου και από την καταπίεση και θλίψη των αμαρτωλών ανθρώπων, διότι διήφθηναν και έριψαν εναντίον μου την ανομία και την αδικία τους και βράζοντες από οργή μνησικακούσαν και έτρεφαν δόλιο μίσος εναντίον μου. Τότε η καρδία μου καταλήφθηκε από εσωτερική ταραχή και αγωνία και έπεσε εναντίον μου δειλία και φόβος, τον οποίο μου προκαλούσε ο δεινός κίνδυνος του θανάτου, στον οποίο ήμουν εκτεθειμένος. Φόβος και τρόμος ήλθε εναντίον μου και με σκέπασε ολόκληρο το σκότος της αθυμίας και της φρίκης. Τότε είπα, ποιος θα μου δώσει φτερά σαν εκείνα της άγριας περιστεράς, για να πετάξω όπως εκείνη μακριά από τον ακάθαρτο και μοχθηρό κόσμο και να βρω επιτέλους τόπο ησυχίας και αναπαύσεως από τους φόβους και τους κινδύνους. Πράγματι, εάν είχα τέτοιες φτερούγες, ιδού θα απομακρυνόμουν φεύγοντας μακριά από εκείνους που με επιβουλεύονται και θα κατοικούσα στην ύπαιθρο και σε έρημο τόπο. Και εκεί θα ανέμενα ειρηνικά και με πολύ πόθο τον Θεό, ο οποίος με σώζει από την ολιγοψυχία που με κατέλαβε και από την σφοδρότητα των πειρασμών και των κινδύνων, η οποία σαν άλλη καταιγίδα με συγκλονίζει. Κύριε, καταπόντισε στον βυθό της θαλάσσης τις συκοφαντικές τους γλώσσες και φέρε διαίρεση και πλήρη σύγχυση σε αυτούς, ώστε να διασπαστεί η εγκληματική συμφωνία που έχουν κάνει οι παράνομοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον μου, γιατί αυτοί με τις διαβουλές τους διεύθυραν ολόκληρη την πόλη και βλέπω τώρα μέσα σε αυτήν να επικρατεί η παρανομία και η παραβίαση των νόμων και ο διχασμός και ο διαπληκτισμός εξαιτίας της αντιλογίας. Η μέρα και νύχτα ο διαπληκτισμός και η αντιλογία αυτή κυκλώνει την πόλη και κάμει το γύρο της επί των τυχών της σαν άλλο εχθρικό στράτευμα που την πολιορκεί καθών χρόνων. Στο εσωτερικό και το κέντρο της πόλεως κυριαρχεί η παραβίαση των νόμων και η καταπίεση των φιλισίχων και ο εκβιασμός τους και κάθε είδος αδικίας. Αλλά και από τις πλατείες της δεν έλειψε αναφανδών και ανεδός η τοκογλυφία που διεξάγεται και κάθε είδους απάτη. Αυτά βλέπω και θλίβομαι, αλλά δειμονώ ακόμα περισσότερο, διότι εάν ο απαρχής και φανερά και κηρυγμένος εχθρός μου με ύβριζε και με περιφρονούσε, θα μπορούσα να το υποφέρω εύκολα. Και αν εκείνος που προπολού με μισή, εξανίστατο εναντίον μου θρασής και με γλώσσα ασυγκράτητη εξεστόμιζε χυδαίες φράσεις εναντίον μου, και τότε θα μπορούσα να κρυφτώ από αυτόν. Αλλά αυτός που έκαμε αυτά ήσουνα εσύ, ο άνθρωπε, ο οποίος έχεις απολαύσει την μέγιστη εκτίμησή μου μέχρι σημείου να σε θεωρώ ίσο προς τον εαυτό μου και να σε έχω σύμβουλο και οδηγό μου στις υποθέσεις του κράτους μου, φίλο μου στενό και επιστήθιο. Ήσουν εσύ αυτός που συνέτρωγες μαζί μου επί της τραπέζης και μου γλύκαινες τα φαγητά με την ευχάριστη και πολυπόθητη παρουσία σου. Ακόμα και σε αυτόν τον οίκο του Θεού πηγαίναμε μαζί ως αχώριστοι και ομονοούντες φίλοι για να λατρεύσουμε από συμφώνου των Θεών. Ας έλθει λοιπόν θάνατος επί των αποστατών τούτων που ακολουθούν τον επέσχυντο αυτό προδότη μου και ας καταβούν ζωντανοί μέχρι τον Άδη, όπως άλλοτε ο Κορέ και η μεταυτού, διότι στις κατοικίες τους δεν κυριαρχεί τίποτε άλλο παρά η πονηρία. Εγώ όμως δεν ζήτησα με άλλες πονηρίες να ανταπεξέλθω κατά της κακίας και της αμαρτίας τους, αλλά φώναξα με θερμή προσευχή προς τον Θεό και ο Κύριος έχω την πεποίθηση ότι θα με εισακούσει. Καθόλον το 24ωρο της ημέρας, αφότου κατά το εσπέρας αρχίζει αυτή και μέχρι να ξημερώσει κατά την πρωία και κατά την μεσημβρία, θα διηγούμε στον Κύριο τα δεινά μου και τις δολοπλοκίες τους και θα αναγγέλω σε αυτόν αυτά, οικετεύοντας την βοήθειά του. Και ο Κύριος θα εισακούσει τη φωνή μου και θα κάνει δεκτή την προσευχή μου και θα ελευθερώσει την ψυχή μου από τους εχθρούς που με πλησίασαν από κοντά πλέον και με προσβάλλουν, χαρίζοντας ειρήνη σε μένα. Ναι, αυτός και μόνο θα την ελευθερώσει, γιατί είναι πολύ άριθμοι και με πολλούς συμμάχους όσοι πολεμούν εναντίον μου. Πράγματι ο Θεός θα εισακούσει τη δέησή μου και θα τους ταπεινώσει ο Κύριος. Κύριος ο οποίος υπάρχει και βασιλεύει πρώτων αιώνων, χωρίς να δύναται κανείς να διαταράξει ή να προσβάλλει το κράτος του. Ναι, ο Κύριος θα ταπεινώσει αυτούς, διότι δεν υπάρχει σε αυτούς ηθική βελτίωση ή αλλαγή ή μεταβολή των πονηρών διαθέσεων και της κακότροπης διαγωγής τους, επειδή αυτοί δεν φοβήθηκαν ποτέ τον Θεό. Ο Θεός τότε εξάπλωσε την πανίσχυρη χείρα του για να δώσει την πρέπουσα σε αυτούς ανταπόδοση και τιμωρία. Ασέβησαν προς την διαθήκη του και αθέτησαν αυτήν. Διαμελίστηκαν και στοιχίστηκαν σε κομμάτια από την οργή του προσώπου του και όμως είχαν προσεγγίσει οι καρδίες τους μεταξύ τους και όταν επρόκειτο να διαπράξουν το κακό φαίνονταν αδιάσπαστοι. Οι λόγοι του επικεφαλής τους προδότου ήσαν απαλοί και ηλαροί σαν το λάδι. Κατά βάθος όμως ήσαν βολίδες και φαρμακερά δέλη. Ρίψε ο ψυχή μου επί του Κυρίου την φροντίδα και μέριμνα περί της ασφαλείας και της σωτηρίας σου και αυτός θα σε διαθρέψει. Δεν θα επιτρέψει εκείνος να καταλάβει τον δίκαιο ταραχή ή δοκιμασία που δεν θα έχει τέλος και αίσια έκβαση. Και εσύ Θεέ μου θα καταρρύψεις και θα καταθάψεις τους επιβούλους και δολίους αυτούς σε φρέαρ ολέθρου και φθοράς. Άνθρωποι που αρέσκονται στο να χύνουν αίματα και να χρησιμοποιούν δόλια μέσα προς καταστροφή του πλησίον, αυτοί θα βρουν βίαιο θάνατο και δεν θα προφθάσουν ούτε τις μισές ώρες της ημέρας να ζήσουν. Εγώ όμως, Κύριε, θα έχω την ελπίδα μου σε σένα πάντοτε στηριγμένη.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, μιλούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή για τον Όσιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και είπαμε ότι βιογράφος του Οσίου Αρσενίου ήταν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όταν το 1970 πήγα για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και πήγαινα κυρίως να συναντήσω το γέροντα Παΐσιο, οδηγήθηκα τότε στο σταυρονικητιανό κελί του Τιμίου Σταυρού. Στην πόρτα της αυλής του κελιού με περίμενε τότε η πρώτη έκπληξη. Σε ένα χαρτόνι που υπήρχε εκεί, ο προσκυνητής μπορούσε να διαβάσει τα εξής: «Γράψτε τα ονόματα και το πρόβλημα που θέλετε να συζητήσουμε και βάλτε το σημείωμα μέσα στο κουτί. Περισσότερο θα σας ωφελήσω με την προσευχή παρά με την πολυλογία μου». Ήτανε γράμματα που τα είχε γράψει ο πατήρ Παΐσιος, γιατί πήγαιναν πάρα πολύ και τον ενοχλούσαν. Εγώ ωστόσο τόλμησα να χτυπήσω τον καμπανάκι, θέλοντας να τον συναντήσω προσωπικά. Μου άνοιξε και με καλοδέχτηκε. Καθ' όλη τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, αλλά και όσες φορές ακόμα έτυχε να τον συναντήσω, και ήταν αρκετές, δόξα τω Θεώ, είχα την αίσθηση ότι εκείνος, ο πατήρ Παΐσιος, ενώ με άκουγε με πολύ προσοχή και απαντούσε στα ερωτήματά μου, όμως ταυτόχρονα είχα την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν και ένας πομπός που έστελνε τα αιτήματα των ανθρώπων με την προσευχή του αμέσως στο Θεό. Παράλληλα όμως τον έβλεπα και τον καταλάβαινα και ως ένα πολύ καλό δέκτη που αφογκραζόταν τι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή έπαιρνε τα μηνύματα του ουρανού για την κάθε περίπτωση και για τον κάθε άνθρωπο. Αργότερα από τον ίδιο έμαθα ότι κατά τη στρατιωτική του θητεία είχε την ειδικότητα του διαβιβαστή, δηλαδή υπηρετούσε στις διαβιβάσεις και χειριζόταν στην στρατιωτική μονάδα που υπηρετούσε τον ασύρματο. Όμως, αρκετά χρόνια προηγουμένως, πριν πάει στο στρατό, είχε ο ίδιος από μόνος του εκπαιδευτεί να επικοινωνεί με την προσευχή, δια της προσευχής με το Θεό. Να διαβιβάζει δηλαδή με επιτυχία σήματα στο Θεό για τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα να δέχεται με το χάρισμα που του είχε πληθωρικά δοθεί από το Θεό, να δέχεται τα μηνύματα του Θεού προς τους ανθρώπους. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας το 1924 από γονείς που ήταν πλούσιοι σε υλικά αγαθά, αλλά όχι μόνο, ήταν πλούσιοι και σε αρετές. Από τον πατέρα του, τον πρόδρομο Εσνεπίδη, που ήταν και πρόεδρος στα Φάρασα, κληρονόμησε την ευστροφία και την παλικαριά, ενώ από τη μητέρα του, την Ευλογία, πήρε την ευλάβεια και πήρε και την πνευματική ευαισθησία. Είπαμε ότι
ιερέας στο χωριό του ήταν ο σημερινός Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Λίγο πριν αφήσουν, πριν εγκαταλείψουν τα θάρασα και ακολουθήσουν το δρόμο της προσφυγιάς, ο πατήρ Αρσένιος βάφτισε όλα τα αβάπτιστα νήπια του χωριού. Ένα από αυτά ήταν και το τελευταίο παιδί του πρόδρομου Εσνεπίδη και της ευλογίας Εσνεπίδου. Όμως εκείνος ο Άγιος Ιερέας, ο Όσιος Αρσένιος, δεν έδωσε το παιδί το όνομα που ήθελαν οι γονείς του, αλλά έδωσε το δικό του όνομα. Το ονόμασε Αρσένιο λέγοντας: «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου». Έτσι λοιπόν τα παιδικά του χρόνια ο πατήρ Παΐσιος έφυγε από τα θάρασα 3 μηνών περίπου και ήρθε στην Ελλάδα, στην Κόνιτσα της Ηπείρου. Εκεί εγκαταστάθηκε η οικογένειά του κατά την προσφυγιά του στην Ελλάδα, με την ανταλλαγή τότε, όπως λέγανε, των πληθυσμών. Οι γονείς του, αλλά κυρίως ο θείος του, πρόδρομος Κορτζινόγλου, που ήταν και ο ψάλτης του χωριού, ο ψάλτης στα θάρασα και πιστός ακόλουθος του Αγίου Αρσενίου, αυτός μιλούσαν συνέχεια για όσα θαυμαστά γεγονότα είχαν ζήσει εκεί στα θάρασα κοντά στον Όσιο Αρσένιο. Και βέβαια αυτά τα άκουγε ο πατήρ Παΐσιος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον που απέπνε το άρωμα της γνήσιας ευλάβειας, ένα περιβάλλον που ήταν διαποτισμένο από τη μνήμη του Οσίου Αρσενίου, εκεί μεγάλωσε και ανατράφηκε ο πατήρ Παΐσιος. Οι διηγήσεις για την ασκητική ζωή του Οσίου Αρσενίου ήταν εύλογο να ανάψουν μέσα στην καρδιά του μικρού τότε Αρσενίου, έτσι είπαμε τον βάφτισε ο Όσιος Αρσένιος, ήταν, λέω, εύλογο να ανάψουν τη φλόγα και τον πόθο να μιμηθεί τον άνθρωπο που τον βάφτισε και του έδωσε και το όνομά του. Όταν έμαθε να διαβάζει, άρχισε να μελετά το Ευαγγέλιο και τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ό,τι διάβαζε προσπαθούσε και να το εφαρμόζει στη δική του ζωή. Ήταν εκεί ένα εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, εκεί κάπου στην Κόνιτσα, που βρισκόταν μέσα στο δάσος, αλλά και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Εκεί λοιπόν αυτό το εκκλησάκι, αυτό το εξοκλήσι, δεχόταν σχεδόν καθημερινά τον μικρό Αρσένιο, που από την παιδική και την εφηβική του ηλικία είχε βρει στην προσευχή, είχε βρει στην άσκηση και την επικοινωνία με το Θεό και τους Αγίους, είχε βρει, λέω, την πληρότητα της ζωής του. Ο ίδιος αργότερα ομολογεί: «Τα συναξάρια, δηλαδή οι δίοι των Αγίων, πολύ με βοήθησαν στην πνευματική ζωή. Από 10 ως 16 ετών, δηλαδή μέχρι το 1940, τότε που άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, έζησα αμέριμνος την πνευματική ζωή. Τότε πέρασα τα καλύτερά μου χρόνια. Όταν έτρωγα ένα κομμάτι ψωμί και πήγαινα στο δάσος, στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, τότε ένιωθα χαρά που δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα. Πετούσα κυριολεκτικά από τη χαρά μου».
Όμως, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σύντομα.

Μιλούσαμε αγαπητοί ακροατές και μιλάμε για τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο, το γνωστό αγιορείτη μοναχό που εκοιμήθη πριν 20 χρόνια στις 12 Ιουλίου του 1994 και που τον γνωρίζουν, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από την Αμερική, από την Αυστραλία, από παντού να προσκυνήσουν τον τάφο του. Γιατί και έχουν και μάλιστα πολλοί από τους προσκυνητές να διηγηθούν κάτι από αυτό που έζησαν μαζί του. Λέγαμε προηγουμένως ότι ο πατήρ Παΐσιος είχε ένα μεγάλο χάρισμα. Είχε το χάρισμα του πνευματικού ασυρματιστή. Αυτό το χάρισμα που εύχεται να το έχει ο κάθε χριστιανός, αλλά ιδιαίτερα και ο κάθε μοναχός. Έλεγε τελικά ότι ο μοναχός μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους ανθρώπους, την κοινωνία, τον κόσμο με την προσευχή, δηλαδή απευθυνόμενος στο Θεό, και από την άλλη πλευρά να παίρνει τα μηνύματα από το Θεό. Αυτό το έκανε ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος. Μιλήσαμε για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ήταν λοιπόν σε ηλικία 15 ετών που είχε την πρώτη μεγάλη εμπειρία. Εμπειρία της εμφάνισης του Χριστού. Πώς έγινε αυτό? Κάποιος φοιτητής συμπατριώτης του, προσπαθώντας να τον πείσει ότι δεν υπάρχει Θεός, του ανέπτυσε τη θεωρία του Δαρβίνου. Και βέβαια τότε, λέει, ζαλισμένος απολογισμούς, κατέφυγε στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, όπου εκεί πήγαινε πολύ τακτικά, είπαμε, και προσευχόταν. Εκεί για πολλή ώρα έκανε μετάνοιες, παρακαλώντας το Θεό να του φανερωθεί. Όμως δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή ήταν κατάκοπος και κάθισε να ξεκουραστεί. Και τότε πέρασε από το μυαλό του η σκέψη. Ρε, ακόμα κι αν ο Χριστός ήταν απλώς ένας άνθρωπος και αν ήταν ακόμα ο πιο καλός και ο πιο δίκαιος άνθρωπος, όπως μου είπε αυτός ο συμπατριώτης μου, αυτόν που οι Εβραίοι τον θανάτωσαν από φθόνο κτλ., αξίζει εγώ να πεθάνω για αυτόν? Μόλις έκανε αυτό τον φιλότιμο λογισμό, όπως λέει, και μας έλεγε πολύ τακτικά και μας συμβούλευε ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα στον άνθρωπο να μπορεί να βάζει στη ζωή του καλούς λογισμούς. Τότε, όταν έβαλε αυτό το φιλότιμο λογισμό, τότε έρχεται και παρουσιάζεται μπροστά του ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε φως και του λέει: «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Αυτό μετά το είδε και το πρόσεξε και στην εικόνα του Χριστού που υπήρχε εκεί. Μετά από αυτό το θεϊκό γεγονός, ενισχυμένος στην πίστη του πια και φλεγόμενος από τον θείο έρωτα, από την αγάπη του για τον Χριστό, αύξησε και την άσκηση και τους αγώνες του. Όταν τέλειωσε το δημοτικό σχολείο, ο πατήρ Παΐσιος έμαθε την τέχνη του ξυλουργού και την έμαθε για να μιμηθεί το Χριστό. Μαθήτευσε με επιμέλεια κοντά σε κάποιο
έμπειρο τεχνίτη και γρήγορα έμαθε την τέχνη αυτή. Εργαζόταν φιλότιμα με δεξιοτεχνία και ταχύτητα, αλλά η καρδιά του ήταν δοσμένη στο Χριστό. Ήταν εργατικός και ήταν και αφιλοκερδής. Η αγάπη του για τον Χριστό δυνάμωνε μέσα του το πνεύμα της προσφοράς, το πνεύμα της αυτοθυσίας. Δυνάμωνε την ανεξικακία και δυνάμωνε και την ευσπλαχνία του προς όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς. Αργότερα μάλιστα ξέρουμε ότι κατά τη στρατιωτική του θητεία, για να προφυλάξει άλλους συστρατιώτες του και ιδίως οικογενειάρχες, συχνά αναλάμβανε ο ίδιος, παρουσιαζόταν στον διοικητή του και αναλάμβανε ο ίδιος αυτοβούλος επικίνδυνες αποστολές. Έλεγε, καλύτερα να σκοτωθώ εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Βλέπετε την πνευματική ευαισθησία αυτού του ανθρώπου. Κάτι δυστυχώς που δεν το συναντάμε συχνά και δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν το κάνουμε και εμείς πάντοτε στην καθημερινή μας αναστροφή με τους άλλους ανθρώπους. Ας συνεχίσουμε όμως αυτή την πνευματική βιογραφία του πατρός Παϊσίου. Και πρέπει να πούμε και να ομολογήσουμε ότι αργότερα το Μάρτιο του 1953 τέλειωσαν οι στρατιωτικές του υποχρεώσεις και τακτοποίησε με αγάπη και αίσθημα ευθύνης και όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά του. Και τότε αποφάσισε να γίνει αυτό που ο ίδιος ονειρευότανε, να γίνει, όπως είπαμε, ασυρματιστής όχι απλά του στρατού, αλλά και ο ασυρματιστής του Θεού. Πρέπει να θυμηθούμε ακόμα ότι ως ασυρματιστής του στρατού έστελνε σήματα και καλούσε ενισχύσεις. Και ως ασυρματιστής του Θεού καλούσε με τις προσευχές του την εξύψους βοήθεια πάνω στους ανθρώπους. Κάποτε, ενώ τα βλήματα από τους τότε στον εμφύλιο πόλεμο περικύκλωσαν τους ανθρώπους, εκείνος όρθιος με τα χέρια σταυρωμένα προσευχόταν. Άλλοτε μια σφαίρα σφινώθηκε στην Αγία Γραφή που είχε πάνω στο στήθος του και έτσι δεν προχώρησε μέσα. Και άλλη φορά, καθώς έβγαινε χωρίς κράνος από ένα πρόχειρο οχύρωμα που προχώρησε σε συναδέλφους του, ένα βλήμα κυριολεκτικά του ξύρισε τα μαλλιά χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Και όσοι γύρω του αντιλαμβάνονταν αυτές τις θαυμαστές παρεμβάσεις του Θεού έλεγαν, αυτός ή Άγιο έχει ή είναι Άγιος. Τότε λοιπόν, όταν τελείωσε αυτή την επίγεια στρατεία του, δηλαδή τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ήθελε να απαλλαγεί από τις πραγματείες του βίου για να καταταγεί πια σε ένα άλλο τάγμα που είναι το αγγελικό τάγμα των μοναχών. Και γι' αυτό όταν απολύθηκε κατευθύνθηκε στο Άγιο Όρος. Στην πρώτη επίσκεψη που πήγε δεν έμεινε μόνιμα, αλλά γύρισε στην Κόνιτσα, όπου με αγάπη και με υπευθυνότητα είπαμε ότι τακτοποίησε όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά του.
Όμως το Μάρτιο του 1953, αφού οριστικά πια τακτοποίησε τα πάντα, έφυγε για το Άγιο Όρος. Και ποθώντας την ησυχαστική ζωή, άρχισε να ψάχνει για τον τόπο στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει. Όμως, και πάλι αγαπητοί ακροατές, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σύντομα.

πόθος του. Επισκέφτεται λοιπόν μερικά κελιά πρώτα στη νοτιοδυτική πλευρά του Αγίου Όρους και έμεινε από λίγους μήνες στο καθένα από αυτά. Όμως δεν βρήκε αυτό το οποίο επιθυμούσε και γι' αυτό αποφάσισε τότε να κοινοβιάσει στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, που εκείνη την εποχή ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Ο ηγούμενος της Μονής τον δέχτηκε με αγάπη και συμφώνησε με τον ευλαβή πόθο του, δηλαδή να ζήσει λίγα χρόνια ως κοινοβιάτης και μετά να αποσυρθεί και να βρεθεί στην έρημο. Να λειτουργήσει δηλαδή το κοινόβιο ως τόπος προετοιμασίας. Και μάλιστα ύστερα από 6 μήνες, βλέποντας το μεγάλο ζήλο που είχε, του πρότεινε να γίνει μεγαλόσχημος. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος δεν ένιωθε τον εαυτό του άξιο και έτσι το Μάρτιο, στις 27 Μαρτίου του 1954, έλαβε τη ράσο ευχή και ονομάστηκε Αβέρκιος. Βέβαια, ως αρχάριος μέσα στο κοινόβιο, 3 πράγματα τότε κρατούσε κυρίως. Τι? Την παρακολούθηση του εαυτού του, την άσκηση με αυταπάρνηση, με υπακοή, θυσία μέχρι θανάτου. Υποτασσόταν με όλη την προθυμία όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε κάθε αδελφό της Μονής που του ζητούσε κάτι. Στο ξυλουργείο της Μονής εργάστηκε με καρτερία κοντά σε έναν δίστροπο μάλιστα γέροντα διακονητή, υπομένοντας αγόγιστα τις προσβολές και τη σκληρότητά του, και όταν έβλεπε μερικούς αδελφούς να δυσκολεύονται στη διακονία τους, με χαρά έτρεχε εκείνος να τους βοηθήσει. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, έδινε στις διάφορες διακονίες του κοινοβίου τον εαυτό του, ενώ τη νύχτα τον έδινε στην προσευχή και τη μελέτη. Βέβαια, μέσα στο κοινόβιο εκείνο, ο τότε μοναχός Αβέρκιος έζησε 3 χρόνια, κάνοντας αγώνες αιματηρούς. Και όταν λέμε αιματηρούς, στην κυριολεξία, γιατί μετά τον πρώτο χρόνο είχε αρχίσει ήδη να έχει αιμοπτήσεις. Αλλά όμως παράλληλα γευόταν και τη Θεία Παρηγοριά. Διηγείται ο ίδιος και λέει: «Μια φορά που εξίντλησα όλες μου τις δυνάμεις, μου συνέβη ένα γεγονός που με έτρεφε πνευματικά για 10 χρόνια. Ενώ προσευχόμουν όρθιος τη νύχτα, ξαφνικά ένα φως με περιέλουσε, τα μάτια μου έτρεχαν ασταμάτητα γλυκά δάκρυα και μία θεία αγαλίαση με πλημμύρισε». Βλέπετε, εμπειρίες που δεν έλειπαν σε όλη την ζωή του πατρός Παϊσίου. Βλέπουμε από νέο παιδί αξιώνεται να δει τον ίδιο τον Χριστό. Βλέπουμε τώρα πάλι αυτή την εμπειρία του Θεού. Και στη συνέχεια θα δούμε και άλλες. Βέβαια, μετά από 3 χρόνια υπακοής και προόδου στην αρετή, έχοντας πια βγάλει κάποια πνευματικά φτερά, πήρε ευλογία από τον ηγούμενο να φύγει από το κοινόβιο για να ζήσει στην έρημο αυτό που ήταν ο πόθος του, αυτό που ήταν η επιθυμία του, τι, η ησυχαστική ζωή. Όμως και πάλι συνάντησε εμπόδια. Τότε ο αντιπρόσωπος που είχε αυτό το μοναστήρι, η Μονή Εσφυγμένου, επειδή βέβαια δεν ήθελε να φύγει από το κοινόβιο, ποιος θα ήθελε να χάσει έναν πατέρα Παΐσιο, ήταν τόσο χρήσιμος αδελφός για τη Μονή. Όμως αυτός οδηγήθηκε από τον πονηρό σε άλλη κατάσταση, δηλαδή άρχισε

εναντίον του ένα πόλεμο, προσπαθώντας να τον εμποδίσει να παραμείνει στην καλύβη εκείνη, στην καλύβη των εισοδίων της Κουτλουμουσιανής σκήτης, κοντά σε έναν ενάρετο γέροντα, τον πατέρα Κύριλο, ο οποίος τον είχε δεχθεί τότε, τον τότε μοναχό Αβέρκιο, δηλαδή τον πατέρα Παΐσιο, τον είχε δεχθεί ως υποτακτικό. Γι' αυτό και ο Παπακύριλος έρχεται και τον συμβουλεύει τον πατέρα Παΐσιο και του λέει, πήγαινε στην Μονή Φιλοθέου. Εκεί ζει αυτός ο Φαρασιώτης και συγγενής του προηγούμενου Σιμεών. Εκεί λέει θα μπορείς να ζεις και ασκητικά και αθόρυβα και εγώ θα μπορώ να σε παρακολουθώ. Και έρχεται λοιπόν το 1956 στη Μονή Φιλοθέου, όπου μετά από ένα χρόνο εκεί γίνεται η κουρά του και κήρεται μικρόσχημος σταυροφόρος μοναχός. Και εκεί του δίνεται πια το όνομα Παΐσιος. Γιατί του δώσανε το όνομα Παΐσιος? Προς τιμήν του Μητροπολίτου Κεσαρίας Παϊσίου του Δευτέρου, που καταγόταν από τα Φάρασα, δηλαδή από το χωριό στο οποίο είχε γεννηθεί ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά και εδώ, στη Μονή Φιλοθέου, οι επίτροποι της Μονής δεν άργησαν να αντιληφθούν τα πολλά χαρίσματα αυτού του νέου μοναχού και βέβαια του αναθέτουν το υπεύθυνο αλλά και πολύ κοπιαστικό διακόνημα του δοχιάρη και του τραπεζάρη. Με πολύ κόπο ο ακούραστος πατήρ Παΐσιος ως διακονητής τακτοποίησε τις αποθήκες της Μονής που από χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένες, ενώ καθημερινά κόπιαζε για να ανταποκριθεί μόνος του στις απαιτήσεις του διακονήματός του. Γιατί δεν ήθελε να πάρει λαϊκούς βοηθούς, λαϊκούς ανθρώπους, εργάτες δηλαδή, που τους πληρώνουν συνήθως οι μονές, να τον πάρει κοντά του για να μην τον διακόπτουν από την ωερά εργασία της προσευχής, την οποία ήθελε να επιδίδεται. Λόγω της διακονίας του ερχόταν κάθε μέρα σε επαφή με όλους τους πατέρες. Ερχόταν με τους εργάτες και με τους φτωχούς που κατέφευγαν στο μοναστήρι. Σε όλους αυτούς μοίραζε τρόφιμα, προσπαθώντας να αναπαύσει τη χρεία, τις ανάγκες του καθενός. Αντίθετα, ο ίδιος είχε περιορίσει τις δικές του ανάγκες στο ελάχιστον. Κάθε μέρα έκανε, όπως λέμε, ενάτη και αγρυπνία. Η ενάτη είναι να τρώει κανείς μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι και να τρώει μία φορά τη μέρα άλαδο φαγητό. Συχνά έβαζε μέσα στο ασκητικό του πρόγραμμα και τριήμερα. Αυτό το τριήμερο που κάνουμε όλοι οι χριστιανοί, το κάνουν μάλλον πολλοί χριστιανοί και το κάνουν και οι μοναχοί τις 3 πρώτες μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο πατήρ Παΐσιος το επαναλάμβανε σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς να τον βλέπει κανένας. Ήταν ιδιόρυθμο τότε το μοναστήρι της Φιλοθέου, οπότε μπορούσε μόνος του να κάνει το δικό του πνευματικό πρόγραμμα. Τρεφόταν όμως πνευματικά, καθώς είχε την ευκαιρία και την ευλογία να έρχεται σε επικοινωνία με άγιους γέροντες ερημίτες, τον οποίον το πνευματικό τους μέλι τον γλύκαινε και άναβε στην ψυχή του όλο και περισσότερο τον πόθο της ερημητικής ζωής. Όμως και πάλι, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Όμως και πάλι, αγαπητοί ακροατές, το σχέδιο του Θεού ήταν άλλο, ήταν διαφορετικό για τον πατέρα Παΐσιο. Ενώ ετοιμαζόταν μετά την ιδιόρυθμη, είπαμε, μονή Φιλοθέου, να φύγει για την έρημο των Κατουνακίων, να πάει στα Κατουνάκια, σε ένα ερημικό μέρος, εκεί ζουνε μόνο ερημίτες, έρχεται η Παναγία να τον πληροφορήσει ότι το θέλημα του Θεού δεν ήταν να πάει στα ερημικά Κατουνάκια, αλλά το θέλημα του Θεού ήταν να κατευθυνθεί στην ερυπωμένη και εγκαταλελειμμένη τότε Μονή του Στομίου, που είναι η Μονή του Στομίου κοντά στην Γκόνιτσα, που ήταν η πατρίδα του, η δεύτερη πατρίδα του, εκεί που σε νηπιακή ηλικία πια ήταν, είχαν πάει, όταν ήταν ο πατήρ Παΐσιος σε νηπιακή ηλικία, είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες οι γονείς του και η οικογένειά του. Είδε λοιπόν σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα Κατουνάκια και από την άλλη μεριά τη Μονή του Στομίου. Και όταν εκείνος με λαχτάρα στράφηκε προς τα Κατουνάκια, άκουσε τότε τη φωνή της Παναγίας να του λέει: «Δεν θα πας στα Κατουνάκια, θα πας στη Μονή Στομίου». Και ήταν όντως θέλημα του Θεού η μετάβασή του εκεί, γιατί έγινε αιτία όταν ήταν στη Μονή του Στομίου, στο Στόμιο, να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία 80 περίπου οικογένειες που είχαν παρασυρθεί από αιρετικούς. Και βέβαια ήταν αιτία επίσης να ανακαινιστεί το μοναστήρι αυτό, που το ονόμαζε ο ίδιος αργότερα το μικρό περιβολάκι της Παναγίας. Ήτανε καμένο το μοναστήρι, ήταν εγκαταλελειμμένο, και ο πατήρ Παΐσιος ως καλός ποιμήν και ως γνήσιος ασκητής έρχεται εκεί με τους ασκητικούς του αγώνες για την αγάπη του Χριστού, που ήταν υπερφυσική αλλά και η ποιμαντική του φροντίδα για το λαό του Θεού ήταν ακατάπαυστη. Γι' αυτό έγινε και η αιτία να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία κάποιοι που ήταν προηγουμένως, όπως είπαμε, ευαγγελικοί, προτεστάντες δηλαδή. Τότε η πύλη του μοναστηριού ήταν πάντα ανοιχτή για όλους και ο μοναχός που ήταν τότε εκεί, ο ακίμητος καλόγερος, ο πατήρ Παΐσιος, με πολύ στοργή υποδεχόταν, φρόντιζε, φιλοξενούσε, νουθετούσε και παρηγορούσε τους ανθρώπους. Και μετά από δύσκολη οδηπορία 2 ωρών ερχόνταν και ανέβαιναν στο μοναστήρι. Αυτό το δρόμο των 2 ωρών ο πατήρ Παΐσιος τον έκανε σε 3/4 και μάλιστα τις περισσότερες φορές φορτωμένος. Άλλοτε ανέβαζε στο μοναστήρι υλικά που ήταν απαραίτητα για την ανακαίνιση του μοναστηριού, και άλλοτε κατέβαινε νύχτα στην Γκόνιτσα με διάφορα πράγματα, διάφορες ευλογίες όπως λέγονταν, τις οποίες τις άφηνε αθόρυβα έξω από την πόρτα φτωχών και δυστυχισμένων ανθρώπων, όχι μόνο χριστιανών αλλά και μουσουλμάνων. Όλοι απορούσαν πως αυτός ο σκελετωμένος καλόγερος μπορούσε μόνο με λίγο τσάι και λίγο παξιμάδι, που ήταν η συνήθως η τροφή του, πως μπορούσε να εργάζεται τόσο σκληρά τη μέρα και να αγρυπνεί συνέχεια και να ασκητεύει μέσα σε σπηλιές, αγωνιζόμενος βέβαια τόσο σκληρά στο Στόμιο. Ο πατήρ Παΐσιος υπέμεινε και μεγάλους πειρασμούς από το διάβολο, και ήταν επόμενο, ο οποίος διάβολος, βλέποντας να καρποφορούν οι φιλότιμοι αγώνες του πατρός Παϊσίου, έστρεψε εναντίον του ανθρώπους που τον φθόνησαν και δυσκόλευαν τη ζωή του. Γι' αυτό και σε αυτό το σημείο ο πατήρ Παΐσιος πήρε μια άλλη απόφαση. Αποφάσισε να φύγει από τη Μονή Στομίου και προσευχήθηκε στο Θεό να του δείξει τι. Παρακαλούσε και έλεγε «Δίδαξον με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι». Να του δείξει, να του φανερώσει δρόμο που θα έπρεπε να πορευθεί. Και πάλι έρχεται ο Θεός. Είδατε ότι ο άνθρωπος που με την προσευχή είναι ανοιχτός στο θέλημα του Θεού, προσπαθεί να ακούσει τι το θέλημα του Θεού, αλλά και να το εφαρμόσει στη ζωή του. Έρχεται λοιπόν το Σεπτέμβριο του 1962 μία πρόσκληση. Η πρόσκληση ήταν από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και την δέχτηκε την πρόσκληση αυτή σαν από το στόμα του Θεού. Είχε εκείνος παρακαλέσει προηγουμένως το Θεό. Είπαμε ότι ο πατήρ Παΐσιος ήταν ο καλός ασυρματιστής που έστελνε μηνύματα στο Θεό αλλά και δεχόταν τα μηνύματα του Θεού και ο Θεός τον βοηθάει να φύγει από το στόμιο και να πάει στο θεοβάδιστο όρος του Σινά, στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, για να βοηθήσει και εκεί. Και στο Σινά εγκαταστάθηκε σε εκείνο το εγκαταλελειμμένο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όπου εκεί ζούσε όπως οι παλιοί ασκητές. Ζούσε νήστης, ζούσε ανυπόδητος, ζούσε μονοχήτων, αφιερώνοντας τη νύχτα και την ημέρα του στην αδιάλειπτη προσευχή. Και βέβαια οι δαίμονες που πάντοτε τον φθονούσαν άρχισαν από την πρώτη κιόλας μέρα να τον πολεμούν με όλη τους τη μανία. Όμως εκείνος αγωνιζόμενος με ταπείνωση, με διάκριση, αλλά και υπομονή σε εκείνο τον απαράκλητο τόπο που δεν είχε τίποτα δηλαδή που θα μπορούσε να κρατήσει έναν άνθρωπο, εκεί όμως μπόρεσε και συνέτριψε του εχθρού την έπαρση και αναδείχθηκε κυριολεκτικά τροπεοφόρος νικητής των πονηρών πνευμάτων. Και εκεί στην έρημο του Σινά ο πατήρ Παΐσιος έζησε ζωή εισάγγελη. Εκεί βίωσε υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Εκεί αξιώθηκε να έχει από το Θεό θείες αποκαλύψεις και θεία χαρίσματα. Και βέβαια θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο το να μιλήσουμε για τη ζωή του πατρός Παϊσίου και στο Σινά. Όμως αγαπητοί ακροατές, βλέποντας ότι η ώρα και για σήμερα πέρασε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και υποσχόμαστε ότι στην αμέσως επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την πνευματική βιογραφία του πατρός Παϊσίου. Δηλαδή πώς ο πατήρ Παΐσιος δεχότανε τα μηνύματα του Θεού και πώς ο ίδιος διαβίβαζε στο Θεό τα μηνύματα των ανθρώπων. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενή μας εκπομπή. Ωστότε χαίρετε και καλή την επόμενη εβδομάδα.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
11: Πέτα Άννα το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
12: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
13: Πάμε, Βαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
13: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
13: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
13: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
14: Ώρα Ελλάδος, 12.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού γκράζομαι μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διεφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και εγγράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόν που μιλάει στην ψυχή μας, τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές ποιορροούσες κοινωνικές πληγές και ψέγια στα μάτια του συντελεστές κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγμάτια της οδύνης μας. Οδύνης μας, γιατί πιστεύω ότι και όλοι εσείς που με ακούτε συμμερίζεστε τις ταπεινές αυτές σκέψεις. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνομαι και το νιώθομαι, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανενδέστατα στις ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας σοκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχιλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το κοινοβούλιο. Αλλιοτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο καινολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνηθες να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να το ξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνεις στίγμα γονίμου πόνου, που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως ασφαλώς, εγώ ταπεινός και ελάχιστος, να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τη σύγχρονη αλωτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλότριες, θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας και βέβαια στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα. Στον αιώνα τον 21ο που ζούμε, στο κλίμα που το αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, στις δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας, σε τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διαγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτητης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και την αλόγιστη ικανοποίηση της σάρκας, σε μήκος χρόνου και σε ακόρευστη γεύση? Δεν μας μιλούν για το πνεύμα, δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά την μια και μοναδική διάβαση του γεφυριού της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αυθόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογραφούν στο ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων. Των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας και της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πύχη στην ολοένα και εμπλουτιζόμενη ευμάρεια. Όμως, όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης, όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνειδησιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος? Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει τον νου και τη θέληση στην επινοή στεχνασμάτων ασύμβατων με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής και διαφθείρει όλο ένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που περνούν στους φωτισμένους πίνακες της ενημέρωσης, το μαρτυρούν και το φωνάζουν. Ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπο ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλήν εισοδήματος ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυο της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα υπαρκτά μίση της εν εξελίξη αντιπαλότητες των συγχρόνων κοινωνιών μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι κι εγώ ταπεινός και ανάξιος την πανανθρώπινη οδύνη που προκαλεί και συνεχίζει να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς. Και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος και πώς να σβήσεις από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μου, δίνομαι αυθόρμητα, θα έλεγα, σε μια διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής στην απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα πώς αντιμετωπίζεται η διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας, τολμώ να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών. Αυτών που αυτοσυστήνονται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στον χάρτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν το γράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας τις επωνυμίες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων διεθνών οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα: αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται ως σκηνή όλων των εθνών αγωνία, ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα, φίλοι και φίλες, δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσε το θάρρος μου, δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν, χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις, στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη σε όλο τον κόσμο και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα αλλά ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερέστερη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατακύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό, για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτη και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που οριοθετούν τον προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλησης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέρονται ως δικαιώματα κτήσης, ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινούς συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας του προσώπου. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί στην υπερνίκηση των μικροτήτων, στο φρενάρισμα των σκοτεινών συμφερόντων και στον κατευνασμό των εξαγριωμένων παθών. Κανένα πρόγραμμά τους, καμία κίνησή τους δεν εξασφαλίζει την χαρισματική ανθοφορία και την πλούσια πνευματική καρποφορία του ανθρωπίνου προσώπου. Η προβληματική σιωπή για το χρέος της προσωπικής πνευματικής άσκησης αφήνει ανοιχτό το γήπεδο στους κυνηγούς των επάθλων της διαφθοράς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και η αφορμή της επικίνδυνης έξαρσης της κοινωνικής λοιμόδους αρρώστιας. Οι φαντάχτηρές επαγγελίες για ελευθερίες και προνόμια και οι αγώνες για την πραγμάτωσή τους ανεβάζουν τον πυρετό, πολλαπλασιάζουν τους πειρασμούς και αυξάνουν τα νοσηρά συμπτώματα της υπρακτικής αλωτρίωσης. Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να συνορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διαφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η διασπορά της κοινωνικής πανόλης της διαφθοράς έχει πάρει διαστάσεις που κλονίζουν συθέμελα την εγκυρότητα των θεσμών και την αξιοπρέπεια των προσώπων. Η κατακραυγή γενικευμένη φωτογραφίζει πρόσωπα, ενοχοποιεί κοινότητες, αμαυρώνει πολιτιστικά σχήματα, στιγματίζει εποχές. Αποτέλεσμα, μέσα στον οργασμό ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής δεξιότητας, η στυλπνότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του δημιουργού του πολιτιστικού αριστουργήματος να οξυδώνεται και η αξιοπρέπειά του να υποβαθμίζεται και ο δείκτης της πνευματικής του ανάπτυξης να μην αποκολλάται από τη μηδενική στάθμη. Κάνει εντύπωση και προβληματίζει ανησυχητικά και τον επιπόλαιο σχολιαστή του καναπέ και τον βαθύτερα προβληματισμένο μαχητή της καθημερινότητας και συχνά θύμα των δολοπλοκιών και των τεχνασμάτων της διαφθαρμένης μαφίας, το γεγονός ότι η καταφορά όλων μας και η μύδρη που εκτοξεύουμε ενάντια στο φαινόμενο και στην πρακτική της διαφθοράς δεν συνακολουθούνται από σοβαρές και υπεύθυνες αναλύσεις. Από εντοπισμό των πραγματικών αιτίων, από σχεδιασμούς αναβάθμισης του προσώπου και αποτελεσματικού φρεναρίσματος της διαφθοράς, πλούσια, υπερφορτωμένη, η οργισμένη λεκτική φαρέτρα, πυκνή η μανιακή σκόπευση εναντίον των κατεργαραίων και της μέρας και της νύχτας. Ανύπρακτες ωστόσο οι προσεκτικές και διακριτικές διαγνώσεις της επιδημικής εξαθλίωσης. Ανύπαρκτες και ούτε καν ως αρεθίσματα χρέους οι συνταγές θεραπείας. Το φαινόμενο τρέχει, η γκρίνια συνακολουθεί, τα νοσηρά περιστατικά περνούν στις μηχανές της λαϊκής ενημέρωσης, γνωστοποιούνται ευρύτατα, μεταδίδονται και αναμεταδίδονται από τα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα και από τους πηχαίους τίτλους των εντύπων μας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τον ασυνείδητο αλλά έμπειρο μάστορα της διαφθοράς περνάει η τέχνη, εντός εισαγωγικών όρος, και όλα τα μυστικά της, στο χτεσινό αντιρρησία και σημερινό νοσταλγό και ζηλωτή μαθητή της διαφθαρμένης ευημερίας. Διάβασα με πολύ προσοχή πριν λίγο καιρό ένα δημοσίευμα που βρήκε την τόλμη να δώσει οδηγίες μαχητικής αντιμετώπισης της εκτροπής και συνταγές ανασταλτικές της περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής λίμωξης. Και αντί να παρηγορηθώ, το λέω ειλικρινά, και να νιώσω ενισχυμένη την ελπίδα μου, έμεινα εμβρόντιτος. Ο σοφός ενημερωτής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο image maker, είχε στο χαρτοφύλακά του μια και μόνη συνταγή που την θεωρούσε επίκαιρη και δυναμική. Ισχυριζόταν ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει και να οργανώσει πλήρες δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και να τους διαμοιράσει σε όλα τα διαμερίσματα και σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Να ελέγχουν τις διαχειρήσεις και τις δαπάνες και να επιβάλλουν βαρύτατες κυρώσεις εκείνους που εγκρυπτό και παραβίστο χώνουν τις χερούκλες τους στο δημόσιο κορβανά ή στις τσέπες των διπλανών τους και εξανεμίζουν τα παχιά ή αδύναμα ευρήματα. Στάθηκα, μελετώντας το δημοσίευμα και αλέθοντας στο μυαλό μου το φορτίο των λογισμών μου. Ο επικαιροποιημένος δημοσιογράφος είχε κάνει μια πρώτη εξωπραγματική εκτίμηση. περιόρισε και εντόπισε το νόσημα της διαφθοράς στον οσφισμό ή στην προκλητική ληστεία του χρήματος. Άλλη έκφραση και άλλο σύμπτωμα της διαφθοράς δεν βρήκε. Τη ροή των οραμάτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα τη βρήκε ομαλή και τις συμπεριφορές άψογες. Δεν διεπίστωσε πουθενά αλλού μικρόβια ή καρκινώματα διαφθοράς και δεν διαπάνησε χρόνο ούτε κόπο να τα περιγράψει και να τα ψέξει. Και το δεύτερο ατόπιμά του. Πίστεψε πως είναι δυνατόν να διαφυλάξει τη διαχειριστική αξιοπρέπεια και να κλείσει ερμητικά τις τρύπες της διαφθοράς αν σε κάθε βήμα στηθούν τα κιόσκια των ελεγκτών και αν η κάθε δοσοληψία μικρή ή κολοσιαία περνάει από την κρυσάρα του εφόρου του εισαγγελέα. Δεν πήρε, φαίνεται, είδηση ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν. Υπάρχει και ειδικό ανώτατο δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συμβούλιο του κράτους, όπου σε κάθε δημόσιο οργανισμό έχει αποστείλει έναν ειδικό πάρεδρο, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει τους λογαριασμούς των δημοσίων φορέων. Αλλά παρά τα αυτά, η διαφθορά βασιλεύει. Δεν βρίσκεται ο σοβαρός και αδιάφθορος παράγοντας της διάδοχης ανώτερης υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει τους ελεγκτές και ο ακόμη ανώτερος που θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει τις πράξεις του προηγουμένου ελέγχου. Το αίτημα του ελέγχου παραπέμπει σε ένα τέρμο να κοχλεία πως τον γυρίζει τόσο σου κρύβει την άκρη του. Θα βρούμε άραγε ποτέ την νυφαλιότητα, την τόλμη της αντικειμενικής έρευνας και το θάρρος της ομολογίας να σκύψουμε χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσχισματισμένες εκδοχές μέσα στην ψυχή μας, μέσα στους άγνωστους χώρους του είναι μας, για να ψάξουμε μήπως εκεί σκάνε οι μολυσμένες πηγές της προσωπικής μας διαφθοράς. Μήπως πριν ξεχυθούν στην αγοραία σύγχυση οι επίμεμπτες και ασύγνωστες κοιλίδες της διαφθοράς μας έχουν καταμολύνει το λογισμό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αυτή την έρευνα, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τη βρίσκω εντελώς ξένη και εντελώς ανεπίκαιρη για τον άνθρωπο της εποχής μας. Για την ύπαρξη που αρνείται και προδίδει αυτοθέλητα και πεισματικά την ίδια του την ύπαρξη και πιστεύει μόνο στην ύλη και στα παράγωγά της και το διακηρύσει χωρίς ντροπή και χωρίς συνείδηση. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα για λίγο, ειλικρινά για λίγο, όλοι μας συνεκδοχικά να αντιμετωπίσουμε τα καυτά προβλήματα της επικαιρότητος και τη μάστιγα της διαφθοράς μέσα στο σκοτεινό θάλαμο του άθεου ουμανισμού. Εκεί μέσα δεν βυθομετρούμε τη διαφθορά ως έκπτωση και αλωτρίωση της ύπαρξης, ως απώλεια του ψυχικού θησαυρού που μεταλλάσσει το λογισμό, το αίσθημα και την πράξη, που αφαιρεί το κάλος από την προσωπικότητα και την εκτρέπει στον καθολικό εκβαρβαρισμό, αλλά την εκτιμούν και τη σταθμίζουν μόνο ως τυχαίο ή ως αναπόφευκτο σύνδρομο του ενός ή του άλλου τρέχοντος κοινωνικού συστήματος και την εξειδικεύουν ως σύμπτωμα της ακόρεστης δίψας για πλούτο και για ευμάρεια που κάνει τον άνθρωπο να καταχράτει την εξουσία του και το λειτουργήμά του και να κλέβει το ψωμί και τη χαρά των διπλανών του. Θα μπορούσα και θα το κάνω κάποτε να καταστρώσω μπροστά σας και άλλον κώδικα ερμηνείας. Τον αμύθιτο θησαυρό της καινοδιαθηκικής αποκάλυψης και των πατερικών διδαχών που επισημαίνουν τη βαθιά υπαρξιακή αλωτρίωση και αλλίωση που επισυμβαίνει στον άνθρωπο όταν στενέψει τον ορίζοντα των οραμάτων του και όταν αναδείξει αποκλειστικά στόχο ζωής και μοναδικό θησάβρισμα ευτυχίας τον ατέρμονα αγώνα για επαύξηση και για εξειδίκευση της ευμάρειας και της ύλης. Για την ώρα θα παρακαλέσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που βλέπουν την ανέλυξη της ύπαρξής τους μοδηγό και εμπνευστή την αποκάλυψη, τη διδαχή και την εμπειρία της Εκκλησίας μας και ακόμη και αυτούς που απομονώνουν τον ουρανό και τις βαθιές στερεωμένες λαχτάρες της ψυχής και απλώνουν σημαία αγώνα με ενδείξεις στην ύλη και την ευμάρεια, την πρόθεσή τους και την απόφασή τους να κάνουν δικό τους θησάβρισμα τα πολλαπλά δωρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της απολαύσης της άκρατης υλοκρατίας, θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί να κάνουμε μία μελέτη. Και θα σας ζητήσω να γυρίσουμε τα φύλλα της ιστορίας στα οράματα των αρχαίων προγόνων μας, σε εκτιμήσεις τους και σε αναζητήσεις τους. Θα ανακαλύψετε και θα ανακαλύψουμε πως βρίσκουν τη δύναμη να θεμελιώνουν άλλες αρχές, με βασική αντιδιαστολή και διαφορετικό νοηματισμό των όρων καλού και ωραίου. Εμείς, φίλοι και φίλες, με την ενοιολογική παινία μας, με την αυτομόλυσή μας στις δομές, στα οράματα και στην εξαλωσύνη της άκρα της μοντέρνας υλοφροσύνης και της τρελής ευμάρειας, δεν έχουμε την ικανότητα και την ευχέρεια, ούτε και το χρόνο, να ψάξουμε την ιστορία, τους πνευματικούς προβληματισμούς των προγόνων μας και την ενοιολογική απόχρηση των όρων που επιστράτευαν για να προσδιορίσουν τις πεπιθήσεις τους και τις αναζητήσεις τους. Οι σύγχρονοι, όταν συναντάμε τις δύο αυτές λέξεις, τις ταυτίζομαι. Θεωρούμε ότι επισημαίνουν ίσως σε διάταξη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Καλό και ωραίο. Καλός και ωραίος είναι για μας εκείνος που έχει πρικιστεί από τη φύση ή από τη γονική κληρονομικότητα με τα προσόντα της ομορφιάς και με την ικανότητα να συσαγηνεύει το στενό ή το ευρύ περιβάλλον του. Για να χρησιμοποιήσουμε το σημερινό γλωσσάριο, είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του μοντερνισμού. Αυτός που αποτελεί εκτύπωμα και υπόδειγμα του τυπλοφορημένου απελευθερωμένου, εντός εισαγωγικών βέβαια, ατόμου. Του υποκειμένου όμως αδιαμαρτύρητα στον καταναλωτισμό και στρατευμένου στη συνθεματολογία της αθείας. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, οι πρόγονοί μας, ευαίσθητοι στις ανθρωπολογικές αναζητήσεις τους και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, σηματοδοτούν με άλλο νόημα τη λέξη ωραίος και με άλλο τη λέξη καλός. Ωραιότητα ήταν η εξωτερική ομορφιά, η αρμονία και η λάμψη που εντυπωσίαζαν και επιβάλλονταν όπως εντυπωσιάζει και διεγείρει το άνθος του αγρού ή τα γαλινεμένα νερά μιας πεντακάθαρης λίμνης. Κάλος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν η καλλιέργεια της ψυχής, η ποιότητα του ήθους, η αρετή και η ευγένεια, η ανδρεία και η μετριοφροσύνη, το πολυπίκυλο θησάβρισμα του έσου ανθρώπου που αντανακλούσε στο βλέμμα και στο λόγο, στα οράματα και συμπεριφορές και τον έκανε σεβάσμιο και αγαπητό στο στενό και το ευρύ περιβάλλον του. Η διάκριση αυτή έχει λησμονηθεί σήμερα, βεβαίως. Την ξεχάσαμε, την θάψαμε εμείς οι απογονοί τους, που κρατάμε και περιφέρουμε τον πλαστοτήτο της διαδοχής και έχουμε αποκηρύξει την καλλιέργεια της ψυχής τους και τις διακριτικές αποτιμήσεις που έκαναν στα οράματα και στα αθελήματα του βίου. Για το σύγχρονο άνθρωπο, καλό και ωραίο είναι το εμπόρευμα που έρχεται από τον ντόπιο ή το διεθνοποιημένο οίκο του μοντερνισμού, που έχει κρυφή ταυτότητα, μυστικό κώδικα επιδιώξεων και πλαστή διαφήμιση. Καλό και συναρπαστικό είναι το ιδεολόγημα της δίθεν απελευθέρωσης και του δίθεν απεριόριστου σεβασμού των δικαιωμάτων του. Η ασυδοσία του καταναλωτισμού και η αυτοπαράδοση στις ατέλειωτες και ακόρεστες απαιτήσεις της σάρκας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Όπως λέγει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο στίχος 32, «Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν», που ήταν βέβαια και το επίγραμμα των επικουρίων και κάθε συγχρόνου μιμητού τους. Αυτή η θεώρηση και αυτή η πρακτική, στην τελευταία τους έκβαση, θολώνουν την ψυχή, πνίγουν τα οράματα και εμπλέκουν την ύπαρξη στο δίχτυ και στην πεζότητα της κατάθλιψης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ατέλειωτη η σειρά των ερωτημάτων και δυσέβρετη η πιστική απόκριση όταν το θέμα που ερεθίζει το ερευνητικό δαιμόνιο και διαγείρει την θύελα της αντιπαράθεσης είναι η πλεισμονή της διαφθοράς που εκβαρβαρίζει το κοινό γήπεδο των αγώνων μας και εκμηδενίζει τον πολιτισμό μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσής μας συστηματοποιούν και πολλαπλασιάζουν τις ερευνές τους σε έκταση χώρου, αλλά όχι σε βάθος αιτίων. Ψάχνουν και ανακαλύπτουν τα κρυσφύγετα και τις δραστηριότητες των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Τα φωτογραφίζουν και τα προβάλλουν και υψώνουν εμφαντικά τους τόνους διαμαρτυρίας τους και της μομφής τους. Εμείς όλοι, μικροί, μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παρατηρητές ή θύματα, δεν αντλούμε από τον όγκο των επικριτικών δημοσιευμάτων σφαιρική ενημέρωση. Διαβάζοντας ή ακούγοντας, περνάμε στη χαοτική σύγχυση. Νιώθουμε να σκοτίζεται απογοητευτικά ο προσωπικός μας ορίζοντας και να θολώνει απ' άκρης άκρη το σύγχρονο πλαίσιο της ιστορικής μας ανέλυξης. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται μέσα στην οχλοβοή και στην κατακραυγή, αλλά διαφυλάσσεται κάτω από το πέπλο μιας ύποπτης σιωπής, είναι η παθογένεια της σύγχρονης διαφθοράς. Τα αίτια που την προκαλούν, η έκταση της ζημιογόνου δράσης της, ο βαθμός αλωτρίωσης, που υφίσταται η διαφθαρμένη ανθρώπινη ύπαρξη. οι διεργασίες που συντελούνται στα μυστικά σπήλαια της ψυχής και την κάνουν να αποστρέφεται τη δεοντολογία και την πρακτική της αξιοπρέπειας και να κατακυριεύεται από τη μανιακή δίψα για μετοχή στα αγαθά της ραγδαίας ανάπτυξης και σταδιακά ίσως και ασυναίσθητα στα οράματα και στις μεθοδεύσεις της διαφθαρμένης συνείδησης. Ο καθημερινός τύπος και τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης, ή ορθότερα της πλήσης των εγκεφάλων μας, ανακαλύπτουν τη διαφθορά μόνο στον τομέα της διακίνησης του υλικού πλούτου. Τους διαγείρουν και τους εξοργίζουν στα μακροβούτια που αποτολμούν οι διαχειριστές της κοσμικής εξουσίας στα αφύλακτα κρατικά ταμεία. Οι μίζες που προσφέρονται εισπράττονται εντελώς μυστικά, δίχως να αφήνουν πίσω τους την παραμικρή υποψία. Τα μπόνους που τα απολαμβάνουν οι ευφυείς εντός εισαγωγικών και δεν τα χαίρονται μηδέ στον ύπνο τους οι αφελείς πάλι εντός εισαγωγικών, καταθέτες του μόχθου και του ιδρώτα. Το μαύρο χρήμα που εκβράζεται από άγνωστη πηγή διακινείται μυστηριωδώς σε απόκριφες διόδους και καταλήγει σε χέρια λερωμένα και ένοχα. Η προώθηση του χθεσινού απένταρου στο κλάμπ της αμύθιτης χλειδής και της εξωφρενικότητας των εμπνεύσεων. Έξω από το κύκλωμα της χρηματικής δοσοληψίας δεν ανακαλύπτουν διαφθορά οι σύγχρονοι σχεδιαστές ή επικριτές της επικαιρότητας. Στους άλλους τομείς και στις άλλες διασυνδέσεις, όποια ανομαλία και όποια παραδοξότητα και αν επισυμβεί, την αμνηστεύουν, την εντάσσουν στα ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε, σήμερα έχουμε μια νέα θρησκεία, τον άκρατο ατομικισμό και δικαιωματισμό της ελεύθερης προσωπικότητας. Σε επιλογές και στην πρακτική που κανένας δεν έχει το ελεύθερο να τα αγγίξει απαξιωτικά και να πλήξει το κοινωνικό ή επαγγελματικό προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Το ζήγισμα και η χρέωση μιας πράξης στο κατάστοιχο της διαφθοράς κρίνεται ως υπέρβαση δικαιώματος ή ως αναχρονιστική αναδίπλωση στις πρακτικές της υπανάπτυξης της σκοτεινής περίοδου του Μεσαίωνα, όπως λένε. Συνειδησιακά λοιπόν ενοχλημένος, δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την άποψη. Εισάγει ένα επικίνδυνο διχασμό του προσώπου και μια αδικαίωτη διπολικότητα. Ο άνθρωπος που ακροβατεί στα σκοτάδια και νοσφίζεται τον υλικό πλούτο κάνει πράξη άτιμη και επιτιμάται ως διαφθαρμένος. Ο διπλανός του που κάνει σημαία του την αναξιοπρέπεια και αυτοπαραδίδεται στην κρεπάλη και διαφημίζει την αλωτρίωση και την ευτέλεια ως πολιτιστική ανανέωση και αναβάθμιση δεν ταυτοποιεί με την πράξη, όχι με τον λόγο, τη διαφθορά και δεν καταντάει μόλισμα επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Αντί άλλου επιχειρήματος, θα επικαλεστώ ένα αρκετά πρόσφατο από μια αθηναϊκή εφημερίδα. Ο αρθρογράφος, δίχως να ψέγει, εμφάνιζε εντελώς χρονογραφικά τις τάσεις που απορροφούν σήμερα την ακμή των νέων ανθρώπων και στοιχειοθετούν τα εξυγχρονισμένα οράματά τους και τους στόχους των αγώνων τους. Έγραφε λοιπόν ότι τρία είναι τα ανοίγματα που ερεθίζουν τους νέους και που τους κλέβουν τη ζωντάνια. Το σεξ, τα ναρκωτικά και η βία. Και επί το παγκοσμίως σλόγγαν που προφέρεται «Sex, drunks and power». Θέλετε γιατί τους έχουν απογοητεύσει οι προγενέστεροι τους αθλητές του βίου? Θέλετε γιατί η ευμάρεια που τους προσφέρθηκε είχε σαν επακόλουθο τον κορεσμό και την αηδία? Αφέθηκαν στο καινούριο τριπολικό όραμα, στο ελεύθερο και απεριόριστο σεξ, στις μυθικές περιπλανήσεις των παρασθησιογόνων ουσιών, των ναρκωτικών και στην επίδειξη σκληρής και αδάμαστης δύναμης με τις εξορμήσεις της βίας. Το ότι η τριπλή αυτή αυτοστράτευση των νέων μας είναι σήμερα μια ιστορική πραγματικότητα, δεν πιστεύω πως θα βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει. Αν ωστόσο η τριεδρική αυτή εξόρμηση λειτουργεί μόνο ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στα ποικίλα ενδεχόμενα ή αν βιώνεται σαν ολίσθημα στις χωματερές της διαφθοράς, αυτό πιστεύω πως αποτελεί πρόβλημα που κανένας μας δεν δικαιούται να αγνοήσει. Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του σεξ σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεγαλύτερο τζίρο από τις βιομηχανίες των οπλικών συστημάτων, όπως έχει διαπιστωθεί και περάσει τον ημερήσιο τύπο, αποτελεί πιστήριο ότι η σεξουαλική λειτουργία, από προνόμιο ενταγμένο στην καθολική ορίμανση της προσωπικότητας και υποταγμένο στους νόμους του αυτοσεβασμού και της διακριτικής εκτίμησης του άλλου προσώπου, κατάντησε στοιχείο βαριάς εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους προπαγανδιστές και διαφημιστές του εκχυδαϊσμού του. Όσο για την ασυγκράτη διασπορά των ναρκωτικών, πώς να πιστέψει κανείς και να αποδεχθεί ότι εντάσσεται στην ομοτέλεια της ελευθερίας του προσώπου. Όταν τα καρτέλ των ναρκωτικών οργιάζουν και όταν τα τραγικά θύματα χάνουν την προσωπικότητά τους και καταντούν ανελεύθερα εξαρτήματα των ασίδωτων εμπόρων του θανάτου, πώς να μην φωνάξει και να μην κραυγάσει ότι η διαφθορά πλημμύρισε τον κοινωνικό μας χώρο και έπνιξε τις υπάρξεις μας. Και για το τρίτο μοντέρνο άθλημα, εντός εισαγωγικών, με πολλά θαυμαστικά, της νεολαίας μας, για τη διασπορά και την έξαση της βίας, θα ήταν παράτολμη πρωτοβουλία η επιχείρηση εξαίρεσής του από τη δέσμη της διαφθοράς και ο χαρακτηρισμός του ως εποχιακού ξεσπάσματος οργής εξαιτίας της κατάρρευσης οικονομίας ή εξαιτίας των λαθών και των ατοπιμάτων της κατεστημένης εξουσίας. Η διαφθορά, φίλοι και φίλες, έχει εξελιχθεί σε πανδημία χειρότερη από αυτή του κορονοϊού. Απλώθηκε παντού και καταμόλυνε τα πάντα. Το απίθμενο ψυχικό βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Την κάθε στροφή του δρόμου, της προσωπικής μας εναγώνιας και πολύμοχθης πορείας και της κοινή μας ιστορικής διαδρομής, τα κέντρα μελέτης και ανανέωσης των θεσμών, τα εργαστήρια της τεχνολογικής ανάπτυξης, της εφεύρεσης των σχημάτων που μπορούν να προσδέσουν την ανθρώπινη θέληση στα προγράμματα της εκμετάλλευσης. Η διαφθορά έχει γίνει μορφή και ποιότητα της σύγχρονης ζωής που ανεβάζει τα κέρδη και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του εκφυλισμού και της ανυποληψίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σας καλώ και σας παρακαλώ μέσα από το θολό πρίσμα της αθεΐας να κάνουμε από συμφώνου μια στάση στην κομβική διασταύρωση των προβληματισμών μας. Στη στροφή του ιστορικού μας δρόμου που συναντώνται οι αγχωτικές μας διαγνώσεις για την πανδημία της λοιμικής μάστιγας της διαφθοράς, που όπως είπαμε είναι χειρότερη, άπειρα χειρότερη από την λοιμική πανδημία του κορονοϊού. Και βέβαια σας παρακαλώ να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τους παράγοντες που εποάζουν, διασπείρουν και μεγιστοποιούν αυτή την κοινωνική πανόλη. Εκεί που εντάσσουμε και συνυπογράφουμε το ομόφωνο πρακτικό της αυθόρμητης κατακραυγής μας, των φοβικών συμπτωμάτων μας και της μελαγχολικής ενατένισής μας το αύριο και αμέσως μετά βρισκόμαστε ακροβολισμένοι σε σχηματισμούς ιδεολογικής υπαρξιακής αντιπαλότητας. Προσωπικά, και το λέω με όλη την δύναμη της υπάρξεώς μου, δεν έχω τη διάθεση, φίλοι και φίλες, να επιτεθώ με τόνο βίαιο σε κανένα συνοδίτη του βίου που μου χθείς παράσει δίπλα μου, ούτε στον άθεο που τυχαία μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την ταπεινή μου προσλαλιά και να ηλεκτριστεί σε καυτό αντίλογο, ούτε στον οποιοδήποτε μαχητή του κοινωνικού στίβου που κρατάει στο χέρι τη διακριτική σημαία των πολιτικών του προτιμήσεων ή των καθαρά προσωπικών του επιλογών. Τους νιώθω όλους αδελφούς μου, τους απλώνω χειραψή αγάπης και ανοίγω μαζί τους διάλογο γόνιμο, ερευνητικό και αναλυτικό της κακοδαιμονίας που καταθλίβει όλους μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όσοι πληγώνεστε και υποφέρετε από την ανέλεγκτη διασπορά και διαπλοκή της διαφθοράς, σταθείτε για λίγο ερευνητικοί και στοχαστικοί μπροστά στα δύο εντυπωσιακά και ορμητικά ρεύματα της εποχής μας. Τα ρεύματα που τα άνοιξε ο ανθρωποκεντρικός και εγωκεντρικός προσανατολισμός της άθεης κουλτούρας μας και τα βάθινο κρυφός μηχανισμός της πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Έχω επαναλάβει και άλλη φορά τον υπέροχο λόγο, την υπέροχη διαπίστωση του Ντοστογεύσκη. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και γιατί να μην επιτρέπονται? Το πρώτο λοιπόν σύνθημα που εκπορεύτηκε από τους επίσημους οικουμενικούς οργανισμούς σε κοφαντικούς τόνους και με τη συνοδεία βαρύγδουπων πιστικών υπογραμμίσεων είναι ότι η ατομική ελευθερία είναι δικαίωμα προνομιακό και απόλυτο. Δεν υπόκειται και δεν υποτάσσεται σε καμία δέσμευση, ούτε στην υπέρτατη εξουσία του Δημιουργού Θεού, ούτε σε κωδικές διατάξεις συμπεριφοράς που θεσμοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιμετρούν ευθύνες για την παραμικρή απόκληση από τα επισήμως ή εθιμικά επικυρωθέντα. Το δεύτερο σύνθημα, όχι λιγότερο εντυπωσιακό, που αναρτήθηκε στα κιόσκια της δημοσιότητας, προβλήθηκε φωτισμένο στα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα, καθιερώθηκε ως το στίγμα του τεχνολογικού εμπλουτισμού μας και της οικονομικής μας υπερεπάρκειας. Είναι το δικαίωμα περιόριστης μετοχής στην ιδιοποίηση και στην απόλαυση της ευμάρειας, στην ακόρεστη αύξηση του πλούτου και στη δοκιμή όλων των γεύσεων ευτυχίας που εισάγει η ευρηματικότατη καθημερινή διαφήμιση. Τις απολαύσεις που ο χτεσινός άνθρωπος τις χαρακτήριζε και τις βίωνε ως πληρότητα ευτυχίας, τις αντιπαρέρχεται ο σημερινός και τις προσμετράει ως έλλειμμα και τραγική στέρηση. Και αυτές που αποκτάει και απολαμβάνει ο θηρευτής τρέχουσας αναβαθμισμένης ευτυχίας, ικανοποιούν προς στιγμή την ακόρεστη δίψα του, αλλά και μεγιστοποιούν την αγωνία του για την αναζήτηση επόμενης ποιοτικής προσφοράς. Σε ένα τέτοιο κλίμα κυρίαρχης υλοφροσύνης, απεριόριστης

0: και ανεξέλεγκτης προσωπικής ελευθερίας, δίψας για αλλαγή, γεύσεων ευτυχίας και τρελό κυνήγι για καινούργια μοτίβα, βρίσκεται απρόσμενη την εξάπλωση του ιού της διαφθοράς και δύσκολη την εξέλιξη του σε πανδημία, φίλοι και φίλες. Όταν το κάλος της ψυχής, η καλλιέργεια και η αναβάθμιση του ήθους χαρακτηρίζονται οράματα του ξεπερασμένου πια σκοταδισμού, όπως λέγεται, που αναζητούσε την ευτυχία στον ουρανό και όχι στη γη, θα αμφισβητήσετε ότι το κενό αυτό καταντάει δίωδος για τα νοσηρά ψυχολογικά σύνδρομα του διωγγωμένου ατομισμού και τη δυσόδη μολυσματική πρακτική της διαφθοράς. Η διαφθορά που κατά τις έσχατες μέρες που ζούμε καταπλημμυρίζει τον κοινωνικό μας χώρο δεν είναι τυχαίο σύμπτωμα. Είναι απανθρωποποίηση του ανθρώπου, μεταλλαγή της ατίμητης εικόνας του Θεού, φθορά και αλωτρίωση του προσώπου, σκοτασμός του υπαρξιακού του ορίζοντα, θόλωση του νου του, διαστροφή της θέλησής του, εκτροπή των οραμάτων του. Η μεταλλαγμένη και διαφθαρμένη προσωπικότητα και αντιδιαστέλλεται τραγικά και απόλυτα από το καλλιεργημένο και εξαγιασμένο ήθος των προσώπων που βρίσκονται σε σταθερή δυναμική και διάκοπη κοινωνία με την αλήθεια, με κεφαλαία τα γράμματα για την ενυπόστατη είναι ο Χριστός και την καθαρότητα. Από τη χαρισματική ποιότητα ζωής που είναι αποτέλεσμα θείου φωτισμού και καρπός ενσυνείδητων προσωπικών αγώνων. Από την καθαρότητα και ευθύτητα του αναγεννημένου και αναπλασμένου ανθρώπου που διατηρεί την κοινωνία του με το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, ανακαινούμενος εις επίγνωση του κτίσαντος αυτών, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 10. Αντλώντας το φως και τη δύναμη από τη διδαχή και το παράδειγμα του μεγάλου μας Αποστόλου Παύλου, τολμώ να αντιπαραταχθώ στους ακόρεστους εραστές της σύγχρονης ευμάρειας και θεληματικούς ή αθέλητους προαγωγούς της διαφθοράς με τις παρακάτω ομολογιακές εκμυστηρεύσεις. Η πρώτη, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, 6ο κεφάλαιο, στίχος 12. «Πάντα μη έξεστη αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος». Και η δεύτερη, από την προς Ρωμαίους επιστολή του, 1ο κεφάλαιο, στίχη 28-31. «Καθώς σου και δοκίμασαν τον Θεόν έχειναν επιγνώσει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασύνετους, ασύνθετους, άστοργους, άσπονδους, ανελεήμονας». Η ανάλυση του συνδρόμου της διαφθοράς που αποτυπώνει ο φωτισμένος Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του είναι ψυχογράφημα λεπτομεριακό και ιδιαίτερα προσεκτικό και διαχρονικό. Και η προσωπική του αυτοσυγκράτηση που γι' αυτόν είναι αγώνισμα ελευθερίας και που την κοινοποιεί ως παρακίνηση στον πίστο λαό της Κορίνθου αποτελεί θεόπνευστη οδηγία και συνταγή λυτρωτική από τη μεταδοτική και λοιμώδη ασθένεια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες, πληθωρική αντίδραση κατά της ατίθευσης διαφθοράς. Από κάθε γωνιά του κοινωνικού μας στάτους εκπέμπονται σήματα κινδύνου και από κάθε φορέα πολιτικής ή πολιτιστικής ευθύνης διατυπώνονται μομφές, μακρότατος και οξύτατος επικριτικός λόγος, αδέκαστη η δημοσιογραφική και η τηλεοπτική κρίση, σκληρή αντιμαχία στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, αγοραία η κατακραυγή στα στέκια του αχαλήντου σχολιασμού των γεγονότων της επικαιρότητας. Αν αποτολμήσετε να ασχοληθείτε διεξοδικά με όλες αυτές τις αντιδραστικές διαβαθμίσεις, θα μπείτε στη σκοτωδίνη, θα σας τυλίξει απόγνωση και δεν θα βγάσει μπροστά σας έστω μια αχνή ελπίδα αλλαγής του κλίματος. Μέσα σε αυτό το σκοτεινιασμένο λοιπόν ορίζοντα που τον βιώνουμε φίλοι και φίλες όλοι μας και τον χρεωνόμαστε όλοι μας, επιτρέψατε μου να σας καταθέσω τη δική μου εναγώνια απορία. Η διαφθορά, η χθεσινή και η σημερινή και η αυριανή, είναι παρόρμηση που αναδύεται από την τσέπη, την ολότελα άδεια ή από τον πακτολό, τον κατεγεμάτο αλλά ακόρεστο και ανικανοποίητο, ή είναι αλωτρίωση υπαρξιακή, φθορά εξουθενωτική του νου και της συνείδησης, της εσωτερικής πνευματικής ικανότητας, κρίσης και επιλογής στόχων και τρόπων πραγμάτωσής τους και καταχώρησης του στη βίβλο της προσωπικής ιστορίας. Ο μεγάλος δώρος εποχής μας, ο πάνδημος ξεσηκωμός και η ομαδική στόχευση των εμπριστικών επικρίσεων απομονώνει τη διαφθορά από τον συνειδησιακό κέντρο και την διασωληνώνει με την τσέπη, με την αχόρταγη τσέπη, που όσα πλούτη και αν θησαυρίσει θα μένει χώρος κενός, έτοιμος να δεχθεί τα παράγωγα της παμπώνης διαφθοράς, το κλεμμένο υστέρημα του φτωχού, το σφετερισμένο δικαίωμα του εργάτη. Κατά το σημερινό μας γλωσσάριο, διεφθαραμένος είναι εκείνος που απλώνει το χέρι και φουχτώνει ό,τι βρίσκει στην τσέπη του διπλανού του και εκείνος που ενώ μεθάει στην πλεισμονή της ευμάρειας σκαρώνει προγράμματα για εξαπάτηση του κυκλώματος των συνεργατών του, για σκοτεινή σόρευση μαύρου χρήματος και για άνομη περάυξηση του πλούτου του. Αυτός ο ντόρος αντιπαλεύει σύνολη την πραγματικότητα ή ένα μέρος της. Μπορεί να γίνει αποδεκτή η διαφθορά σαν μια και μόνη αρρωστημένη κίνηση ανθρώπινης ύπαρξης και μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική και νόμιμη η διάζευξή της από τη συνολική λειτουργία του νου, ακίμητο χτύπο της συνείδησης. Δικαιούται ένας ξεφτελισμένος προδότης των όρκων του ή της συζυγικής του πίστης να ισχυρίζεται ανεδέστατα ότι βιώνει μια αναπάντεχη ατυχία, αλλά δεν λαθεύει και δεν βρίσκεται εγκλωβισμένος στα τάρταρα της διαφθοράς. Μπορεί εγώ κεντρικός και αυθαδέστατος διαχειριστής σε οποιαδήποτε εξουσίας να ανεβαίνει στο βάθρο της προβολής με τον αέρα του έντιμου και την ετικέτα του ευσυνείδητου. Αν η κλοπή μόνη αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται το σύμπτωμα συνειδησιακής διαστροφής και κατά συνέπεια ως αλωτρίωση του προσώπου, τι μπορεί να λεχθεί για τις ποικίλες μεταμορφώσεις που επινοεί ο νοσφιστής του χρήματος για να καλύψει το έγκλημά του, για να απολαύσει τις χαρές που του προσφέρει ο άμετρος πλούτος. Όταν ο κλέφτης φορτίζει τη διαλεκτική του με ψέματα, μπορείτε τον να αμνηστεύσετε για το δεύτερο αυτό τόλμημα λέγοντας: το ψέμα δεν είναι εξάνθημα διεφθαρμένης συνείδησης. Όταν πληροφορήσετε ότι ο κλέφτης ή οποιοδήποτε προβληματικός συνάνθρωπος διαλέγει για σύντροφό του ή για προστάτη το πιστόλι και το χρησιμοποιεί και σκορπίζει τον τρόμο και τον θάνατο, δεν θα αναγνωρίσετε ότι το τόλμημά του αυτό εκφράζει τη φθορά και την αλλίωση της συνείδησής του. Όταν ακούτε πως ο τρίτος ή ο τέταρτος αγοράζει με τις κλεμμένες οικονομίες των φτωχών συνανθρώπων του τη μεθυστική χαρά και την όθια ευτυχία της κρεπάλης, και το αν το βλέπετε ερείπιο στην άκρη του δρόμου με τη δόση των παρεστησιογόνων ουσιών, θα επιμείνετε να τον αμνηστεύετε για αυτή την κατάντια και να μην αποδέχεστε πως βρίσκεται παγιδευμένος στο δίχτυ της διαφθοράς. Όλες αυτές οι αποχρώσεις της διαφθοράς και πολλές άλλες που όλοι μας τις έχουμε καταγράψει έμφοβοι είναι σύνδρομα της ψυχικής διαστροφής, της βαθιάς αλλίωσης, της νόησης και της θέλησης. Αποδυναμώνει τις αντιστάσεις της ψυχής, φίλοι και φίλες, και αφήνω τον άνθρωπο έκθετο στους ανέμους και στις θύελες των φθοροποιών πειρασμών. Η ύπαρξη δεν ελέγχει και δεν επιλέγει, δεν απορρίπτει το σάπιο και δεν αναδέχεται το μόχθο για τη διατήρηση ψυχικής καθαρότητος. Θα φέρω μπροστά σας μια τέτοια εκτίμηση που βρίσκεται θησαυρισμένη στην Καινή μας Διαθήκη και που διασώζει την εμπειρία και τη διδαχή του μεγάλου μας Αποστόλου, του Θείου Παύλου, του γεννήτωρός μας εις Χριστόν δια του Ευαγγελίου. Λέει προς την προστήτων επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 15. «Πάντα μεν καθαρά της καθαρής, της δε με μοιασμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μοιάνται αυτών και ο νους και η συνείδησης». Τι υπέροχη λογή, τι ορθές επισημάνσεις. Αυτοί, λέει, που έχουν καθαρή και ανίστακτη τη συνείδηση, διατηρούν και όλο τους το βίο καθαρό. Οι μολυσμένοι και άπιστοι διακινούνται μέσα στη διαφθορά και την αμαρτία, γιατί έχει μολυνθεί και ο νους τους και η συνείδησή τους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η γενιά που μπήκε στην ιστορική καμπή του 21ου αιώνα, σμίγει την αυτοπεποίθηση και τη θεοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με ένα προσδόκητο και τρομερά επικίνδυνο ευνηδιασμό. Βηματίζει υπεροπτικά με την ονειρική ικανοποίηση πως δήθεν αποκρυπτογράφησε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας και εξαγγέλει με καύχηση ότι συνέτρεψε τις δεσμεύσεις και τις ανελευθερίες που φρέναραν ή και φρενάρουν την πρόοδο και καθυλώνουν τον ανθρώπινο δυναμικό στην υπανάπτυξη. Ωστόσο, δεν βρίσκει το κουράγιο να αποσιωπήσει και να διαγράψει το φαινόμενο της διαφθοράς που μειώνει απογοητευτικά τη λάμψη του εξελιγμένου και αναβαθμισμένου προσώπου και αμαυρώνει τη ποιότητα του πολιτισμού του. οι όροι βέβαια εντός εισαγωγικών. Τρομαγμένοι και προβληματισμένοι οι μηνυτές της εποχής μας περιορίζουν το πλάτος και το βάθος της πληγής αποκλειστικά και μόνο στην κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση του κοινού πλούτου και στην ύποπτη και σκοτεινή υπεράυξηση των περιουσιών που διωγγώνονται σε βάρος και σε υποβάθμιση των αδύναμων λαϊκών κοινοτήτων. Δεν διαπιστώνουν άλλα σύνδρομα της διαφθοράς παρά μόνο το πάθος για πλουτισμό. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, μάχονται πολεμώντας τη διαφθορά, αλλά δεν την βλέπουν να μολύνει άλλες αιστείες της πολύπτυχης ανθρώπινης προσωπικότητας και άλλα πρωτοποριακά ανοίγματα του πολιτισμού μας. Έφτασε στο σημείο να αποποινικοποιήσουν ακόμη και εγκλήματα 3.000 και 4.000 ετών. Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας να εκθέσω τον φόρτο των προσωπικών μου ανησυχιών, σας δηλώνω ότι η διαλεκτική μου δεν θα ξεκινήσει τη στιγμή αυτή, ούτε θα περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της προσωπικής μας πικρίας. Θα ανατρέξει στην ευρύτατη αλλά και εγκυρότατη διάγνωση της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς που κατατέθηκε στην κοινωνία του πρώτου χριστιανικού αιώνα δίχως να αμφισβητηθεί με κριτήρια αξιοκρατικά είσαμε σήμερα. Πρόκειται για τη μαρτυρία αγνισμένης και αγιασμένης ψυχής που κατατέθηκε στην ιστορία από τον Απόστολό μας τον εις Χριστόν γεννήσαντα ημάζεται του Ευαγγελίου τον Θείο Παύλο. Μεταφέρω λοιπόν με ακρίβεια το κείμενο. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή στο κεφάλαιο 3 στίχη 1-7. «Τούτο δε γίνωσκε ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοροι, άσπονοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια δηλαδή, φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση ευσεβία στην δε δύναμη αυτή συρνημένη». Τι μας θυμίζει αυτό? «Εκ τούτων γάρι συν οι ενδύνοντες εις τας οικίας, αυτοί που εισβάλλουν στα σπίτια, και εχμαλωτίζοντες γυναικάρια σε σορευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείες ελθύν δυνάμενα». Και καταλήγει συμπερασματικά ο Θείος Απόστολος των Εθνών ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεφθαρμένοι το νουν, οι γαρ άνοι αυτών έκδηλος έστε πάσιν. Έχουν διεστραμμένο, λέει, το νου τους και δεν θα προκόψουν γιατί η θική τους αμυαλοσύνη γίνεται φανερή σε όλους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτή είναι η προσεκτική, σφαιρική, διαγνωστική κατάθεση του Θεοφωτίστου και Χαρισματικού Αποστόλου. Μπορείτε με συνείδηση ανώθευτη και αδιαπραγμάτευτη να προσθέσετε να αφαιρέσετε μία επισήμανση, να διαγράψετε ένα από τα συμπτώματα της ψυχικής αλωτρίωσης που προκαλεί η πειρασμική ωρεοποίηση της διαφθοράς ή να αποκλείσετε τη σταδιακή κατολίσθηση από τη μία σκότωση του νου στην επόμενη, την τραγικότερη, καταστρεπτικότερη από την φαινομενικά σήμαντη εκτροπή στη μοιραία και εξουθενωτική που θα μεταλλάξει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε άθυρμα του πεζοδρομίου και σε τρόφιμα των φυλακών των ψυχιατρίων. Το στένεμα του ορίζοντα και ο εντοπισμός της διαφθοράς στη μια εκδήλωσή της, την παθιασμένη, απάνθρωπη και πανόνιμη σόρευση πλούτου, μπορεί να εξυπηρετεί βέβαια τις πολιτικές ξυφομαχίες, αλλά δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του προσώπου και δεν εξασφαλίζει την υγεία του κοινωνικού σώματος. Η έντιμη διάγνωση του Αποστόλου μας ανοίγει δρόμου ζωής και δημιουργίας, αναδεικνύει τον άνθρωπο άρτιο προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένων, τέλειο και καταρτισμένο για κάθε αγαθό έργο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και θα τελειώσω με τη σημερινή μας μελέτη. Επιτρέψατε μου, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να σας καταθέσω ως τελευταίο προβληματισμό ότι η τρέχουσα κατάσχετη καταφορά κατά της πανώλησης διαφθοράς που κατασπηλώνει τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων και μονοπολεί τα ανοιχτά και φωτισμένα παράθυρα του διακριτικού ή του χυδαίου κοινωνικού τσομπολιού, πέρα από το σύγχρονο μετρημένο ή χυδαίο στιγματισμό της διολίσθησης προσωπικότητας στην αλωτρίωση και στη διαφθορά, συναντά νυφάλια απορριπτική επισήμαση διαστροφής από την κορυφαία αποστολική φυσιογνωμία του πρωτοκλήτου Αποστόλου Πέτρου. Καθαρό και φωτισμένο το βλέμμα του, διακρίνει γύρω του την έκπτωση και καταθέτει την αποτίμησή του με τούτη τη φράση. ούτι ως άλογα ζώα φυσικά γεννημένα, εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούσι βλασφημούντες εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Αυτοί λέει σαν τα άλογα ζώα που ακολουθούν τη φυσική τους εξέλιξη, την δέσμια στις ορμές τους και στη φθορά, θα καταστραφούν γιατί βλασφημούν όσα δεν γνωρίζουν. Ιδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, γιατί νομίζουν απόλαυση να οργιάζουν νύχτα και μέρα. Σπήλοι και μόμοι εντρυφώντες εν τες απάτες αυτών, οθαλμούς έχοντες μες τους μιχαλίδος και ακαταπαύστους αμαρτίας. Είναι από τη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, στοιχοι 12-14. Αυτές οι εκτιμήσεις βεβαιώνουν και παληθεύουν πως το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα της εποχής μας, αλλά διακινείται σε ολόκληρο τον ιστορικό χρόνο, θολώνει τον ανθρώπινο νου, μολύνει τις συνειδήσεις, εξαγριώνει τις συμπεριφορές, εκφυλίζει τις κοινωνίες των λογικών πλασμάτων σε ανέλεγκτες ορδές και τον πολιτισμό των οπισθοδρομεί στη βαρβαρότητα. Καθώς λοιπόν στοχαζόμαστε και προβληματιζόμαστε, συναντούμε μπροστά μας τους σύγχρονους εξυγχρονιστές που τους πνίγει ο καπνός της διαφθοράς, που φωνάζουν και μάχονται, αλλά στα λάβαρα των ανανεωτικών τους αγώνων έχουν αναρτημένα τα δύο εντυπωσιακά αλλά αναποτελεσματικά συνθήματα. Το πρώτο του σύνθημα, οι ατομικές ελευθερίες. Οι απεριόριστες και ανεξέλεγκτες ατομικές ελευθερίες που αφήνουν όλο το γήπεδο των προτιμήσεων ανοιχτό και που το δικαίωμα των επιλογών το εγγράφουν στις καταστάσεις των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο σύνθημά τους, που το φορτίζουν με μαχητικό πείσμα, είναι η αποδέσμευση και απελευθέρωση εντός αγωγικών του σύγχρονου ανθρώπου από το πρόσωπο του Παναγίου Θεού, γιατί η σχέση μαζί του δημιουργεί κατά αυτούς εξάρτηση της ύπαρξης και καθυπόταξη στα σχήματα της πολιτιστικής υπανάπτυξης. Τα λάβαρα αυτά που τα συναντούμε καθημερινά μπροστά μας διαγείρουν τη συνείδησή μας σε απορίες και φέρουν στα χείλη μας απανώτα ερωτήματα. Αγαπητοί αδελφοί που ελάβνεστε από το ιδεολόγημα της αθείας, κυνηγή της απεριόρισης ελευθερίας, πως τόσο ενοχλείστε από την μολυσματική διασπορά της διαφθοράς και κηρύσσετε ξεσηκωμό εναντίον της, με ποιο τρόπο διανοείστε να την πολεμήσετε? Πως θα φρενάρετε το διπλανό σας από τον κατήφορο? Πως θα του υποδείξετε και θα τον πείσετε πως η διαφθορά είναι ευτελισμός της προσωπικότητας? Πως θα αποσπάσετε από το χέρι το φωνικό όπλο ή το ληστεμένο πορτοφόλι που αποτελούν τη μόνη εξάρτησή του στον αγώνα της ζωής, δίχως να του δείξετε την εξάρτηση και την ποιότητα του πνεύματος που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλογα ζώα και το ανοίγουν δρόμο αναβάθμισης του προσώπου του και της ευτυχίας του προς ουρανούς? Κατά τις καθημερινές συζητήσεις σας, αγαπητοί άθεοι, και κατά τις μαχητικές αναμετρήσεις σας, διασαλπίζετε την πεποίθησή σας ότι ο άνθρωπος, εσείς, εγώ, όλοι μας, ο οποιοδήποτε διπλανός μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μακρινός απόγονος του πυθίκου. Ένα ζώο εξελιγμένο και ξημερωμένο. Και μάλιστα ένα ζώο που κατά την ανάπτυξή του συνειδητοποίησε πως δικαιούται να χρησιμοποιεί όπως θέλει την ελευθερία του και να μην στομώνει την οποιαδήποτε επιθυμία του. Ό,τι θέλει, αυτό και είναι το τέλειο. Αν η σύνολη ανθρωπολογία λοιπόν μπορεί να σηματοδοτηθεί και να ερμηνευτεί με αυτό το αξίωμα, το υπογραμμίζω, με το αναπόδεικτο και άκρως επικίνδυνο αξίωμα, τότε η διαμαρτυρία σας ενάντια στη διαφθορά και ο αγώνας για τον περιορισμό και την απόσβεση είναι δίχως κανένα νόημα και πέφτει στο κενό. Φύσιν μεταβαλήν ουράδιον, έλεγαν οι προγονείς μας. Αν ο άνθρωπος είναι εγγονός ή δυσέγγονος του πυθίκου, που κατά τύχη κατέβηκε από τα δέντρα και χτίζει πόλεις, φυσικά δεν θα το αρνηθείτε των πρωτογονισμών του και θα τον τιμωρήσετε αν συνεχίσει τις αρδιουργίες του και αν κλέψει ή σκοτώσει τους ομοίους του. Σας εισηγούμε λοιπόν εν τέλει και σας οικετεύω. Απαγκιστρωθείτε από τη λεγεώνα του εξυγχρονισμού των εισαγωγικών, που ταυτίζεται με το πνεύμα και την οτροπία του βαρβαρισμού και της υποτιθέμενης κτηνόδους καταγωγής. Και γυρίσετε τη σελίδα των μελετών σας και των εμπνεύσεών σας στη διδαχή και στα βιώματα της Εκκλησίας μας, που επιμένει να καθυλώνει το βλέμμα της, να προβάλλει, να διδάσκει, να βιώνει το μεγαλείο και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης, βλέπουσα το Σταυρό του Χριστού, επάνω στον οποίο καρφώθηκε η ζωή των απάντων και από τον οποίο αποδεικνύεται η αξία του κάθε ανθρώπου. Υποκληθείτε στην κάθε μία προσωπικότητα, τη φτωχή, την πλούσια, την εξαγιασμένη και την αμαρτωλή, που είναι το προνομιακό λογικό πλάσμα που έχει τιμηθεί με το προνόμιο και την αποστολή να γίνει τέκνο αγαπημένο του Θεού. και να περπατάει μέσα στο φως και μέσα στη χάρη της καθαρότητας και της αγιότητας. Λέει ο Θείος Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 10. Αυτού γάρες μεν ποίημα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασεν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Και σας το καταθέτω. Δεν είμαστε όλοι συνεπείς μέσα στην Εκκλησία Ιησού Χριστού, ασφαλώς. Δεν είμαστε όλοι άγιοι. Εκπίπτομαι και αμαρτάνομαι. Αλλά η διδαχή είναι η μία. Η κατεύθυνση είναι μία. Και η εμπειρία που καταξιώνει την προσωπικότητα είναι μία. Ο φωτισμένος δάσκαλός μας, ο Μέγας Βασίλης, μας αφήνει τούτη διδαχή προτροπή. Και τη μεταφέρω στην νέα ελληνική γλώσσα. Είναι από την περί του Αγίου Πνεύματος ομιλία του. Καταρτίζοντάς μας ο Κύριος για τη ζωή της Ανάστασης, μας εξέθεσε και μας ανάπτυξε την Ευαγγελική Πολιτεία. Και την εξέθεσε νομοθετώντας το αόργητο, το ανεξίκακο, την καθαρότητα από τη φιλιδονία, το αφιλάργυρο της συμπεριφοράς. Και μας τα υπέδειξε αυτά ώστε εκείνα τα χαρίσματα που αιώνας της Ανάστασης τα έχει ως φυσικές ιδιότητες, να προλαβαίνουμε εμείς να τα πραγματοποιούμε σε τούτο τον αιώνα με την ελεύθερη προαίρεσή μας. Αν λοιπόν κάποιος θελήσει να διατυπώσει κάποιο ορισμό και να πει ότι το Ευαγγέλιο είναι προδιατύπωση του βίου της αναστημένης προσωπικότητας, δεν θα κάνει λάθος. Με την αναστημένη αυτή ζωή επανερχόμαστε στον αληθή προορισμό μας. Φίλοι και φίλες, αγαπημένοι που με ακούσατε αυτή την ώρα, αν θέλετε να εκλείψει διαφθορά η αλωτρίωση του προσώπου και εκτροπή στη φαυλότητα, ανοίξτε τις καρδιές σας και δεχθείτε το μήνυμα της Αναστάσεως, της αποκατάστασης του προσώπου μας στο κάλος και στη χάρη της εντιμότητας. Και αυτό μεταφέρεται ως έμπνευση και ως εμπειρία στη διεφθαρμένη και καταβρωμισμένη σημερινή μας κοινωνία. Σας εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας, του Λυτρωτού μας, του Σωτήρος μας, να εμπνέει και να οδηγεί τη ζωή μας. Αμήν.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα «Η Θεία Πρόνοια».
2: Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα. Είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία. Και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα, διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα, λοιπόν, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, τον μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία. Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι, η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λες, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, και ας πούμε, πηγαίνει με το αίσθηκτο. Εμείς δεν είμαστε με το αίσθηκτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμανο από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά με αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω τότε, εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου, νομίζω. Του είπε, ξέρεις, συμφέρει να πουλείς τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται με 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει, γιατί δεν ξεχνάει, διότι υπάρχει η συνείδησης. υπάρχει συνείδηση. Που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις με δόλο, βαδίζεις με εκμετάλλευση, βαδίζεις με ψέμα, βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσεις στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα άλλα και κτίζουν και χαλούν και αν θέλετε. Και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε δύο-τρεις μεγάλες αρετές. Που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω το ράσο. Χρειάζεις το ράσο μου, πάω στον ηματιοθηκάριο. Δεν πες, δώσουμε ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω. Και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέω, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσαν αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι, είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους, με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θέλω, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτό το γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαχολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος. Και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε. Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζομαι. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ θα πάμε δύο επί ένα. Θα τα αφήσει και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσει. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της πλειονεξίας. Και έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει, θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, είμαστε τότε στην Καψάλα με τον Γέροντα, και με στείλανε να πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτο του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη Θεία Πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε ένα χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως ας πούμε, θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Είναι, βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρό προβληματισμό, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ινόπνευμα. Ινόπνευμα δεν είχαμε, αλλά θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ινόπνευμα. Ποιος του είπε αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, είδε με οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς τη Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το μήνυμα, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάπως. Και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία. Μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη. Και ξεχνούν το εν ουε στη χρία. Ποιο είναι το εν ουε στη χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πώς το συμπαθούμε? μας εκπλήσει και μας αγνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκεται ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου. Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγολο του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εις άρς ουκ ωφελίου δε». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, του είπα και χθες. Εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσαν τον θάνατο. Εποθούσαν τον θάνατο διότι εποθούσαν τον Θεό. Δεν εποθούσαν τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσαν τον Θεό. Εδούλεψαν στον εαυτό του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσαν και ψηλαφούσαν την αιώνια ζωή, ήθελε να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να ποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά, κάνετε του προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, δεν είναι καλά. Διότι γιατί, διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Θεό, είναι αιώνιος. Και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν, να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια, αλλά τους ακούω εκεί και λέω τι δυστυχισμένος είναι αυτός, λέω μέσα μου τώρα να του πω δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι ας πούμε φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί, για το τίποτε, για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ας πούμε δίνει τον εαυτό του στον Θεό όπως λέμε στις ακολουθίες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις Χριστέ μου εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος ξέρετε ησυχάζει και θυμούμαι τη γιαγιά μου η οποία ήταν, είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθη, πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε παιδί μου αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο μου λέει δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο Μουχτάρι, στον Κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. την υπογραφή, δεν ξέρει να υπογράψει. Και όμως επήγαιναν εκεί και έλεγε αν δεν ακούσω τον εξάψαλμον, και τώρα που έγινε μονούσε, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτο του εξαψάλμου, τη χάριτο που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε, ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτο. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο να κοινωνεί τη χάριτο που είναι στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινόν, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικόν, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά. Και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε. Τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην Εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μία ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί, ας πούμε, έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθεν για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ έχομεν όδε μένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσα να επιζητούμε. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Σημονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Η Θεία Πρόνοια».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε συν Κυρίω το Θεό ημών, στην Πέμπτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου 1000 μετά Χριστόν και του Οσίου Λαμπαδού. Στη σημερινή Αποστολική Περικοπή γίνεται λόγος από τον Απόστολο Παύλο προς τους χριστιανούς της Γαλατίας για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που παράγει με τον φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας το Πανάγιο Πνεύμα, τη χριστιανική αγάπη, την πνευματική χαρά, την ειρήνη του Θεού, τη μεγαλοψυχία στις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, την καλοσύνη, την ευεργετική διάθεση και συμπεριφορά, την πίστη και την αξιοπιστία στα λόγια και τις υποσχέσεις μας, ακόμη δε την πραότητα και την εγκράτεια. Επίσης, ο Θείος Παύλος εδίδαξε ότι όσοι ανήκουν πραγματικά στον Χριστό έχουν νεκρώσει το σαρκικό φρόνημα με τα εφάμαρτα πάθη και τις επιθυμίες τους. Ας δούμε το αποστολικό μας αυτό ανάγνωσμα σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Ο καρπός όμως που παράγει το Άγιο Πνεύμα με τον φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση, η ειρήνη που είναι αχώριστη από αυτήν, η ανοχή και η πλατιά καρδιά στις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική στάση και συμπεριφορά, η πίστη και η αξιοπιστία στα λόγια και τις υποσχέσεις μας, η πραότητα, η εγκράτεια σε οτιδήποτε πονηρό. Απέναντι στους ανθρώπους που έχουν τις αρετές αυτές δεν ισχύει ο νόμος. Και όσοι ανήκουν πραγματικά στο Χριστό έχουν νεκρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εάν ζούμε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, ας συμπεριφερόμαστε και σύμφωνα με τις προσταγές του και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ιδεοτέλειας και ματαιοδοξίας. Ας μη γινόμαστε ματαιόδοξοι, προκαλώντας ο ένας τον άλλον σε φιλονικίες και φθονώντας ο ένας τον άλλον. Σας κάνω προσεκτικούς στην αποφυγή της ματαιοδοξίας και του φθόνου, διότι οι αδυναμίες των αδελφών γίνονται αφορμή να εκδηλώνει ο ένας και ο άλλος την φιλαρχία του. Όχι αδελφοί, και αν από αδυναμία πέσει ένας άνθρωπος σε κάποιο αμάρτημα, εσείς που είστε πνευματικοί άνθρωποι,

και φιλαρχία και γενικότερα από εγωισμό. Για να προστατεύεστε λοιπόν από τον κίνδυνο να πέσετε κι εσείς, να υπομένετε ο ένας τις ενοχλήσεις του άλλου που οφείλονται στα ελαττώματα και τις ελλείψεις του. Και έτσι με την υπομονετική αυτή ανοχή εκπληρώστε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει με αγάπη την αδυναμία του άλλου, δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα, αλλά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα του αυτή όμως είναι ψεύτικη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στις θείες ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος, σημειώνει τα εξής. Το ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί όπως θέλει, δείχνει την εξουσία και την κυριότητά του. Αυτό μεταμορφώνει. Αυτό δεν μας επιτρέπει να συσχηματιζόμαστε με τον παρόντα αιώνα. Αυτό δημιουργεί την καινούργια κτήση. Και αν υπάρχει διαφορά στη δωρεά, δεν υπάρχει διαφορά στο δωρητή. Η ίδια είναι η πηγή, το Άγιο Πνεύμα. Από αυτήν και εσύ και ο άλλος απολαμβάνεται. Όπως ακριβώς η τροφή διατηρεί τη ζωή μας και με τον τρόπο αυτό συγκρατεί το σώμα μας, έτσι και τα έργα. Αν έχουμε καλά έργα θα έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα θα έχουμε και έργα αγαθά. Συμβαίνει βέβαια και το αντίθετο. Αν δεν έχουμε έργα καλά, το Άγιο Πνεύμα απομακρύνεται. Και αν στερηθούμε το Άγιο Πνεύμα θα είμαστε ελλιπείς στα έργα. Ας ψάλλουμε λοιπόν τον ύμνο των καλών έργων για να απομακρύνουμε την πιο φοβερή από τον δαίμονα αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος θέλει να δείξει ότι κυβερνά τη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα, όπως ο κυβερνήτης το πλοίο, όπως ο ηνίοχος τα δύο άλογα. Όχι δηλαδή μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή βάζει κάτω από χαλινάρια, διότι ο Απόστολος Παύλος ούτε αυτή θέλει να εξουσιάζει, αλλά και αυτή στην εξουσία τοποθέτησε κάτω από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και το τελευταίο, η Καινή Διαθήκη δεν χάριζε μόνο ζωή, αλλά χορηγούσε και το Άγιο Πνεύμα που παρέχει τη ζωή, πράγμα που είναι πολύ ανώτερο από τη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς είπε η διακονία του Αγίου Πνεύματος. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Πυραγικής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγίο Σκέπα στο νησί της Μεδιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά από τον Απόστολο Παύλο στους Γαλάτες χριστιανούς για την πνευματική καρποφορία του Αγίου Πνεύματος που την προσφέρει στο λαό του Θεού η καλλιέργεια των χριστιανικών αρετών της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της πίστεως, της πραότητος και της εγκρατείας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του αημνήστου Ιεροκήρυκου Στρατικής Πατρός Νικηφόρου

στον Αγγελικό Βίο και την Ουράνια Πολιτεία του Αγίου Αγιορείτου Αθανασίου της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, του περιονύμου αυτού ασκητού και επαναρέτου ποιμένος και διδασκάλου της Αγιορητικής Πολιτείας και της Φερονίμου Σεβασμίας Ιεράς Μονής του Άθο της Μεγίστης Λαύρας. Τον εθεροδρόμο ιέρατα των ουρανοφύτων σερόμενων, των θεωριών, πτέρυξη, θείες, υμνήσωμεν. Ο Όσιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, είναι ο ιέρακας που διασχίζει τον εθέρα του πνευματικού κόσμου και χαρίζει στο νου του ανθρώπου νέους ορίζοντες της χάριτος του Θεού. Διασχίζει με το πνευματικό δυνατό φως του ως αστραπή τον ουρανό, ως χώρο καθαρότητας, μεταφέροντάς τον στην εγκόσμια πραγματικότητα. Ο Άγιος μας, ενώ ζει εν το κόσμο, ξεπερνάει τα γήινα όρια και σχήματα, ελευθερώνεται από το σαρκικό εγκλωβισμό, εξαγγελώνει τη σκέψη και νεκρώνει μέσα του τον κόσμο, γιατί τελικά ουκεστεί εκ του κόσμου. Είναι εκ του κόσμου του παραδείσου, όπου το ανθρώπινο βιώνεται ως αναστάσιμο γεγονός και το πρόσχερο και το φθαρτό ως αιώνιο και άφθαρτο. Έτσι, ενώ για τον εγκόσμιο άνθρωπο η ζωή του προσδιορίζεται μεταξύ μιας αρχής και ενός τέλους, για τον ουράνιο άνθρωπο υπάρχει μια αρχή ως δημιουργία προσώπου που τελειούται στη συνύπαρξη του Χριστού στο Σταυρό του, στην ταφή και την Ανάστασή του. Την Ανάσταση του Χριστού βιώνει ο Όσιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, γι' αυτό και παντού, από τον άνθρωπο ως συνάνθρωπο, τη φύση ως κτίση του Θεού αποτυπώνει τον αναστάσιμο χαιρετισμό πως ο Χριστός ανέστη κατά το Χριστού την Ανάσταση προσκυνούντες και ομολογούντες ουπαβόμεθα. Είναι από προπάριο του βαρέως ήχου. Ο σημερινός εορταζόμενος Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης μας μεταφέρει στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, όπου φυτρώνουν και ανθίζουν πολλά ευώδια άνθη που σκορπίζουν το άρωμά τους, δηλαδή την άσκηση, την προσευχή και την αγάπη στον κόσμο μας. Τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου είναι οι ασκητές και οι μοναχοί που βιώνουν τη Θεία Έλαμψη μέσα τους και μεταμορφώνονται σε ενσώματι αγγέλους και εν πνεύματι Αγίους. Ο Θεία Παρεμβολή, Θεηγόρη, οπλείται παρατάξεως Κυρίου, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής θειών η ακαθαίρετη πύργη. Αυτοί με ρεαλισμό ανασύνταξαν και μεταμόρφωσαν τον εσωτερικό κόσμο τους. Συμπορεύτηκαν με τον Χριστό σε έναν αγώνα που με χαρά πραγματώνουν για την κατάκτηση της αγάπης κατά το παράδειγμά του. Γιατί κατά τον Άγιο Νύλο τον ασκητή τα θεωρητικά νοήματα χωρίς πράξη σβαίνονται, εδέ πράξεις στερηθείς της θεωρίας μαραίνονται. Έτσι, στην ασκητική έχουμε μια θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία, πίστη, προσευχή, θεολογία, σιωπή κλπ. Και στην έμπρακτη ζωή, νηστεία, υπακοή, αγάπη κλπ. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πάσα άσκησης αγάπην μη έχωσα, αλλοτρία ξένη του Θεού καθίσατε. Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης βιώνει την ασκητική ζωή ισορροπώντας το θεωρητικό με το πρακτικό. Ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού δε ζητεί και επιδιώχει την αποφυγή της πτώσεως και της φθοράς. Ευρισκόμενος στο στάδιο της ασκήσεως Όσιος μας είδε στον εαυτό του αστοχίες και επώδυνους
θανάτους. Όλα αυτά τα ανθρώπινα και υγιεινά μαθαίνουν τον ασκητή να μην καυχάται για δικά του δίθεν καθορθώματα και να κατρακυλάει στον ύπολο χώρο του εγωισμού. Αντίθετα, αποδέχεται τη χάρη του Θεού η οποία θεραπεύει κάθε ασθένεια και αναπληρώνει κάθε έλλειψη. Επειδή η σωτηρία του που επιδιώκεται με την άσκηση είναι καρπός σε ανθρώπινης συνεργασίας, ο άνθρωπος προσκομίζει τη διάθεσή του για άσκηση και αγώνα και ο αυξάνων Θεός δίνει σε κάθε προσπάθεια καρπό. Μηδέν ημών συνεισφερόντων το σύνολον πριν τις θελούσεις τα καλά διαθέσεως κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Όσος ο Θανάσιος ο Αγιορείτης γνωρίζει καλώς πως η άσκηση δεν εξαντλείται στα ενδοκοσμικά όρια μιας σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς. Είναι ένας μακρύς και διαρκής αγώνας διαβίου. Σκοπόν έχουν να θεώσει την ανθρώπινη ύπαρξη και έτσι να αποκτήσει τη σωτηρία του, επειδή ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί εμπειρία της πραγματικής ζωής και προσδοκία του μέλλοντος αιώνας. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος διατυπώνει αυτή την αλήθεια στα κείμενά του με σαφήνεια. Προς εταίραν παρασκευαζόμεθα πόλεως επιδημίαν. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος μας έχει ως σκοπό της ασκήσεώς του την εσχατολογική προοπτική, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού και ταυτόχρονα την εκτίμηση της αξίας του κόσμου και της ιστορίας κατά τον Λόγο του Χριστού που ζητεί από τον Πατέρα του να διατηρήσει τους μαθητές του στον κόσμο. Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Και αυτό γίνεται επειδή η χριστιανική άσκηση καταφάσκει στον κόσμο του Θεού. Αρνείται μόνο την πτώση και τη φθορά, το θάνατο. Συγκρούεται με τις αντίθεες δυνάμεις και δίνει ευαγγελικό περιεχόμενο στη ζωή μαρτυρώντας καθημερινώς την Ανάσταση. Αυτή την Ανάσταση, δηλαδή τη ζωή, υπενήσεται και ο ιερός υμνοδός της εορτής όταν μεταξύ των άλλων γράφει «Όμως καν όδε το τάφο καλύπτει, άνασε πάντες πλουτούμεν, προστάτην και πρεσβευτήν προς Θεόν υπόθω τιμώντεσθε Άγιε». Ο λαός που ασπάζεται σήμερα την εικόνα του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίδου τιμάει την ίδια τη ζωή και το πρόσωπό του και ομολογεί την Ανάσταση του ασκητικού σώματός του. Γιατί ο Όσιος ζει την Ανάσταση του Χριστού ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού, κοινωνεί και ζωοποιείται στο χώρο της Βασιλείας του. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας και Κυσσύριοι, αντικυσσύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από το ραδιοφωνικό σταθμό των Κυσσύριων της Ιεραρχικής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μητριδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην αναφορά του Αποστόλου Παύλου προς τους Χριστιανούς της Γαλατίας για το πολύ σημαντικό θέμα της πνευματικής καρποφορίας, για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που δωροφορεί στους πιστούς τις βασικές και σπουδαίες αρετές της πνευματικής εν Χριστώ ζωής: αγάπην, χαράν, ειρήνη, μακροθυμία, πίστην, πραότητα, εγκράτεια. Ακούσαμε και την θεοφώτιστη ομιλία του εμνίστου ιεροκήρυκος πατρός Νικηφόρου στον θεοφιλή βίο και την ασκητική πολιτεία της μεγάλης ασκητικής μορφής του Οσίου Αθανασίου του Αθανίδου, του επιγείου αυτού αγγέλου και του ουρανίου ανθρώπου. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε από το ρωσικό ιεροντικό ολοφώτινα πρότυπα ασκητικής κατά Θεών ζωής και αναρρύπτου πολιτείας. Οι αρετές του γέροντος Παϊσίου. Οι μοναχοί της μονής Νεάμς της Μολαβίας, γεμάτοι θαυμασμό για την ενάρετη ζωή του ηγουμένου και πνευματικού του πατέρα Παϊσίου Βελτσκόφσκι, σκιαγραφούν την προσωπικότητά του. Σε αυτόν τον Παΐσιο ο υποστατικός λόγος μαζί με τον άναρχο πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα ενίκησαν σαν να σε καθαρό και πάναγνο δοχείο. Γι' αυτό και από τα χείλη του έτρεχε η Θεία Διδασκαλία σαν μελίδι πηγή που φώτιζε τις ψυχές και εκδίωκε τα πονηρά πάθη. Διέθετε Θεία Γνώση με την οποία αντιλαμβανόταν ορθά. Υπεράσπιζε στεναρά και φύλαγε αλόβητα ως κόρη οφθαλμού τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως. Είχε σταθερότητα και σε κάθε θλίψη ή πειρασμό παρέμενε ακλόνητος στην πίστη, στην αγάπη και στην ελπίδα του στη Θεία Πρόνοια. Είχε μια φλογερή αγάπη για τον Κύριο από την νεότητά του, η οποία προοδευτικά δυνάμωνε όλο και περισσότερο και ξεχυνόταν για να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά του. Τους ζέστενε όλους με την αγάπη του, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τον καθένα, συμπαθούσε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τα πνευματικά του τέκνα. Ήταν πάντα ειρηνικός με όλους. Ποτέ του δεν λύπησε ή περιφρόνησε κανένα, ακόμα και αν κάποιος τον είχε προσβάλει. Το ίδιο δίδασκε και σε μας. Η υπομονή του είχε συμφανθεί με την πραότητα. Ποτέ στο πρόσωπό του δεν διαγραφόταν θυμός ή οργή. Επιτιμούσε με πραότητα, τιμωρούσε και καθοδηγούσε με αγάπη και σε αυτούς που αμάρταναν έδειχνε ευσπλαχνία και υπομονή. Είχε μια παιδική απλότητα και ανεξικακία. Η ταπείνωσή του ήταν τόσο μεγάλη που την γνώριζε μόνο ο Θεός. Για την αγάπη του Θεού αντιστάθηκε από την νεότητά του μέχρι αίματος στα πάθη και περιφρονούσε όλα τα εγκόσμια. Ο Στάρετς ήταν πρικισμένος με πολλά φυσικά χαρίσματα. Το πρόσωπό του ήταν λευκό και φωτεινό, σαν πρόσωπο αγγέλου. Η ματιά του ήταν ήρεμη, ο λόγος του ταπεινός και απλός. Η αλαζονία και ο κομπασμός του ήταν άγνωστα. Τους προσήλκε όλους με την αγάπη του, όπως ο μαγνήτης προσελκύει τα μέταλλα. Ήταν όλος καλοσύνη και ευσπλαχνία. Μέρα και νύχτα ερευνούσε την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα και με τη χάρη του Θεού η καρδιά του έγινε πηγή ύδατος ζώντος σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, από την οποία έπινε ο ίδιος την πηγή του ύδατος ζώντος και πρόσφερε πλούσια και σε εκείνους που το χείρευαν. Το να μιλάει κανείς για αυτόν είναι σαν να δοξολογεί το Θεό που σε αυτούς τους δύσεχτους καιρούς αποκάλυψε ένα πραγματικό φιλόθεο άνθρωπο και απλανεί
διδάσκαλο της μοναχικής κοινοβιακής ζωής, τον Όσιο Παΐσιο Μελισκόφσκι. Βαθιά πνευματικότητα, μεγάλη υπόθεση, η πνευματική διακονία των γερόντων, και εκείνος που θα το αναλάβει χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία και πρώτα απ' όλα εργασία για τον προσωπικό του αγιασμό. Ο αγιασμός φέρνει στον άνθρωπο το φως του ουρανού και το φως του ουρανού γίνεται η πηγή της σοφίας και της συνέσεως, η βάση της ποιμαντικής επιστήμης, η πηξίδα της σοφής πλεύσεως. Πού το βρήκε ο πατήρ Αμβρόσιος το ουράνιο αυτό φως? Το βρήκε στην άσκηση των αρετών. Για να διώξει ο πατήρ Αμβρόσιος τη Όπτινα από την ψυχή του κάθε πάθος και για να ξεριζώσει κάθε ζυζάνιο, χρησιμοποιούσε συστηματικά το όπλο της προσευχής. Το ενθυμούμεθα διδάσκαλο στη σχολή του ΕΠΕΣΚ να προσεύχεται εκβαθέων μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Το ενθυμούμεθα ακόμη στο δάσος να αναπέμπει στο Θεό θυμίαμα προσευχής του αναμεμειγμένο με τα κελαδήματα και τα θροίσματα και όλες τις αγνές φωνές της φύσεως. Ερχόμενος στο μοναστήρι, στον καθαυτό τόπο της προσευχής, η φλόγα δυνάμωσε. Στη σκητιώτικη μάλιστα ζωή, κοντά στο Στάρες Μακάριο, έγινε σωστό πύρινο άρμα που τον ανέβαζε στα ύψη του ουρανού. Η υψηλή πνευματικότητα του πατρός Αμβροσίου οφείλεται και στη μελέτη των Αγίων Πατέρων. Χρονίζοντας ο νους τους στους ευώδεις κήπους των πατέρων, φορτώθηκε με όλα τα αρώματα του πνεύματος. Όσο περισσότερο χρονοτριβούσε σε αυτούς, τόσο και ήρθανε η όρεξή του. Όπως γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο νους ενής χρονίζει πράγμαση, εν αυτής και πλατείνεται. Επλάτηναν οι νοερές αποθήκες του με την πατερική μελέτη, με την προσευχή, με την υπακοή, με τις άλλες αρετές και γέμισαν από ουράνιο πλούτο. Η εσωτερική του ζωή αναπτύχθηκε στον πιο υψηλό βαθμό. Πολλές φορές στο κελί του τον έβλεπαν όσοι τον επισκέπτονταν βυθισμένο στην παρουσία του Θεού και πλημμυρισμένο από τη χάρη της κατανύξεως. Ο μοναχός Μάρκος που πήγαινε συχνά στο κελί του Στάρετς διηγεί το. Από ό,τι έπεφτε στην αντίληψή μου, ο πατήρ Αμβρόσιος ζούσε πάνω από τα γήινα. Γευόταν την παρουσία του Θεού και μπορούσε να ψάλει μαζί με τον Δαβίδ, προωρώμην των Κύριων ενώπιών μου διαπαντός ή να μην σαλευθώ. Κάποια φορά στο κρεβάτι του είδα να τρέχουν από τα μάτια του δάκρυα. Πάντοτε σύνος, σιωπηλός, σοβαρός, προσεκτικός και άγρυπνος, μην τύχει και λυπήσει τον Κύριο με καμιά απροσεξία του. Εγώ, έλεγε ο πατήρ Μάρκος, αντικρίζοντάς τον, έτσι ένιωθα μέσα μου απεριόριστη ευλάβεια προς το πρόσωπό του. Γονάτισα μπροστά του και ζητούσα την ευλογία του. Εκείνος με ευλογούσε. Λοιπόν, με ρωτούσε, τι καλό θα πεις αδελφέ? Η φωνή του ήταν όλο πραότητα. Βρισκόμουν σε αμηχανία. Τον έβλεπα προσιλωμένο στο Θεό και φοβόμουν μήπως ήρθα σε ακατάλληλη ώρα. Συγχώρεσέ με, μπάτουσκα πατερούλη, του έλεγα με συντριβή. Μήπως δεν έπρεπε να έρθω αυτή την ώρα? Όχι, δεν πειράζει, μου απαντούσε. Λέγε, σε ακούω. Αν όμως ήταν πολύ απορροφημένος σε την προσευχή, μου έλεγε, λέγε τα απαραίτητα με συνδρομία. Όλοι όσοι πλησίασαν τον πατέρα Αμβρόσιο, παρόμοιες εντυπώσεις απεκόμιζαν. Τον αντίκριζαν σαν καθρέφτη που αντιφέγγιζε τις πιο λαμπρές αντάβγες της Θείας Χάριτος. Και το τελευταίο, πρόσωπο φετινό, το πρόσωπο του γέροντος Μακαρίου της Όπτινα φλεγόταν και έλαμπε σαν πρόσωπο ενός αγγέλου του Θεού.
Το βλέμμα του ήταν γαλήνιο, ο τόνος της φωνής του ταπεινός, χωρίς καμιά επίδειξη. Αλλά το πνεύμα του ήταν συνεχώς ενωμένο με το Θεό, με μια εσωτερική αδιάκοπη προσευχή. Και χάρη σε αυτή την εσωτερική ακατάπαυστη προσευχή, το πρόσωπό του έλαμπε από πνευματική χαρά και ακτινοβολούσε αγάπη προς τον πλησίον. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για την καρποφορία του Αγίου Πνεύματος, ύστερα από την παράθεση του ενθέου βίου και της ουράνιας πολιτείας του μεγάλου ασκητού και πατριάρχου του αγιορητικού μοναχισμού, Οσίου Αθανασίου του Αθανίτου, και μετά από τα υψηλά και ιδεώδη πρότυπα ασκητικής ζωής και πολιτείας Ρώσων ασκητών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο Αποστολικός Λόγος. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Δηλαδή, αν ζούμε με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με τις θείες επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος με θυμών.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως έχετε καταλάβει, στις προηγούμενες εκπομπές έχω αναφερθεί στο θέμα των δογμάτων. Αρχίζω μια νέα περίοδο διδασκαλίας και ομιλιών περί του δόγματος και της ηθικής. Τι ακριβώς είναι το δόγμα? Είχαμε δει στις προηγούμενες 4 εκπομπές το δόγμα και οι όροι, διαφορά μεταξύ δόγματος και όρων. Επίσης είδαμε ότι το δόγμα είναι και μυστήριο και η διατύπωση του μυστήριου. Και βεβαίως στη συνέχεια είδα μερικές πλευρές ότι το δόγμα συνδέεται πολύ στενά με την εκκλησιαστική ζωή και βεβαίως είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας και δεν έχει καμιά σχέση με τη φιλοσοφία. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τη σχέση μεταξύ του δόγματος και της ηθικής. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ δόγματος και ηθικής. Φυσικά, όταν εννοούμε την ηθική εξωτερικά, τότε υπάρχει διαφορά μεταξύ του δόγματος και της ηθικής. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν δούμε αυτά τα θέματα μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, όπως ακριβώς την καταγράφουν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν την εμπειρία του ζώντος Θεού, δεν υπάρχει καμία διαφορά και διάκριση μεταξύ της δογματικής και της ηθικής. Πάντως, το δόγμα έχει έναν θεραπευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όταν οι πατέρες χρησιμοποιούν την ορολογία, τους όρους στις οικουμενικές συνόδους, που θεωρείται ότι είναι μια έκφραση του δόγματος, το οποίο δόγμα στην πραγματικότητα είναι η ίδια η εμπειρία του ασάρκου λόγου στην Παλαιά Διαθήκη, του συσαρκωμένου λόγου στην Καινή Διαθήκη, όταν οι πατέρες κατέγραφαν αυτήν την εμπειρία στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, το έκαναν ώστε να διακρίνουν αυτήν την πραγματική αποκάλυψη του Θεού από οποιασδήποτε άλλες φιλοσοφικές θεωρήσεις των αιρετικών. Αφενός και αφετέρου, για να κατηχήσουν το λαό, να τον οδηγήσουν στην ένωση με τον Θεό. Επομένως, το δόγμα ως διατύπωση της εμπειρίας, που λέγεται και όρη, έχει σαφέστατα θεραπευτικό χαρακτήρα. Θεραπεύουν τον άνθρωπο ώστε να τον οδηγήσουν προς την ένωση με τον Θεό. Και γι' αυτό οι αιρετικοί συνήθως το δόγμα το εκλαμβάνουν μέσα από φιλοσοφικούς όρους και αποδεσμεύονται από τη θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων. Θα έλεγα των πατέρων οι οποίοι θεολόγησαν μέσα στις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό θεωρώ και είναι απαραίτητο όταν γίνονται διάλογοι μεταξύ της Ορθοδόξης Εκκλησίας και άλλων χριστιανικών ομολογιών, θα πρέπει να έχουν ως βάση το δόγμα ως αποκάλυψη και εμπειρία. Δυστυχώς στην εποχή μας γίνονται διάλογοι μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άλλων χριστιανικών ομολογιών για να βρουν τα κοινά σημεία για την ένωση, όμως δεν γίνεται επί τη βάση του δόγματος, επί τη βάση της θεολογίας των πατέρων που παρευρέθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και καθόρισαν τη δογματική αλήθεια. Πιο πολλοί προσπαθούν να βρούνε τα κοινά σημεία που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων ομολογιών παρά να βρούνε τις διαφορές ή να ερμηνεύσουν σωστά την θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων. Η απόσχεση των δυτικών χριστιανών από την Εκκλησία είχε δογματική βάση, αλλά βεβαίως υπήρξαν και πολιτικές και στρατιωτικές διαφορές, αφού συνδέεται η θεολογία με την ιστορία. Για παράδειγμα, οι Φράγκοι από τον 8ο αιώνα στη Δύση χρησιμοποίησαν την αλλοιωμένη από αυτούς θεολογία για να διαφοροποιηθούν από τους Ανατολικούς Ρωμαίους και στην πραγματικότητα έχουν μια θεολογία η οποία λέγεται και αναπτύχθηκε η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Οπότε έχουμε μια άλλη θεολογία στη Δύση που αναπτύχθηκε από την φραγκολατινική παράδοση, δηλαδή από τον Καρλομάγνο και τους άλλους Φράγκους, οι οποίοι για να απομακρυνθούν από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Ορθόδοξη Εκκλησία που υπήρχε στην Ανατολή, προσέλευαν την λατινική θεολογία και έτσι εισήγαγαν το Φιλιόκουβε και αργότερα εισήγαγαν το Άκτους Πούρους, ότι ταυτίζεται η άκτιστη ουσία με την άκτιστη ενέργεια του Θεού, και απομακρύνθηκαν από την Ορθόδοξη θεολογία. Υπήρχαν λοιπόν και πολιτικά αίτια χρησιμοποιώντας την θεολογία, μια αλλοιωμένη θεολογία. Γι' αυτό και οι διάλογοι σήμερα μεταξύ της Ορθοδόξης Εκκλησίας και των άλλων χριστιανικών ομολογιών είναι ανάγκη να έχουν ως βάση όχι μόνο τα δόγματα και τις οικουμενικές συνόδους, αλλά κυρίως την ουσία και το σκοπό των δογμάτων, που είναι η θεραπεία των ανθρώπων. Δηλαδή αυτή είναι η εμπειρία, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα δόγματα εξωτερικά, αλλά να μην βλέπει το βάθος των δογμάτων, που είναι αυτό το ίδιο το μυστήριο, το μυστήριο της αποκαλύψεως του Θεού. Και να ασχολείται κανείς με μερικές λέξεις, με μερικούς όρους, και βεβαίως και να μην καταλαβαίνει και τη διαφοροποίηση που έχουν αυτοί οι όροι στη δυτική παράδοση. Να μην γνωρίζει τι θα πει σχολαστική θεολογία και τι δημιούργησε η σχολαστική θεολογία στη Δύση. Άρα μπορεί να γίνεται μια εξωτερική συζήτηση πάνω σε μια ορολογία, τους όρους έστω των Οικουμενικών Συνόδων, χωρίς όμως αφενός μεν να γνωρίζουν το πώς αλλοιώθηκε αυτή η θεολογία στη Δύση με τη σχολαστική θεολογία, αλλά και χωρίς να γνωρίζουν το υπόβαθρο των όρων αυτών που χρησιμοποιήσαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, που το υπόβαθρο είναι αυτή η ίδια η εμπειρία. Επομένως, οι διάλογοι αυτοί πρέπει να στηριχθούν στην εμπειρία των θεουμένων πατέρων, στη μέθοδο της θεολογίας, αλλά και στο σκοπό του δόγματος, που είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στη μέθεξη της ακτής του ενεργίας του Θεού. Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ των ομολογιών, χωρίς να εξετάζεται η σημασία του δόγματος και χωρίς να συνδέεται με τον θεραπευτικό σκοπό του δόγματος, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί φτάνει πλέον στο αδιέξοδο. Ομοιάζει σαν να συζητούν πάνω σε λέξεις και όχι πάνω στο νόημα των λέξεων, στα ίδια τα πραγματικά γεγονότα. Μερικοί σύγχρονοι θεολόγοι έχουν αποκόψει το δόγμα από την ευσέβεια της Εκκλησίας και το θεραπευτικό του χαρακτήρα, και γι' αυτό δεν θέτουν τον θεραπευτικό σκοπό του δόγματος ως βάση στο διάλογο, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ένας τέτοιος διάλογος δεν παράγει ορθόδοξα αποτελέσματα.

Είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να τονίζετε η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του δόγματος και της ηθικής, και εννοώ την ηθική ως ασκητική, θα το αναλύσω στη συνέχεια. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί διότι στις θεολογικές σχολές υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται δογματική και υπάρχει ένα άλλο μάθημα που λέγεται ηθική. Το μάθημα της δογματικής παρουσιάζει ποια είναι τα δόγματα της Εκκλησίας, δηλαδή ποια είναι η διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων πάνω στα θέματα της Αποκαλύψεως. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές ότι στην πραγματικότητα το δόγμα είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο, το μυστήριο. Και οι όροι είναι οι λέξεις που καταγράφουν αυτό το μυστήριο. Οπότε μπορεί κανείς να μιλήσει για το δόγμα ως μυστήριο και για το δόγμα ως όρου των Οικουμενικών Συνόδων. Αλλά μέσα στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, που φαίνεται και η εμπειρία των πατέρων, γίνεται λόγος για τον Χριστό ως Θεό και για το πώς θα ενωθούμε με τον Χριστό. Και αυτός ο τρόπος μεθέξεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού, αυτό είναι η ασκητική. Ενώ επηρεασμένοι από ξένες θεολογικές σχολές παλαιότερα έχουν μεταφερθεί το μάθημα ξεχωριστό. Άλλο είναι η δογματική διδασκαλία και άλλο είναι η ηθική, που μιλάνε για τα καθήκοντα που έχει ο χριστιανός έναντι του Θεού, έναντι των ανθρώπων, έναντι του εαυτού του, έναντι της κοινωνίας, για τους πολέμους, για την ειρήνη, για τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ηθική στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, υπάρχει μια θαυμάσια ενότητα μεταξύ δόγματος και ηθικής στην πατερική διδασκαλία. Η θεολογία και το δόγμα δεν μπορεί ποτέ να χωριστούν από την ηθική της Εκκλησίας, που είναι η ασκητική. Δηλαδή, η ηθική στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μερικοί κανόνες που ρυθμίζουν την εξωτερική διαγωγή των χριστιανών, αλλά είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Αυτό είναι η ασκητική. Δυστυχώς σήμερα χωρίζεται από πολλούς το δόγμα από την ηθική, την ασκητική δηλαδή, με πολλές συνέπειες στη χριστιανική ζωή. Αυτό το βλέπουμε και στην ιστορία της Εκκλησίας. Πολλοί άνθρωποι αποδέχονται το δόγμα θεωρητικά για να σωθούν, αλλά δεν τηρούν την ασκητική, δεν τηρούν τις εντολές του Θεού, που συνδέεται η ασκητική με το δόγμα. Άλλοι ασκούν μια εξωτερική ηθική, τηρούν μερικά εξωτερικά πράγματα, αποκεκομένοι όμως από την όλη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται η ηθικολογία. Άλλο η ηθική που συνδέεται με την ασκητική και άλλο η ηθικολογία. Η ηθικολογία είναι ένας φαρισαϊσμός, όπως έλεγε ο φαρισαίος της σχετικής παραβολής που είπε ο Χριστός: «Νηστεύω δις του Σαββάτου δύο φορές την εβδομάδα, αποδεκατώ πάντα ως ανκτώμε, δεν είμαι όπως οι λοιποί, άρπαγες άδικοι, μοιχοί ή αυτός ο τελώνης», αλλά δεν είχε ταπείνωση. Επομένως αυτό είναι μια εξωτερική ηθική, μια ηθικολογία, ενώ η πραγματική ηθική συνδέεται πολύ στενά με την ασκητική, δηλαδή με την τήρηση των εντολών του Χριστού, που αναφέρονται και στην καθαρότητα της καρδιάς. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, μακάρι καθαρή την καρδία, μακάρι η πραής και τα λοιπά. Δηλαδή, αν το δόγμα όμως χωριστεί από την ηθική ως ασκητική, τότε επικρατεί αφενός μένος στοχασμός, αφετέρου δε η ηθικολογία, που είναι ένας φαρισαϊσμός και μια σκέτη υποκρισία. Όπως έγινε φανερό, η ορθόδοξη ηθική δεν είναι ουμανιστική και δεν αγγίζει απλώς την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά είναι κυρίως ασκητική. Και η ασκητική έχει σαφώς δογματικό χαρακτήρα. Επομένως το δόγμα,
όπως πολλές φορές έχει τονιστεί από την εκπομπή αυτή, είναι καρπός εμπειρικής αποκαλύψεως που είχαν οι Άγιοι, και στη συνέχεια το δόγμα οδηγεί τους ανθρώπους προς τη θέωση, την ένωση με το Θεό εν προσώπω Ιησού Χριστού. Ο Θεός και τότε που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο παραμένει αμέθεκτος ως προς την ουσία του και επομένως άγνωστος ως προς την ουσία του και παραμένει μυστήριο, είναι όμως μεθεκτός και γνωστός κατά τις ενέργειές του. Ο Θεόπτης, Άγιος, αυτός που βλέπει και έχει κοινωνία με τον Θεό, βλέπει τον Θεό μέσα στο φως, όταν χρειαστεί χρησιμοποιεί όρους, λέξεις για να καταγράψει αυτή την εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξει την εμπειρία και να καθοδηγήσει απλανώς τους πιστούς. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι. Έχουμε λοιπόν την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο που γίνεται μέσα από την εμπειρία. Μετά στη συνέχεια έχουμε τους όρους που καταγράφονται, που καταγράφεται αυτή η εμπειρία για να διασφαλίζεται από την οποιαδήποτε ξένη εμπειρία, και προκειμένου ο άνθρωπος να φτάσει στην αποκάλυψη πρέπει να τηρεί τις εντολές του Χριστού που είναι η ασκητική ζωή, και αυτό λέγεται ηθική ζωή.

0: Επειδή μιλούμε για την ηθική, πρέπει να πω ότι σε όλα τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα, εκτός από τις θεωρίες, υπάρχει και η πρακτική εφαρμογή αυτών των θεωριών. Αυτό λέγεται ηθική. Πρόκειται για τις βασικές αρχές που καθορίζουν τον ανθρώπινο βίο και τις κοινωνίες. Μετά την πτώση του ανθρώπου και την απώλεια της θεοκοινωνίας, ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα πάθη, επειδή ο νους του είναι σκοτισμένος. Ο καθένας επιδιώκει την ατομική κατοχήρωση και την ατομική κυριαρχία. Επειδή όλοι επιθυμούν να κυριαρχήσουν στην κοινωνία, γι' αυτό χρειάζεται να τεθούν μερικά πλαίσια προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία. Πέρα από αυτό, τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα θέτουν μερικές προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι να επιτύχουν τους στόχους τους και έτσι αναπτύσσεται η ηθική. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό ισχύει και στο χριστιανισμό, οπότε κάνουν λόγο για χριστιανική ηθική. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η λεγόμενη ηθική διαφοροποιείται σαφώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ομοιάζει με την ηθική των διαφόρων ανθρωποκεντρικών συστημάτων. Όπως είπα προηγουμένως, κάθε φιλοσοφία έχει και ηθική. Κλασικά παραδείγματα είναι η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, οι οποίοι με την ηθική τους προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις φιλοσοφικές τους θεωρίες. Αυτό το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Κάθε φιλόσοφος απαρτίζει τη θεωρία που έχει ηθικές και κοινωνικές εφαρμογές. Έτσι υπάρχει φιλοσοφική ηθική, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την ορθόδοξη θεολογία. Μέχρι τον 18ο αιώνα, στη Δύση επικρατούσε η φιλοσοφική και θεολογική μεταφυσική. Όταν όμως κατά την περίοδο του διαφωτισμού κλονίστηκαν τα θεμέλια της φιλοσοφικής μεταφυσικής, αφού κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχουν οι πλατωνικές ιδέες, ήταν επόμενο να κλονιστούν και τα θεμέλια της φιλοσοφικής ηθικής, τα οποία στηρίζονται στις φιλοσοφικές ιδέες. Σήμερα έχει καταδειχθεί από την επιστήμη ότι δεν υπάρχουν αμετάβλητα κριτήρια, όπως δυστυχώς έλεγε η μεταφυσική. Επόμενο ήταν λοιπόν να καταρρεύσει και η φιλοσοφική ηθική. Έτσι η ηθική, η οποία ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει, δεν έχει αρίσματα, δεν έχει σταθερές βάσεις. Οπότε κάθε άνθρωπος ή κάθε κοινωνία δημιουργεί τη δική της ηθική. Αυτό σημαίνει υπάρχει μια μεταβαλλόμενη ηθική κατά διάφορες εποχές. Αυτό συμβαίνει και στα θρησκευτικά συστήματα. Συναντά κανείς ανθρώπους που ασχολούνται με την ανατολική φιλοσοφία, τους Ινδουιστές, οι οποίοι από ηθικής απόψεως μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν έχουν αυτή την εσωτερική ζωή που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι μας. Μια εξωτερική καλή διαγωγή, μια ηθική ζωή μπορεί να έχουν και οι μουσουλμάνοι. Ακόμη δεν μπορεί να έχουν και οι άθεοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε κανέναν Θεό. Μια τέτοια ηθική δεν σώζει τον άνθρωπο. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει και μια ηθική που είναι φαρισαϊκή. Δηλαδή οι άνθρωποι εκτελούν όλα τα εξωτερικά έργα, νηστεία, εγκράτεια, αλλά ο εσωτερικός τους κόσμος είναι αμεταμόρφωτος. Αυτή η φαρισαϊκή ηθική κατακρίθηκε από τον Χριστό, όπως το βλέπουμε στη σχετική παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Γι' αυτό εκείνο που χρειάζεται δεν είναι μια εξωτερική ηθική που δυστυχώς καταντά ηθικολογία, αλλά χρειάζεται η μετάνοια ως θεραπεία του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ορθόδοξη θεολογία δεν περιορίζεται σε μια φιλοσοφική, θρησκευτική και κοινωνική ηθική. Δεν είναι δυνατόν ο προορισμός του ανθρώπου να περιορίζεται μόνο στην ηθική. Έτσι λοιπόν δεν είναι απλώς η ηθική που μπορεί να βρει κανείς και σε άλλα θρησκεύματα και σε άλλα θρησκευτικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά συστήματα, αλλά η ασκητική που οδηγεί στην αληθινή θεολογία και εμπνέεται από αυτήν. Το δόγμα συνδέεται με την ηθική και κατά ακριβολογία με το ήθος του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει απλώς μια εξωτερική ηθική, όπως το βλέπουμε στα φιλοσοφικά, θρησκευτικά και δυτικά χριστιανικά συστήματα, αλλά έχει ασκητική, δια της Ορθοδόξου ασκητικής που απορρέει από το Ορθόδοξο δόγμα και είναι η κάθαρση και ο φωτισμός. Ο άνθρωπος βιώνει το δόγμα, δηλαδή το δόγμα γίνεται βίωμα και ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση. Η Ορθόδοξη ασκητική είναι συνέργεια του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 88-90, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφός. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφός.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη

όπως ευαρεστής ενώπιόν του και καταστεί άμεμπτος και όφθη Κύριος το Αβραάμ και είπεν αυτό. Εγώ είμαι ο Θεός. Ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνω άμεμπτος και θύσω με την διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και πληθυνών σε σφόδρα. Το αυτό ακριβώς παρατηρούμε και στην αποκάλυψη του Θεού προς τον Ισάκ και τον Ιακώ. Καλύτερα εμφανίζεται ο σύνδεμος αυτός εις το βιβλίο της Εξόδου. Εδώ η αποκάλυψη του ονόματος του Θεού στον Μωυσή στη φλεγόμενη Βάτο αποτελεί την προϋπόθεση ολόκληρης της ηθικής διδασκαλίας η οποία εκτίθεται ακόλουθα. Αλλά και ειδικότερα οι 10 εντολές οι οποίες δόθηκαν υπό το Θεό στον Μωυσή στο όρος Σινά συνδέονται άμεσα μετά της θαυμαστής εξόδου του Ισραήλ από την Αίγυπτο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ως της εξήγαγών σε εγγύς Αιγύπτου, εξήκου δουλείας. Ουκ εσοντέσι θεοί έτεροι πλήνε μου, ου ποιήσε αυτό είδωλον». Η πλήρης αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη παρέχει και την πλήρη φανέρωση του θελήματος αυτού περί του τρόπου της ζωής των ανθρώπων. Η ηθική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης δεν είναι δυνατόν να νοηθεί άλλος ή μη υπό το φως της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Ο άνθρωπος καλείται να μετανοήσει γιατί ήγγηκεν η Βασιλεία του Θεού. Το κήρυγμα περί της Βασιλείας του Θεού και η διδασκαλία περί του καινού τρόπου ζωής των ανθρώπων συνθέτουν και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου του Χριστού. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ειδικότερα η επιτόρως ομιλία η οποία αποτελεί και τον καταστατικό χάρτη της κατά Θεόν ζωής των ανθρώπων εισάγεται με πάρα πολλά θαύματα του Χριστού ως φορέως της Βασιλείας του Θεού και ελευθερωτού των ανθρώπων από τις αντίθεες δυνάμεις. Έτσι, από όσα αναφέραμε, γίνεται γνωστόν ότι η αποκάλυψη του Θεού αποτελεί σύγχρονα και κλίση του ανθρώπου σε ένα νέο τρόπο ζωής. Η κλίση όμως αυτή πραγματοποιουμένη, συνήθως κατά παράδοξο τρόπο και υπό παραδόξους όρους, καθίσταται ως πρόσκληση για τον άνθρωπο, αλλά και πρόκληση. Η υπακοή του ανθρώπου στο Θεό δεν έχει σαν συνέπεια την ατομική του επιτυχία εντός του κόσμου, ούτε παρέχει σε αυτόν λογική βεβαίωση περί της ορθότητός του, αλλά συνήθως δημιουργεί το πρόβλημα της θεοδικίας. Το πρόβλημα αυτό, σαν έκφραση της προκλήσεως την οποία δοκιμάζει ο δεχόμενος την κλίση του Θεού, απασχόλησε ιδιαίτερα τους Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν είχαν σαφή αποκάλυψη περί της Αναστάσεως και αιωνίου ζωής. Οι χριστιανοί όμως, αναμένοντες την εκ νεκρών Ανάσταση και την αιώνια ζωή, έχουν τη λύση του προβλήματος της θεοδικίας. Ύστερα από όλα αυτά τα γεγονότα της παρούσης ζωής δεν πάβουν να προκαλούν τη λογική των πιστών και να θέτουν σε δοκιμασία την πίστη τους. Η δύναμη της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, η παρουσία και ο θρίαμβος του κακού σε ατομική και οικογενειακή και κοινωνική ζωή των ανθρώπων, η νίκη του ψεύδους κατά της αληθείας, της πονηρίας κατά της αγαθότητος, της ανηθικότητος κατά της αρετής, η ύπαρξη των ασθενειών, των λοιμών, των σεισμών, των πολέμων και όλων των μορφών του φυσικού και του ηθικού κακού προκαλούν και δοκιμάζουν την πίστη των χριστιανών. Πώς συμβιβάζονται όλα αυτά με την ύπαρξη του αγαθού και παντοδυνάμου Θεού? Πώς ενεργεί η πρόνοια του Θεού ενώπιον αυτών των κακών και πώς διατηρείται η παντοκρατορία του εν μέσω αυτής της σύγχυσης και της τόσο μεγάλης ισχύως των αντιθέων δυνάμεων? Τρία πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία όλων αυτών των παραδόξων φαινομένων. Πρώτον, ότι στον παρόντα κόσμο δεν υφίσταται μόνο ο νόμος του κτίσαντος, αλλά και ο νόμος του κρατήσαντος. Δεύτερον, η πρόνοια και η παντοδυναμία του Θεού δεν πρέπει να κρίνονται ανθρωποκεντρικά, αλλά να θεωρούνται μέσα σε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και τρίτον, τέλος, ότι η απόλυτη κυριότητα του Θεού επί του κόσμου

κόσμος θα φανερωθεί εσχατολογικά και θα θριαμβεύσει στον μέλλοντα αιώνα. Ο παρόν κόσμος, σαν και δημιουργήθηκε υπό το Θεού, υποτάγηκε στη φθορά και την αμαρτία. Τη γάρματε ό,τι τη κτίσεις υπετάγει. Όχι ακούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα επελπίδει ότι αυτή η κτίσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλειές της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η αναγνώριση του Θεού ως πατρός και προνοητού των πάντων αποτελεί εντός των δεδομένων του παρόντος κόσμου συνηθέστερον ομολογία πίστεως και σπανιότερο φυσική ή λογική διαπίστωση που στηρίζεται επί της κρατούσης εν κόσμο καταστάσεως. Ο Θεός, ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, επιτρέπει κατά παράδοξο τρόπο να αισθάνονται αυτοί ότι εγκαταλείπονται υπό του Θεού. Αυτό αποτελεί δοκιμασία, ακριβώς όμως δια της δοκιμασίας αυτής κρίνεται η σταθερότητα της πίστεως και της ελπίδος στο Θεό. Ο χριστιανός καλείται να ζει σαν ως μέτοχος του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Εξ όλων αυτών ο Σταυρός πραγματοποιείται εντός της ιστορίας, ενώ η Ανάσταση συσπερβαίνει την ιστορία και συνδύει αυτή μετά της αιωνιότητας του Θεού. Η χριστιανική ιδιότητα δεν εξασφαλίζει στον άνθρωπο καλύτερη μοίρα ή ανώτερο τρόπο ζωής επί της γης. Αντίθετα, μάλιστα, αυτή συνδέεται μετά τις μαρτυρίες της αληθείας, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε αυτόν ακόμα το θάνατο. Για τούτο και η μόνη ορθή τοποθέτηση του χριστιανού απέναντι του Θεού είναι εκείνη την οποία υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός κατά την επιγής παρουσία του, γενόμενος, υπήκοος, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο χριστιανός εξαρτά ολόκληρη τη ζωή του και την ύπαρξή του από το Θεό. Η υπάκοή του στο Θεό δεν είναι μερική, αλλά καθολική. Με αυτή λοιπόν την υπακοή ομολογεί έμπρακτα την πίστη του στον ακατάληπτο Θεό και Πατέρα του και αποφεύγει κάθε μορφή εγωκεντρισμού και ειδωλολατρίας. Μια τέτοια σχέση του ανθρώπου μετά του Θεού είναι δυνατή μόνο εντός της προοπτικής της εσχατολογικής ελπίδας. Χωρίς της προοπτικής αυτής ο άνθρωπος αδυνατεί να υπακούσει στο Θεό και υπακούει στο ίδιο θέλημα, ή τι, στο θέλημα της σαρκός. Έτσι γίνεται φανερό ότι η χριστιανική ζωή έχει εσχατολογικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατή χωρίς της εσχατολογικής προσδοκίας της Βασιλείας του Θεού. Προσκαλούμενος λοιπόν ο άνθρωπος από την ανιδιοτελή αγάπη του εν Χριστώ αποκαλυπτωμένου Θεού, προκαλείται στην εκδήλωση απαντητικής αγάπης δια της στηρίσεως των εντολών του. «Εάν αγαπάτε με», είπε ο Χριστός, «τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστινό αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε των λόγων μου τηρείς, και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου τηρεί, και ο λόγος ον ακούεται ουκέστε εμός, αλλά του πέμψαντος με Πατρός». Επειδή ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό και οφείλει τα πάντα σε αυτόν, πρέπει να θεωρεί τον εαυτόν του οφειλέτη πάσης εντολής αυτού. Μόνο έτσι παίρνει ορθή στάση ενώπιον του Θεού και εισέρχεται στην ορθή οδό για την τήρηση των εντολών του Θεού αλλά και του Αγίου Θελήματος του Θεού. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να εξερευνήσει τις βουλές του Θεού και να ρυθμίσει ορθολογικά τη στάση του έναντι του Θεού. Η ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου έναντι του Θεού και η οικείωση της χάριτός του πραγματοποιούνται μόνο δια της πίστεως. Τι είναι όμως η πίστης και ποιος είναι ειδικότερα ο χαρακτήρας της πίστεως μέσα στην περιοχή της Αποκαλύψεως? Εν πρώτης πρέπει να σημειωθεί ότι η πίστη δεν αποτελεί προϋπόθεση της θρησκευτικής μόνο γνώσεως και ζωής.
αλλά πάσης γενικότερα γνώσεως και εμπειρίας του ανθρώπου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ενώ πάντοτε η πίστη προηγείται της γνώσεως, κατ' εξαίρεση η πίστη προς το Θεό εμφανίζεται μάλλον ως ακολουθούσα την ήδη προϋπάρχουσα περί αυτού γνώση. Πράγματι, δε. Πριν ο άνθρωπος κληθεί να πιστεύσει στο Θεό, έχει ενώπιόν του τη δημιουργία, η οποία μαρτυρεί περί της υπάρξεως, της σοφίας, της δυνάμεως, αλλά και της αγαθότητος του Αγίου Θεού. Ομιλούντες όμως περί της πίστεως στο Θεό και ειδικότερα περί της χριστιανικής πίστεως, δεν εννοούμε κάποια αποδοχή της υπάρξεως του Θεού ή της αποκαλύψεως του Χριστού, αλλά την προσωπική σχέση με ταυτού και την κοινωνία με ταυτού. Όπως η αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο έχει προσωπικό χαρακτήρα, έτσι και η πίστη του ανθρώπου προς τον αποκαλυπτόμενο Θεό πρέπει να καλλιεργείται για προσωπική σχέση ως και κοινωνία. Η εν Χριστώ αποκάλυψη δεν αποτελεί δεν γνωστοποίηση απροσώπων αρχών, αλλά φανέρωση αυτού τούτου του προσώπου του Θεού Λόγου. Δια τούτο και η χριστιανική πίστη καλλιεργείται μόνο ως κοινωνία, ως σχέσεις μετά του ενός εν τριάδη Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον κόσμο εν Χριστώ και παραμένει διαπαντός μετά των πιστών εν Αγίω Πνεύματι. Η χριστιανική πίστη δεν οικοδομείται δια της ακρίτου ή αυθαιρέτου παροδοχής παραδόξων αρχών ή γεγονότων, αλλά δια της ελόγου και ενσυνειδήτου αποδοχής της ανακαινιστικής δυνάμεως και χάριτος του αποκαλυπτωμένου Θεού. Η χριστιανική πίστη ούτε τον ανθρώπινο λόγο καταργεί, αλλά ούτε και τις στενές κατηγορίες της επιστημονικής εμπειρίας ή και της δια των αισθήσεων γνώσεως περιορίζεται. Αυτή εκδηλώνεται ως κατάφασης και της ανθρωπίνης υπάρξεως εις τη σωτηριώδη αποκάλυψη του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ Ιησού και διατηρείται εντός της Εκκλησίας δια του Αγίου Πνεύματος. Κάθε αποκάλυψη του Θεού εντός του κόσμου αποτελεί σημείο συνάντησης αυτού μετά των ανθρώπων. Η ιδέα ενανθρώπιση είναι η ύψιστη αποκάλυψη του Θεού. Αποτελεί και το ύψιστο σημείο της συναντήσεως αυτής. Η εν Χριστώ αποκάλυψη βιώνεται και παραδίδεται μέσα στην Εκκλησία, η οποία και φέρει την μαρτυρία περί του ιστορικού χαρακτήρους αυτής. Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν η μύτη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφαλαίο 1, στίχος 16. Εξάλλου η αποκάλυψη αυτή παρέχεται μεν δια των αισθητών μέσων και ιστορικών γεγονότων. Σε καμία όμως περίπτωση δεν περιορίζεται μέσα στην ιστορία της αισθητής εμπειρίας. Το αισθητό και το ιστορικό στοιχείο της αποκαλύψεως αποτελεί κατά τον τύπο της θείας ενανθρωπίσεως το μέσον εκείνο δια το οποίο προκαλείται και προσκαλείται ο άνθρωπος να δεχθεί υπεριστορικό και υπεραισθητό. Το γεγονός της ενανθρωπίσεως προσδιορίζει και το χαρακτήρα της χριστιανικής πίστεως. Όπως το υπερφιές και ακατάληπτο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως υπάρχουν τα γνωστά και τα αισθητά σημεία με τα οποία αποκαλύπτεται το ακατάληπτο μυστήριο. Έτσι, στην υπερβατική και ακατάληπτο θεότητα υφίσταται τα γνωστά και καταληπτά στοιχεία με τα οποία μαρτυρείται αυτή στον κόσμο. Έτσι, η πίστη, η οποία εκκινεί εκ της αποδοχής των αισθητών και ιστορικών δεδομένων της αποκαλύψεως του Θεού, οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική εμπειρία. Η ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία ως κτιστή δεν είναι ικανή να προσεγγίσει τον άκτιστο Θεό, αποδεχόμενη την εντός της ιστορίας, γεννόμενη και από της Εκκλησίας βιούμενη και βεβαιωμένη αποκάλυψή του, λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και συνδέεται έτσι με αυτό. Η αποκάλυψη λοιπόν του Θεού υπερβαίνει τον ανθρώπινο λόγο και βιώνεται
ως βαθύτατη πνευματική εμπειρία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και τα δόγματα της Εκκλησίας δεν συλλαμβάνονται, ούτε αποδεικνύονται λογικά, αλλά βιώνονται δια της πίστεως. Πίστης ηγείται των ευσεβών δογμάτων, ουκ απόδειξης. Άλλωστε και κατά τον Αριστοτέλη, τον πρώτον όρο και τον εσχάτων νους εστίν και ου ο λόγος. Η διανοητική επεξεργασία προϋποθέτει την παροδοχή των πρώτων όρων, οι οποίοι παραμένουν πάντοτε αναπόδεικτοι. Η απόδειξη δεν είναι δυνατό να εισχωρήσει στο βάθος της πνευματικής αλήθειας, την οποία αποκαλύπτει ο άπειρος Θεός. Ο αποκαλυπτόμενος Θεός προσεγγίζεται μόνο δια της πίστεως. Οι δε εμπειρίες τις οποίες προσφέρει στον άνθρωπο είναι πνευματικές, όχι λογικές. Η προσπάθεια διανοητικής προσέγγισης του Θεού εις δύο είναι δυνατό να οδηγήσει είτε στην άποψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού, είτε εις πλήρη αγνωστικισμό. Μόνο η δια της πίστεως παραδοχή της αποκαλύψεως του Θεού φέρει τον άνθρωπο σε κοινωνία μαζί του. Μετά της δια της εν Χριστώ πίστεως όμως παραδοχή της Θείας Αποκαλύψεως ανοίγει και πάλι ο χώρος της λογικής επεξεργασίας και παραστάσεως του περιεχομένου της. Έπεται δε τη πίστη η σύνεσης. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο άνθρωπος στηριζόμενος επί των δεδομένων της Αποκαλύψεως μπορεί να συλλογιστεί και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Τίθεται όμως το ερώτημα, ποια είναι η αξία και ποιο το κύρος των συμπερασμάτων αυτών του ανθρώπου? Το ερώτημα τούτο προκάλεσε ζωηρές αντεκλήσεις και σύμφωνα με τις θεολογικές συζητήσεις του Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ του Καλαβρού κατά τον 14ο αιώνα. Ο Βαρλάμ υποστήριζε ότι στην διερεύνηση των θεολογικών θεμάτων θέση έχουν μόνο οι διαλεκτικοί συλλογισμοί. Αντίθετα, ο Άγιος Γρηγορίος ο Παλαμάς, επικαλούμενος την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση, απέρριπτε την χρήση της διαλεκτικής μεθόδου και υποστήριζε τη χρήση της αποδεικτικής μεθόδου στην θεολογική έρευνα.

Ο Θεός παρατηρεί, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν είναι μόνο άγνωστος, αλλά και γνωστός. Δεν είναι μόνο απερινόητος, αλλά και νοητός. Τα μεν άρα του Θεού γινώσκεται, τα δε ζητείτε, έστι δε α και αποδείκνυνται, έτρα δε εισήν απερινόητα πάντη και ανεξερεύνητα. Εκείνος ο οποίος απορρίπτει τις προϋποθέσεις αυτές και αποκλείει την εφαρμογή του αποδεικτικού συλλογισμού ή στα θεολογικά ζητήματα, παραποιεί τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Ο αποδεικτικός συλλογισμός αναφέρεται εις το αναγκαίον και αείον και αληθέσον και αεί ως αυτός έχουν, ενώ ο διαλεκτικός συλλογισμός αναφέρεται στο ενδεχόμενο και πιθανόν και εκφύσεως έχουν. Χαρακτηριστικό είναι η ορθόδοξος θεολογία δεν διδάσκει το ένδοξο και το πιθανόν, αλλά το αληθές και αιώνιον. Απόρριψης της εφαρμογής του αποδεικτικού συλλογισμού στη θεολογική έρευνα σημαίνει κατ' ουσίαν άρνηση του απολύτου κύρους των θεολογικών θέσεων. Χαρακτηριστικός είναι και ο τίτλος επιστολής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προς τον Βαρλάμ, όπου καθορίζεται και η θέση αυτού έναντι του παραλήπτου της επιστολής. Προς τον αυτόν Βαρλάμ γράφοντα ότι ουκέ αστην απόδειξης επουδενός των θείων έλεγχος ότι εστίν εφών και ότι κυρίως απόδειξης αυτή. Η δε κατά Αριστοτέλην απόδειξης ασύστατον και το υπέρ αυτήν αχρίαν, πράγματι δε. Και ο ίδιος ο Αριστοτέλης δέχεται ότι ουκέ αστην απόδειξης των φθαρτών ουδέ επιστήμης απλώς αλλούτος όσπερ κατασυμβευικός. Η μόνη περιοχή στην οποία είναι δυνατό να υπάρξει πραγματική απόδειξη και επιστήμη είναι η περιοχή του αναλλοιώτου και αηδίου Θεού. Ο ίδιος ο Θεός για τον Αριστοτέλη είναι απρόσιτος. Συνεπώς, δε, ούτε και εδώ είναι δυνατό να υπάρξει αληθής απόδειξης. Κατά τη χριστιανική όμως διδασκαλία, ο υπερβατικός και ακατάληπτος Θεός αποκαλύφθηκε και εφανερώθηκε στους ανθρώπους. Η αποκάλυψη αυτή του Θεού διατήρησε το υπερβατικό και ακατάληπτον αυτού, παρουσίασε στον κόσμο αλήθειες αιωνίου κύρους, οι οποίες και οι οποίοι ως αυτόπιστοι και αυτοαπόδεικτοι αρχές παρέχουν τη βάση για τον σχηματισμό αποδεικτικών συλλογισμών. Τι δε, ερωτά ο Παλαμάς, τα παρά αυτού του ενός της θεαρχικής τριάδος θεανδρικός ημίν ομιλικότος, παραδεδομένα. Τι δε παρά αυτού του Αγίου Πνεύματος, δια των εναυτό λαλούντων ημίν αποκεκαλυμμένα. Τι σημαίνουν δηλαδή όλα αυτά, τα παραδεδομένα από τον ίδιον τον ένα της θεαρχικής τριάδος, ο οποίος συνεστράφει με μας θεανδρικός. Τι δε τα παρά αυτού το Αγίου Πνεύματος αποκεκαλυμμένα σε μας δια των λαλούντων εν αυτό. Άραγε δεν θα δεχθούμε ως αυτοπίστους και αναποδείκτους αρχές και κάθε άλλο ότι θα ακολουθούσε αυτά και εκ τούτων αναγκαία θα συμπεραίνετο ότι δε θα χαρακτηριζόταν ως θείες αποδείξεις. Αποκλούντας λοιπόν ο Παλαμάς τη χρήση του διαλεκτικού συλλογισμού στη θεολογία, δεν αρνείται τη διαλεκτική πορεία της ανθρωπίνης σκέψεως ή τη διαλεκτική βίωση της αποκαλύψεως του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου, αλλά απορρίπτει κατ' ουσία τον θεολογικό σκεπτικισμό. Αποβάλλει αυτό από τα πλαίσια της ορθόδοξης θεολογίας. Υποστηρίζοντας δε έτσι την χρήση του αποδεικτικού συλλογισμού στη θεολογία, δεν λησμονεί το άγνωστον ή το ακατάληπτον του Θεού, αλλά υπεραμείνεται το απολύτου κύρους των θεολογικών αληθιών και αναγνωρίζει την πραγματική αξία του ανθρωπίνου λόγου εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων του. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να έχει πραγματική γνώση του προς τον κόσμο αποκαλυπτωμένου Θεού, αλλά σύγχρονα οφείλει να έχει και σαφή επίγνωση της αγνωσίας και ακαταληψίας αυτού.
Η σύνθεση αυτή της γνώσεως του Θεού και της επιγνώσεως της αγνωσίας και καταληψίας αυτού προσδιορίζει και τον ιδιαίτερο τρόπο βιώσεως της χριστιανικής πίστεως. Διότι της πίστεως αυτής ελευθερώνεται ο άνθρωπος από την κοσμική αναγκαιότητα και βρίσκει την κυριαρχική του θέση εντός της κτήσεως. Ο δε τη πίστη, εξακολουθώντας, παρατηρεί ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ευθέως, ελεύθερος και αυτεξούσιος και ως Υιός του Θεού εν πάση της πράγμασιν ελευθερία χρείται εξουσιαστικός. Η χριστιανική πίστη εκδηλώνεται ως εμπιστοσύνη προς το Θεό. Ο πιστός είναι τέκνον του Θεού. Ο δε κόσμος, εντός του οποίου ζει, μολονότι υπετάγει στη φθορά και την αμαρτία, δεν πάβει να αποτελεί το κατοικητήριον το οποίο κατασκεύασε ο Θεός για τους ανθρώπους. Ο Θεός ουδέποτε εγκαταλείπει τον κόσμο, αλλά προνοεί και φροντίζει γι' αυτόν. Ειδικότερα δε ο άνθρωπος αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδος του Θεού. Καταμάθεται τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι, ουκ οποιώσι, ουδέ νήθουσι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερα όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένισιν ου πολλο μάλλον ημάς ο λιγό πιστή. Ουχι δύο στρωθία ασαρίου πολίτε και εν εξ αυτών ου πεσίτε επί την γην άνευ του πατρός ημών, ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμιμένη εσύ. Μίουν φοβήστε, πολλών στρουθίων διαφέρεται εμείς. Για τούτο λοιπόν, εντός των μεγαλύτερων θλίψεων και των σκληρότερων δοκιμασιών, εντός των σφοδρωτέρων συγκίσεων και των σοβαρότερων αντικσοοτήτων της ζωής, ο χριστιανός οφείλει να διατηρεί ακλόνητη την εμπιστοσύνη του προς το Θεό και την πρόνοιά του. Η γνώση της αγάπης και της αγαθότητας του Θεού και η επίγνωση της αγνωσίας και ακαταληψίας των βολών αυτού οδηγούν τον πιστό σε εμπιστοσύνη προς αυτόν. Η πίστη όμως εκδηλώνεται βασικά ως υπακοή προς τον Θεό. Η υπακοή αυτή συνιστά πράξη πίστεως. Είναι δε η πράξη εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος απαρνείται πλήρως τον εαυτό του και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού χωρίς ουδημιάς καυχήσεως διανδήποτε πράξη διάθεσή του. Ο πιστός δεν υπακούει σε αντικειμενικούς νόμους τους οποίους έθεσε ο Θεός προς καλύτερη ρύθμιση των εγκοσμίων πραγμάτων, αλλά στο σωτηριώδες θέλημά του. Οι εντολές τις οποίες αυτός καλείται να εφαρμόσει στη ζωή του δεν αποτελεί απρόσωπες ψυχρές διατάξεις καθοριστήσεις υπό ανωτέρας στενός αρχής ή δυνάμεως, ούτε αυθαίρετες επιτογές του Θεού. Αλλά για να ικανοποιήσει την αυταρχική επιθυμία αυτού, αλλά συνιστούν δείκτες ζωής και κοινωνίας του ανθρώπου μετά το αγαπώντος Θεού. Ο Θεός εξ αγάπης αποκαλύπτει το θέλημά του προς τους ανθρώπους, αλλά προσκαλεί αυτούς να μείνουν εν τη αγάπη, τηρούντες τις εντολές του.

0: Την πλήρη και τελεία υπακοή στο Θεό έζησε και υπέδειξε στους ανθρώπους ο ίδιος ο Χριστός. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και υπακοή στο Θεό εντός του χριστιανισμού βιώνεται ως υπακοή στο Χριστό και ως ζωή εν αυτό, δια της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστός υπακούει στο Θεό ως μέλος του σώματος του Χριστού και μέτοχος της ζωής αυτού. Έχοντας τις εντολές του Χριστού και τηρώντας αυτές εκδηλώνει την αγάπη του, την αμέριστη προς το Θεό και αγαπάται υπ' αυτού. Έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστιν ο αγαπώμεν. Δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Υπακοή του ανθρώπου στο Θεό, ως υπακοή πίστεως ασκείται μέσα από τα πλαίσια της ελευθερίας του, δια τούτο δε αποτελεί υπεύθυνη πράξη. Άνευ της ελευθερίας υπακοή είναι δουλεία, αλλά και άνευ της υπακοής η ελευθερία είναι αυθαιρεσία. Την ιδανική σύνδεση υπακοής και ελευθερίας ευρίσκει ο πιστός στον Χριστό, τον οποίο και καλείται να μιμηθεί στη ζωή του. Τέλος, η πίστη προς τον Θεό εκδηλώνεται και σαν ελπίδα προς Αυτόν. Η ελπίδα είναι η πίστη εκείνη η οποία αναφέρεται στις επαγγελίες του Θεού. Δια της ελπίδος ο άνθρωπος διαπερά τα πλαίσια του παρόντος κόσμου και υψώνεται υπεράνω του κράτους και της φθοράς του θανάτου. Τούτο δεν αποτελεί άρνηση της πραγματικότητος και αποδοχή της ουτοπίας. Η ελπίδα δεν εισάγει τον άνθρωπο στο κενό, αλλά στο απόλυτο, στην απόλυτη πραγματικότητα του Θεού, στην οποία κλήθηκε να ζήσει. Σε αυτήν, λυτρούμενος από τα δεσμά και τις αντιθέσεις του παρόντος κόσμου, δια της ελπίδος ενεργοποιεί ο χριστιανός την εσχατολογική του υπόσταση, αλλά κατανοεί το πλήρες νόημα της συμμετοχής του στο θάνατο και την ζωή και την Ανάσταση του Χριστού. Εάν δε η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού συνιστά την ουσία του χριστιανικού κηρύγματος, η ελπής για τη συμμετοχή στην Ανάσταση αυτού αποτελεί όντως και το σκοπό του κηρύγματος. Η πίστη λοιπόν, εκδηλωμένη σαν εμπιστοσύνη και υπακοή και σαν ελπίδα προς το Θεό, τοποθετεί τον άνθρωπο ορθώς έναντι αυτού και καθιστά δυνατή την επίτευξη, άλλωστε, του σκοπού της υπάρξης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν και βρίσκεται μακρά του Θεού και τελεί υπό το κράτος της φθοράς και του θανάτου, καταλαμβάνεται από φόβο και τρόμο. Ο φόβος είναι η κατάσταση του τρέμοντος και εκπεσμένου δημιουργήματος, το οποίο απορριφθέν στα κατώτατα στρώματα του όντους, αισθάνεται πάντα χώθεν να το παραμονεύουν χίλιοι δυο κίνδυνοι. Είναι η αναμονή οδυνών, προσβολών, στερήσεων, επιθέσεως του πονηρού, ο οποίος απειλεί να αφαιρέσει τα αγαθά της ζωής και τη ζωή αυτή, είναι η πρόβλεψη της ασθενείας, της πτωχίας, της αδυναμίας, της ελλείψεως, της ασφαλείας. Ο φόβος του ανθρώπου δεν αποτελεί συνέπεια της διαθέσεως του Θεού έναντι αυτού, αλλά καρπό της τάσης του ανθρώπου έναντι του Θεού. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και δεν φέρεται προς αυτόν ως εχθρός ή εκδικητής του. Ο άνθρωπος όμως απομακρυνόμενος από το Θεό είναι τεδέσμιος του φόβου, της φθοράς και του θανάτου. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για την αποστασία του, αλλά και δεν τον εμπόδισε τις φυσικές αυτές συνέπειες, τις οποίες άλλωστε προδιέγραψε ενώπιον αυτού. Το πρώτο συνέστημα το οποίο δοκίμασαν οι πρωτόπλαστοι μετά την πτώση υπήρξε ο φόβος. Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και κρύβησαν ότι Αδάμ και η γενή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου. Και κάλεσαν Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό: Αδάμ, πού είσαι? Και είπεν αυτό: «Της φωνής σου ήκουσα, περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, ότι γυμνός ημί και εκρύβην». Ο φόβος αυτός δημιουργήθηκε εκ της καταλύσεως της μετά του Θεού κοινωνίας και της υποταγής του ανθρώπου στην αναγκαιότητα του κόσμου. Ο κατοικώνα Θεού πλαστής άνθρωπος έλαβε κυριαρχική εξουσία επί της κτήσεως. Όμως με την αμάβωση του κατοικώνα κλονίστηκε η κυριαρχική του εξουσία και διαταράχθηκε η αρμονική σχέση του μετά του περιβάλλοντος του. Αυτός τώρα στέκει πλέον ως τέκνο του Θεού εντός του οίκου του Πατρός, αλλά ως δημιούργημα το οποίο επαναστάτησε και θέλησε να σφετεριστεί τη θέση του δημιουργού του. Ευρήκε δε ως καρπό του εγχειρήματός του τη φθορά και το θάνατο. Ο πεπτωκός άνθρωπος δεν αντιμετωπίζει τον κόσμο εν σχέση προς το Θεό, αλλά θεωρεί και χρησιμοποιεί αυτόν εγωκεντρικός. Η εγωκεντρική αυτή χρήση της αμεσότητος οδηγεί ταυτόχρονα και σε υποταγή του ανθρώπου στους νόμους της αμεσότητος. Η βρώση εκ του δέντρου της γνώσεως δέσμευσε τον άνθρωπο στην αναγκαιότητα της γνώσεως, η οποία περιορίζεται στην αμεσότητα των φαινομένων και τον αποστέρισε από την ελευθερία του πνεύματος, την οποία παρέχει η μετά του Θεού κοινωνία. Και όπως παρατηρεί ο Ισάκ ο Σύρος, τη γνώση φόβος εξακολουθεί. Όσο γάρ της γνώσεως τρόπης διαπορεύεται, το σούτον υπό το φόβο δεσμεύεται και της ελευθερίας του το αξιοθύνε ουδύνατε. Χάνεται και αποδεσμεύεται ο άνθρωπος της ελευθερίας του και δεσμεύεται στον φόβο. Ευρισκόμενος τώρα ο άνθρωπος κάτω από το κράτος και την αμεσότητα και την κυριαρχία της φθοράς και του θανάτου, υποπτεύεται και φοβείται τους πάντες, αλλά και τα πάντα. Η διάρρηξη της μετά του Θεού κοινωνίας του κατέλησε κατ' ουσία και κάθε άλλη δυνατότητα αληθινής κοινωνίας και σχέσεως μετά το συνανθρώπο του και του κόσμου. Έτσι δεν φοβείται μόνο το Θεό εναντίον του οποίου επαναστάτησε, αλλά και πάντα άνθρωπον ή κάθε άλλο πράγμα το οποίο δύναται να προσβάλλει ή να παρεμποδίσει τις ιδιωτελείς επιδιώξεις του. Τέλος φοβείται και τον εαυτό του, διότι γνωρίζει τη διάσπαση και την ταραχή η οποία επικρατεί μέσα του. Εν εκατού το φόβος επηρεάζει βαθύτατα την θρησκευτική, την ηθική, αλλά και την κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως, η άποψη η οποία υποστηρίχθηκε στους αρχαίους ότι η θρησκεία γεννήθηκε από το φόβο είναι και ελέγχεται ως αβάσιμος. Βέβαια ο φόβος συνδέεται μετά της θρησκευτικής και ηθικής ζωής, κυρίως όμως δε στα πρώτα στάδια. Έτσι ο Ισάκ ο Σύρος χαρακτηρίζει το φόβο του Θεού ως αρχή της αρετής. Ήδη όμως πρόκειται περί του φόβου του Θεού ή περί θρησκευτικού φόβου, ο οποίος προϋποθέτει τη θρησκευτική πίστη. Χαρακτηριστικά μάλιστα ο Άγιος Ισάκ σημειώνει ότι ο φόβος αυτός σπείρεται εν την καρδία όταν αποχωριστεί η διάνοια από του περισπασμού του κόσμου. Η πτώση του ανθρώπου ως υποδούλωσης ή στην αισθητή αμεσότητα αποσπά τον άνθρωπο από την οντολογική του αναφορά και τον διασκορπίζει μέσα στην κοσμική αμεσότητα. Όσο ο άνθρωπος εμένει στην αλωτρίωσή του, διασκεδάζει και το φόβο του, του οντολογικού του μηδενισμού. Όταν όμως αποχωρίζεται από του περισπασμού του κόσμου, αποκτά αίσθηση του οντολογικού του προβλήματος. Τότε είτε προσπαθεί να συμφιλειωθεί μετά του αφανισμού του, είτε ακολουθεί την οδό της πίστεως και αισθάνεται τον φόβο του Θεού. Ο φόβος, ο οποίος κατέχει σημαντική θέση στις κατώτερες βαθμίδες της θρησκευτικότητος, απομακρύνεται δια της αναγνωρίσεως και οικειώσεως της αγάπης του Θεού. Φόβος, ουκ έστι εν τη αγάπη. Αλλά τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο, ότι ο φόβος κόλα συνέχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο ανιδιωτελώς και αποστέλει τον Υιόν του ως άνθρωπο προσωτηρία των ανθρώπων. Έτσι, ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκεν. Είναι απάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη, αν έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν δεν προσεγγίζει τον άνθρωπο σαν τιμωρός, αλλά ο σωτήρας πλήρης ανιδιωτελούς αγάπης. Ο ενανθρωπής ασιός του Θεού, ο στέλιος άνθρωπος, δεν αγνόησε τον πόνο, ούτε απέφυγε τις δοκιμασίες των ανθρώπων, αλλά αντίθετα υπέστη και αντιμετώπισε αυτές μέχρι σε σχάτων ως τέλειος άνθρωπος. Η αναγνώριση και η οικείωση της αγάπης του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου απομακρύνουν την αιτία του φόβου και γεννούν την αγάπη. Εξάλλου η ακουσία κατάφασης του ενανθρωπίσαντος λόγου προσπάντα τα δεινά τα οποία προσβάλλουν τον άνθρωπο, ιδίως δε των θάνατων και υπερνίκηση αυτών δια της Αναστάσεως καλλιεργούν στις καρδιές, στην καρδιά του πιστού την υπομονή, αλλά συγχρόνως και την ελπίδα μέσα του. Οι άνθρωποι δεν ευρίσκονται υπό την απειλή της οργής, αλλά κάτω από το κράτος ενός αγαπώντος Θεού, κάτω από το κράτος της αγάπης του Θεού. Οι πιστεύοντες στο Θεό δεν λαμβάνουν πνεύμα δουλείασης φόβων, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Για να λάβουν όμως το πνεύμα αυτό της υιοθεσίας, πρέπει να αποβάλουν το πνεύμα της σαρκός και της αμαρτίας. Η πίστη προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να επανεύρει την οντολογική του ταυτότητα. Ο πιστός δεν είναι ηθικά ανώτερος, αλλά οντολογικός νέος άνθρωπος, ο οποίος στηρίζεται στη νέα υπόσταση την οποία έλαβε εν Χριστώ και στην οποία διατηρείται δια της πίστεώς του. Η νέα αυτή υπόστασή του προϋποθέτει βεβαίως την κατάργηση της παλαιάς. Δια τούτο και η ζωή του χριστιανού έχει σαν αφετηρία της την καταπνεύμα γέννηση, η οποία ακολουθεί την κατακόσμο νέκρωση. Το μυστήριο του βαπτίσματος ως απαρχή της καταξιστών ζωής και η Θεία Ευχαριστία ως διατήρησης της μετοχής στη ζωή του Χριστού είναι ταυτόχρονα και νέκρωση της σαρκός ή της αμαρτίας. Έτσι, η ζωή του πιστού παρουσιάζεται κατά παράδοξο τρόπο ως ζωή η οποία προϋποθέτει τον θάνατο ή ως ζωή η οποία καλλιεργείται δια του θανάτου, δια τούτο και ως προϋπόθεση της σωτηρίας της ανθρωπίνης ψυχής. Θέτει ο Χριστός την απώλειά της. Ως γάρ, εάν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δα να απολέσει την ψυχή αυτού ένα και νεμού, ευρύσει αυτήν. Ο επιθυμών τη σωτηρία της ψυχής του καλείται να υπερπηδήσει τους φραγμούς του εγωισμού και της ιδιοτελείας και να προχωρήσει ρυψοκίνδυνα δια της πίστεως στο στάδιο της θυσίας και της αγάπης, ανταποκρινόμενος στην αγάπη και τη θυσία του Χριστού. Επειδή όμως ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλές φορές μετανοθρότητος τη φιλανθρωπία του Θεού και αδυνατεί να συλλάβει το μέγεθος της αγάπης αυτού προς τον κόσμο, επισύ ο Θεός απειλές και τιμωρίες ή υπόσχεται αμοιβές και βραβεία προς σοφρονισμόν ή προς παρότρισή του για την επιτέλεση του αγαθού. Δια τούτο, εκ της θείας προνοίας γεννείται, λέγω δύο φόβος εν πάση της εργαζομένης στην αρετή εξαληθείας εις εξυπνισμών και ζήλων διαμένοντα εν την ψυχή να μην εισταξει. Βέβαια, η ιδανική μορφή της κατά Θεόν ζωής δεν είναι η καλλιεργουμένη υπό την απειλή του φόβου ή δια της ελπίδος λήψη αμοιβών, αλλά η ασκουμένη εξ ανιδιοτελούς αγάπης προς το Θεό και των πλησίων. Η προσπάθεια του ανθρώπου, η ανιδιοτελής. Οι πιστοί, οι οποίοι συμμορφούνται προς το θέλημα του Θεού, φοβούμενοι την αιώνια κόλαση, ευρίσκονται κάπου κάτω από δουλική έναντι του Θεού διάθεση. Δούλοι γάρισοι, πιστοί, η φόβο των υπηλουμένων εκπληρούντες του δεσπότου τας εντολάς και της πιστευθύσιν ευνοϊκώς επεργαζόμενοι. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να φοβείται ο άνθρωπος δεν είναι η αιωνία κόλαση, αλλά η στέρηση της μετά του Θεού κοινωνίας. Η γαρ την αίσθηση έχει και νουν, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, ήδη και την γένα υπέμεινε. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, ερμηνεύοντας την επιστολή, την προσδομέως του Αποστόλου Παύλου, λέγει πολύ χαρακτηριστικά. Άκουσε, λέγει ο ιερός πατήρ, το του Παύλου να θρηνεί και να οθύρεται για τα αμαρτήματά του, για τα οποία επρόκειτο να τιμωρηθεί. Γιατί εγώ δεν είμαι άξιος, λέγει, να λέγομαι Απόστολος επειδή κατεδίωξα την Εκκλησία. Άκουσε επίσης και τον Δαβίδ που ενώ ήταν απαλλαγμένος βέβαια από την κόλαση, επειδή όμως νόμισε πως ήρθε σε σύγκρουση με τον Θεό, καλούσε την τιμωρία εναντίον του και έλεγε «Ας πέσει το χέρι σου εναντίον μου και εναντίον του οίκου του πατέρα μου, γιατί η σύγκρουση προς το Θεό είναι πιο φοβερή από την τιμωρία. Τώρα όμως συμπεριφερόμαστε τόσο άθλια, ώστε αν δεν υπήρχε ο φόβος της γένας, ούτε θα προτιμούσαμε γρήγορα να κάνουμε κάτι καλό. Γι' αυτό ακριβώς, αν και για τίποτε άλλο, τουλάχιστον γι' αυτό θα είμαστε άξιοι για τη γένα, επειδή δηλαδή φοβόμαστε τη γένα περισσότερο από τον Χριστό. Όμως ο μακάριος Παύλος, σημειώνει ο Ιερός Πατήρ, δεν συμπεριφερόταν έτσι, αλλά αντίθετα, και επειδή συμπεριφερόμαστε διαφορετικά, γι' αυτό καταδικαζόμαστε με τη γένα. Γιατί θα γνωρίζαμε, αν βέβαια αγαπούσαμε τον Χριστό όπως έπρεπε να τον αγαπάμε, ότι από τη γένα είναι πιο φοβερή η σύγκρουση προς αυτόν που αγαπάμε. Επειδή όμως δεν τον αγαπάμε, δεν γνωρίζουμε το μέγεθος αυτής της κόλασης, και αυτό είναι για το οποίο προπάντων οδύρωμαι και θρηνώ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η περιφρόνηση της υπό του Χριστού προσφερμένης σωτηρίας και η υποταγή στο διάβολο είναι το τραγικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να προκαλεί φρίκη στον άνθρωπο. Η απώλεια της αγχριστός σωτηρίας στον άνθρωπο είναι ό,τι πιο τραγικό γεγονός. Πράγματι δε, όταν ο άνθρωπος αμελίδια τη σωτηρία του και εκπίπτει από την αγάπη του Θεού, καθίσταται καύχημα του διαβόλου. Καθίσταται καύχημα του διαβόλου και όνειδος κατά του Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι ασκούνται στην κατά Θεό ζωή προς απόλαυση των επιγγελμένων αμοιβών και αγαθών, τοποθετούνται ενώπιον του Θεού ως μίστη. Και αυτή η τοποθέτηση δεν μαρτυρεί πνευματική τελειότητα, ούτε αποτελεί έκφραση πλήρους αναγνώρισης της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Οι ασκούντες στην αρετή δια την αγάπη του Θεού άνευ ιδιωτελών επιδιώξεων τοποθετούνται ενώπιον του Θεού ως Υιοί. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρές παρατηρεί ότι έργων του γνωστικού ή του τελείου χριστιανού δεν είναι η αποχή από το κακό, ούτε η επιτέλεση των αγαθών διαφόβων ή δια την ελπίδα επιγγελμένης ανταποδόσεως, αλλά η άσκηση της αρετής δια την αγάπη του αγαθού. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει ότι ίδιον το τέκνον του Θεού είναι η τελεία αγάπη. Εις άπας απελήλατε φόβος. Όταν υπάρχει αυτή η Αγία Αγάπη, εν Χριστώ αγάπη, τότε αποδιώκεται και κάθε φόβος. Οι χριστιανοί ως φθαρτοί και θνητοί άνθρωποι υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της επιγής διαβιώσεως των της επιθέσεις του πονηρού. Και είναι δυνατόν να εκπέσουν από τη δωρεά την οποία έδωσε σε αυτούς ο Θεός. Για τούτο λοιπόν οφείλουν να γρηγορούν και να συνεργούν με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν απεργαζόμενη. Εν φόβο το της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ειδότες ότι ου φθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πάτρο παραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπήλου Χριστού. Εδώ ο φόβος έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Ο άνθρωπος δεν φοβείται διότι διακινδυνεύει ιδιωτελείς επιδιώξεις του ή διότι τίθενται υπό απειλή η ζωή και η ύπαρξή του. Ο Θεός καθιστά τον άνθρωπο εξ αρχής κοινωνό και μέτοχο της χάριτος και του πλούτου των δωρεών του εν Χριστώ. Έτσι παρέχει στον άνθρωπο το φως, την αλήθεια, τη ζωή και την Ανάσταση. Πώς λοιπόν είναι νοητό να φοβείται ο άνθρωπος το Θεό του? Πράγματι δε, ο φόβος του Θεού δεν είναι φόβος προσκαλούμενος υπ' αυτού, αλλά είναι φόβος οφειλόμενος εις το κίνδυνο εκτόσεως και μακρύνσεως από αυτού. Όπως λοιπόν ο ευρισκόμενος επί εψηλού όρους και λέγοντας ότι φοβείται, δεν φοβείται το όρος, αλλά την από αυτού πτώση, έτσι και ο χριστιανός φοβούμενος στο Θεό δεν φοβείται αυτόν ως εχθρόν ή αντίδικο, αλλά φοβείται την έκπτωση από του φωτός της αληθείας, της ζωής και της γνώσεως του Θεού. Ο φόβος αυτός, τον οποίο ορθότερο είναι να χαρακτηρίσουμε ως δέος, είναι δημιουργικός και οδηγεί τον άνθρωπο εις αποστροφή του πονηρού και αποδοχή του αγαθού. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Δημήτριο Γερονιμάκη που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Μαζί μας επίσης είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας και ο οποίος φροντίζει με περισσή φροντίδα για την όσο το δυνατόν καλύτερη και άνετη μεταξύ μας επικοινωνία, για να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε και να με ακούτε και να μας προτιμάτε. Κοντά μας επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντάει πρόθυμα και πρόσχαρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στην εκπομπή μας αυτή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολούμαστε με τα πάθη και με τις αρετές. Ασχολούμαστε με την ορθόδοξη θεραπευτική, με την ορθόδοξη ασκητική μεθοδολογία. Ασχολούμαστε με τον τρόπο με τον οποίο, για να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος ζει την χριστιανική ζωή, έτσι και τον ασκητικό αγώνα και την ασκητική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έτσι όπως μας τον παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Έχουμε δει μέχρι τώρα πως εξαιτίας της πτώσης αρρώστησε η ανθρώπινη φύση και πως οι δυνάμεις του ανθρώπου αποπροσανατολίστηκαν και δημιουργήθηκαν τα πάθη στην ψυχή του ανθρώπου, τα οποία μας ταλαιπωρούν, μας πονάνε, μας κάνουν δυστυχισμένους. Και είδαμε τι έκανε ο Χριστός για να μας σώσει από όλη αυτή την κατάσταση. Από σήμερα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πως πρακτικά πως γίνεται η επάνωδος, πως γίνεται η θεραπεία. Η θεραπευτική πορεία της πνευματικής μας μεταστροφής ονομάζεται στην ασκητική ορολογία πράξη και συνίσταται σε μία διπλή κίνηση. Η απομάκρυνση από τα πάθη, πρώτον, και δεύτερον, η καλλιέργεια των αρετών. Σκοπός αυτής της διπλής κίνησης, αυτής της πρακτικής εφαρμογής, είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην καταφύση κατάστασή του, δηλαδή στην υγιή κατάσταση της υπάρξεώς μας. Βέβαια, πάντοτε μέσα με τη συνεργασία, δηλαδή, της ανθρώπινης προσπάθειας και της Θείας Χάριτος, γιατί ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του. Αν μπορούσε, δεν θα χρειάζονταν να έρθει ο Χριστός στη γη και να γίνει όλο αυτό το οποίο συνέβη. Ο άνθρωπος, βέβαια, σε αυτή την διαδικασία, όπως έχουμε αναφέρει, σε αυτή την διπλή κίνηση, δηλαδή την απομάκρυνση από τα πάθη και την καλλιέργεια των αρετών, η οποία εκφράζεται μέσα από τον Ψαλμοδό, ο οποίος λέει «απόστησον από κακού και ποιήσον αγαθών», κάπως έτσι, «απομακρύνσου από το κακό και κάνε το αγαθό». Σε όλη αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν ξεκινά από το μηδέν. Γιατί? Γιατί υπάρχει το βάπτισμα, γιατί υπάρχει η Εκκλησία, γιατί υπάρχουν τα μυστήρια, γιατί υπάρχουν αυτά τα οποία στις προηγούμενες εκπομπές μας αναλύσαμε και τα ονομάσαμε γενικές προϋποθέσεις της θεραπευτικής. Στο βάπτισμα και με το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος έγινε μέτοχος της ανακαινισμένης φύσεως του Χριστού. Ήρθε ο Χριστός, όπως έχουμε πει, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, την προσέλαβε, την θεράπευσε, την ανακαίνισε και μας παρέδωσε τον εαυτό του. Το έχουμε τονίσει και άλλες φορές, αδελφοί μου, και δεν θα πάψουμε να το λέμε, ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να αφήσει μία ηθική διδασκαλία. Εάν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως ήταν να μάθουμε ωραία λόγια και ωραίες ιδέες, να γίνουμε γνώστες ωραίων διδασκαλιών, δεν θα χρειάζονταν ο Κύριός μας να περάσει όλα αυτά τα οποία πέρασε. Θα μπορούσε καταρχήν να φωτίσει έναν προφήτη ή έναν φιλόσοφο, έναν σοφό τέλος πάντων, να πει αυτά τα οποία είπε. Όχι, ο σκοπός δεν ήταν αυτός. Ο Κύριός μας δεν ήρθε για να μας αφήσει λόγια ή βιβλία. Αν ήταν έτσι ο σκοπός αυτός, θα είχε γράψει καταρχήν ο ίδιος την Καινή Διαθήκη. Ο σκοπός ήταν να μας αφήσει τον εαυτό του. Και μας αφήνει τον εαυτό του στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, σύμφωνα με την εύστοχη έκφραση των Αγίων Πατέρων, είναι ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Η Εκκλησία λοιπόν, τα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν ο άνθρωπος συμμετέχει σε αυτά, όταν ο άνθρωπος ζει εκκλησιαστικά, ενώνεται με το αναστημένο σώμα του Χριστού και όλη αυτή η ευλογία, όλη αυτή η νίκη ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στον θάνατο, όλη αυτή η θεραπεία, όλη αυτή η καθαρότητα, όλα αυτά τα οποία εσείς μπορείτε να βρείτε και άλλες λέξεις ενδεχομένως για να τα εκφράσετε, μεταδίδονται, μεταγγίζονται, γίνονται ικανά να μετέχει ο άνθρωπος όλα αυτά δια της Εκκλησίας. Με το βάπτισμα λοιπόν ο άνθρωπος έγινε μέτοχος της ανακαινήσεως. Η όλη ασκητική προσπάθεια λοιπόν είναι η διατήρηση και η ενεργοποίηση αυτής της δωρεάς που ο άνθρωπος λαμβάνει με τα μυστήρια, κυρίως τα μυστήρια της ενσωματώσεως, δηλαδή του βαπτίσματος και του χρίσματος και της Θείας Κοινωνίας. Λένε κάποιοι θεολόγοι ότι αυτά τα οποία μας εντυπωσιάζουν στους Αγίους, αυτά τα χαρίσματα, το χάρισμα της θαυματουργίας, της αναστάσεως των νεκρών, της καρδιογνωσίας, της προφητείας, της διορατικότητας, της καλοσύνης, της αγάπης, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και θαυμάζουμε στους Αγίους, σπερματικά υπάρχουν μέσα σε κάθε χριστιανό, γιατί οι Άγιοι δεν τα κατέκτησαν μόνοι τους με τη δικιά τους δύναμη, αλλά άφησαν να εκδηλωθούν επειδή υπήρχαν μέσα τους από το βάπτισμα και εμείς απλώς τα σκεπάζουμε, τα καταχωνιάζουμε, τα περιφρονούμε, τα θάβουμε τα χαρίσματά μας, τα τάλαντά μας, σύμφωνα και με την παραβολή, και δεν τα αφήνουμε να εκφραστούν. Όλοι μας, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, παίρνουν όλα αυτά τα Άγια Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, στην πληρότητά τους, απλώς δεν ενεργούν σε μας, γιατί ενεργεί ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν λέμε ότι κάνει έναν ασκητικό αγώνα, ότι πορεύεται μια θεραπευτική πορεία, ουσιαστικά αγωνίζεται για να διατηρήσει και να ενεργοποιήσει τη δωρεά την οποία έχει λάβει. Όλη αυτή η προσπάθεια καταλήγει στην απάθεια και τελικά, δηλαδή στην απάθεια όχι βουδιστικού τύπου, στην απομάκρυνση από τα πάθη, στη μεταμόρφωση των παθών σε αρετές και στην τέλεια αγάπη. Πριν όμως αρχίσουμε να αναλύουμε πώς γίνεται όλη αυτή η ασκητική προσπάθεια, σε πρακτικό επίπεδο πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις του πνευματικού αγώνα. Κάποιες πολύ βασικές προϋποθέσεις ήδη αναφερθήκαμε, τώρα να τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Είπαμε ότι βασική προϋπόθεση είναι απομάκρυνση από το κακό. Θα σας τις πω για να τις σημειώσετε ενδεχομένως και στη συνέχεια θα τις αναλύσουμε. Βασικές λοιπόν προϋποθέσεις για έναν σωστό, τίμιο ή αν θέλετε νόμιμο πνευματικό αγώνα, σύμφωνα με αυτό που είπε και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, που λέει ότι εάν και αθλήτης ου στεφανούται εάν μη νομίμως αθλήσει. Μπορεί λέει κάποιος να αγωνίζεται, αλλά δεν θα πάρει το στεφάνι εάν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Ο νόμιμος λοιπόν αγώνας έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Τις εξής 6 προϋποθέσεις. Πρώτα, απομάκρυση από το κακό. 2. Νέκρωση του νόμου της αμαρτίας. 3. Παραδοχή της ασυμβατότητας, το ότι δεν συμβιβάζονται οι αρετές με τα πάθη. 4. Πιστή ή με πίστη τήρηση των εντολών. 5. Το απαρνησάς το εαυτόν. Και 6. Η συνεργία χάριτος και ανθρώπινης προσπάθειας. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν σήμερα όλα αυτά. Η κάθαρση λοιπόν από τα πάθη αποτελεί την αναγκαία βάση και χωρίς αυτήν δεν θεραπεύεται η ψυχή. Τι σημαίνει τώρα απομάκρυση από το κακό? Ουσιαστικά σημαίνει να σταματήσουν οι δυνάμεις της ψυχής μας να είναι διαστραμμένες, να είναι δηλαδή στραμμένες, να είναι προσανατολισμένες προς τα αισθητά, όχι επειδή τα αισθητά είναι κάτι κακό, αφού ο Θεός μας τα έδωσε για να τα απολαμβάνουμε, αλλά επειδή τα αισθητά αυτά μας αποπροσανατολίζουν από το Θεό. Να υπενθυμίσω αυτό το οποίο είχαμε πει και σε παλαιότερη εκπομπή μας. Η εντολή που μας δόθηκε είναι να αγαπήσουμε το Θεό με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας. Δυστυχώς όμως, αδελφοί μου, έρχεται ο διάβολος και με ένα τέχνασμα ξεγελά την καρδιά μας. Την ξελογιάζει, την αποπλανά και την στρέφει τη δύναμη της αγάπης μας, τη στρέφει αλλού, την απομακρύνει από τον Θεό. Τι κάνει ο διάβολος για να ξεγελάσει την καρδιά μας? Χρησιμοποιεί τη φαντασία μας, όπως έχουμε πει, και ερεθίζει τις αισθήσεις μας με την ειδονή. Οπότε η απομάκρυση από το κακό ουσιαστικά σημαίνει να επαναφέρουμε τις αισθήσεις μας και όλες τις ψυχικές μας δυνάμεις από εκεί που έχουν εχμαλωτιστεί και να τις ξαναστρέψουμε στον Χριστό. Είναι η διακοπή της κακής χρήσης των δυνάμεων της ψυχής και η απόσυρσή τους από τον διαστραμμένο προσανατολισμό με κακό τρόπο προς τα αισθητά. Όχι τον προσανατολισμό προς τα αισθητά, αλλά τον διαστραμμένο προσανατολισμό προς τα αισθητά. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Πώς πραγματοποιείται? Αρχικά πραγματοποιείται με το να μελετάμε διαρκώς την αγάπη του Χριστού. Διαρκώς να σκεφτόμαστε, διαρκώς να μελετάμε, διαρκώς να μιλάμε, διαρκώς να έχουμε στην καρδιά μας το πόσο πολύ ο Χριστός μας αγαπά. Αν δεν πιστέψουμε στην αγάπη του Χριστού, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Πρέπει να πιστέψουμε με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας ότι ο Χριστός όντως μας αγαπά. Πιο πρακτικά γίνεται ως εξής. Στρέφονται οι δυνάμεις μας προς τον Θεό. Δηλαδή, η μνήμη μας, η σκέψη μας, η επιθυμία μας, η λαχτάρα μας, τα πάντα στρέφονται προς τον Θεό. Γίνεται μία εκοπή των παθών, μία χειρουργική εκοπή. Αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε από την κακή χρήση των υλικών πραγμάτων. Ίσως χρειαστεί να ασκήσουμε και κάποια βία, όπως ένας ας πούμε αλκοολικός, ο οποίος παλεύει να σταματήσει την εξάρτηση από το αλκοόλ και προσπαθεί να επανέλθει στην φυσική κατάσταση, στην αρχή ασκεί κάποια βία. Και ξεκινάμε Ο αγώνας αυτός ξεκινάει, θα το αναλύσουμε και πιο κάτω, από τα πιο παχύτερα και σωματικά πάθη και αναπτύσσεται προς τα πιο πνευματικά. Η σειρά αυτή, δηλαδή αναστροφή των δυνάμεων προς το Θεό, εκοπή των παθών, άσκηση και εσωτερική βία, έναρξη από τα παχύτερα και σωματικά πάθη, η σειρά αυτή είναι λογική και όχι αυστηρά χρονολογική. Ο αγώνας είναι συνολικός και οι προτεραιότητες τίθενται με διάκριση, και εδώ είναι η πολύ σημαντική συμβολή του πνευματικού. Γιατί είναι τώρα αναγκαίο να γίνει αυτό? Διότι τα πάθη καλύπτουν τις αρετές σαν ένα κάλυμα, σαν ένα παραπέτασμα, σαν μια κουρτίνα, και δεν τις αφήνουν να εκδηλωθούν οι αρετές. Είπαμε ότι οι αρετές είναι κατά φύση και τα πάθη είναι παραφύση. Είναι φυσικό σε εμάς να είμαστε ενάρετοι, είναι αφύσικο να μην είμαστε ενάρετοι. Τα πάθη λοιπόν έρχονται και καπακώνουν, σκεπάζουν τις αρετές και δεν μας αφήνουν να εκφραστούμε. Όπως από ένα σίδερο αφαιρείται η σκουριά για να μπορέσει να λάμψει το σίδερο, έτσι πρέπει και από την ψυχή να αφαιρεθούν τα πάθη για να λάμψει η ψυχή, να λάμψει το κατ' εικόνα που φέρουμε όλοι μέσα μας.

Ευχαριστώντας τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την δυνατότητα μουσικού διαλύματος αλλά και την επιλογή του μουσικού κομματιού του οποίου μόλις τώρα ακούσαμε, επιστρέφουμε εδώ στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούμε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Κοντά μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα απαντά στα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Για όσους έχουν ανοίξει τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνων τους, λέμε ότι μιλάμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή για την πρακτική άσκηση των αρετών, για το πώς βιώνεται η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και λέμε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πριν ξεκινήσει κάποιος τον αγώνα τον ασκητικό. Πρέπει να απομακρυνθεί από το κακό, να νεκρωθεί μέσα του ο νόμος της αμαρτίας, να κατανοήσει την ασυμβατότητα που υπάρχει ανάμεσα στις κακίες και στις αρετές, να τηρήσει πιστά τις εντολές του Χριστού, να απαρνηθεί τον κακό του εαυτό και βέβαια να συνεργαστεί με την χάρη του Θεού. Και είπαμε ότι η απομάκρυση από το κακό σημαίνει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για τα πάθη μας, να στρέψουμε τις δυνάμεις μας στην αγάπη του Θεού, να ασκήσουμε αν χρειαστεί και λίγο βία στον εαυτό μας με μια αποφασιστικότητα. Θυμάμαι ένα γέροντα που πήγα να εξομολογηθώ και του είπα για ένα πειρασμό, για ένα πάθος που με ταλαιπωρούσε, μου είπε χαρακτηριστικά και με βοήθησε αυτή η αποφασιστικότητα με την οποία μου μίλησε, μου λέει: θα πεθάνεις αλλά αυτό δεν θα το κάνεις. Και αργότερα το διάβασα και στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον σύγχρονο αυτό γέροντα, ο οποίος είχε, λένε οι μαθητές του, είχε σαν σύνθημα τη λέξη θάνατος. Θα πεθάνουμε για την αγάπη του Χριστού, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία. Μπορεί να μην έχουμε διάθεση, μπορεί, ξέρω εγώ, να προσευχηθούμε, μπορεί να μην έχουμε σύνες, να μην καταλαβαίνουμε τι λέμε, αλλά εκεί θα μείνουμε προσευχόμενοι. Έλεγε ένας μοναχός στο γέροντά του: γέροντα, διαβάζω την ακολουθία, διαβάζω τις προσευχές που πρέπει να διαβάζω στο κελί μου, αλλά έχω τέτοια διάσπαση, τέτοια αδιαφορία, τέτοια ακιδεία που ούτε εγώ ο ίδιος δεν ακούω αυτά που λέω. Λέει να τα λες δυνατά, βοηθάει να τα διαβάζεις δυνατά για να συμμετέχει και η αίσθηση της ακοής και κάπως έτσι. Βρε γέροντα, λέει, τα διαβάζω και δυνατά τα διαβάζω, αλλά διασπάται ο νους μου, ταξιδεύει δεξιά αριστερά, δεν ακούω τι λέω. Δεν πειράζει, του λέει, εσύ διάβαζε δυνατά, ακούει ο διάβολος και φεύγει. Εσύ ας μην ακούς, δεν χρειάζεται. Έτσι λοιπόν, με αποφασιστικότητα ασκούμε μια βία στον εαυτό μας και ξεκινάμε από τα πιο σωματικά πάθη, την νηστεία πρώτον και το πάθος της γαστριμαργίας και το πάθος της, το σαρκικό. Από αυτά ξεκινάει συνήθως ο αγώνας και πηγαίνουμε, ανεβαίνουμε στα υψηλότερα. Το δεύτερο που είπαμε είναι η νέκρωση του νόμου της αμαρτίας. Να πούμε αρχικά τι δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει καταστροφή του σώματος, δεν σημαίνει καταστροφή των φυσικών δυνάμεων. Γιατί αυτό δεν είναι χριστιανισμός, είναι βουδισμός, είναι ινδουισμός, είναι κάτι άλλο. Στον Ινδουισμό λένε ότι πρέπει να, και στον Βουδισμό λένε ότι πρέπει να νεκρώσουμε τις επιθυμίες μας, να απενεργοποιήσουμε τη σκέψη μας, τις λαχτάρες μας, όλα αυτά. Όχι, σε μας δεν ισχύει αυτό. Εάν έχουμε μια έντονη, ας πούμε, σαρκική επιθυμία, τις αλλάζουμε προς ανατολισμό, τις αφαιρούμε τη σαρκικότητα. Δεν καταστρέφουμε την επιθυμητική δύναμη, γιατί μετά πώς θα επιθυμήσουμε την αρετή.
η ίδια δύναμη που επιθυμεί, ας πούμε, να φάει το γλυκό, πρέπει η ίδια δύναμη και να καταλύσει την νηστεία, ας πούμε, η ίδια δύναμη της επιθυμίας πρέπει να στραφεί να αγκαλιάσει τον Χριστό. Αλλάζει προσανατολισμό και όχι και δεν καταργείται. Το ίδιο και με το σώμα. Έλεγε ο Αββάς Ποιμένας. Εμείς, λέει, διδαχθήκαμε να είμαστε παθοκτόνοι, να σκοτώνουμε δηλαδή τα πάθη και όχι σωματοκτόνοι. Δεν μπορεί να παίρνει κανείς μια χούφτα φάρμακα, ας πούμε, να έχει προβλήματα υγείας και να κάνει αυστηρές νηστείες. Θα πάθει ζημιά ο άνθρωπος. Δεν θα έχει δυνατότητα να προσευχηθεί. Δεν μπορεί να εξαντλεί το σώμα του σε αυστηρές νηστείες και όταν είναι η ώρα να προσευχηθεί να μην έχει δυνάμεις να δοθεί στο Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε για την έκρωση του νόμου της αμαρτίας, δεν εννοούμε καταστροφή του σώματος ή των φυσικών δυνάμεων. Τι εννοούμε? Σταύρωση των παθών. Εκοπή των σαρκικών θελημάτων. Αλλαγή προσανατολισμού των αισθήσεων. Αποχή από τις φαύλες ορέξεις. Αυτά τα πράγματα εννοούμε. Πώς σταυρώνονται τα πάθη? Τα πάθη σταυρώνονται στην αγάπη του Χριστού. Όταν προσφέρονται δηλαδή. Ο σταυρός είναι θυσία. Έτσι θυσιάζουμε τα πάθη μας για τον Χριστό. Η νηστεία, ας πούμε. Η νηστεία είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα μέσον το οποίο το χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε στην αγάπη. Δεν είναι σκοπός της ζωής μας η νηστεία. Ο σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Αγαπώ, άρα υπάρχω. Η νηστεία είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε με σύνεση και διάκριση προκειμένου να μας βοηθήσει να φτάσουμε στην αγάπη. Επομένως, η νηστεία δεν έχει αυτόν τον αρνητικό χαρακτήρα που πολλοί της προσδίδουν, ότι δηλαδή δεν θα φάω το γλυκό που μου αρέσει, το κρέας που μου αρέσει. Πρακτικά μπορεί έτσι να φαίνεται και ίσως στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής να ξεκινάει με μια τέτοια αίσθηση. Σιγά σιγά αντιλαμβάνεται κανείς ότι γίνεται μια θυσία προς τον Χριστό, ότι Χριστέ μου, εσύ ανέβηκες στο Σταυρό, υπέφερες τόσο για μένα, εγώ δεν μπορώ να υποφέρω για σένα πολλά πράγματα γιατί η αγάπη μου είναι μικρή, αλλά μπορώ να στερηθώ κάτι για να σου δείξω και εγώ την αγάπη μου. Θα στερηθώ για λίγες μέρες το κρέας, το γλυκό, ξέρω εγώ. Οπότε αμέσως αποκτάει ένα θετικό πρόσημο η νηστεία και φτάνει στο σημείο να γίνει προσφορά, ότι Χριστέ μου, την ομορφιά αυτή του κόσμου δεν την μεταλαμβάνω, την προσφέρω σε σένα για να την μεταλάβω ολοκληρωτικά μέσα από σένα. Αρνούμε κάθε ευχαρίστηση αυτού του κόσμου προκειμένου, αυτή είναι κυρίως η νηστεία, η καθολική εγκράτεια, προκειμένου να την αφιερώσω σε σένα, να την προσφέρω σε σένα και να την απολαύσω μέσα από σένα. Δεν την απολαμβάνω αυτόνομα χωρίς εσένα. Είναι λοιπόν, σιγά σιγά βλέπουμε ότι η σταύρωση των παθών οδηγεί στην ανάσταση των αρετών. Οι δυνάμεις της ψυχής είναι οχήματα των αρετών. Γι' αυτό το λόγο και δεν πρέπει να τις καταργήσουμε. Όταν μιλάμε για σαρκικό φρόνημα, η λέξη σάρξ δεν εννοεί το σώμα. Εννοεί μέσα στη γλώσσα της Αγίας Γραφής το νόμο της αμαρτίας. Άλλο το σώμα, άλλο η σάρκα. Σαρκικό φρόνημα λέμε. Νεκρώνεται λοιπόν η προσκόλληση στο κακό και όχι η φύση μας. Το τρίτο είναι η παραδοχή μιας ασυμβατότητας, δηλαδή ότι τα πάθη και οι αρετές δεν γίνεται να συνυπάρξουν. Η προσπάθεια να συνυπάρχουν ταυτόχρονα και τα πάθη και οι αρετές στο ήθος μας και στο φρόνημά μας από την Αγία Γραφή ονομάζεται διψυχία και στην πρακτική εφαρμογή ονομάζεται ταλαιπωρία, ματαιοπονία. Είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει. Ταλαιπωρείται ο άνθρωπος που προσπαθεί να τα συμβιβάσει. Δεν γίνεται αυτό. Όταν όπου υπάρχει το ένα, υποχωρεί το άλλο. Γιατί η ίδια δύναμη
είναι που θα εκφραστεί ως πάθος και η ίδια δύναμη είναι που θα εκφραστεί ως αρετή. Εάν αγαπάω, δεν μπορώ, λέει ο Χριστός, να αγαπώ και τον Χριστό, να αγαπώ και τον χρυσό. Δεν γίνεται και τα δύο. Γιατί η δύναμη της αγάπης είναι μοναδική, είναι μία. Ή θα στραφεί προς τον Χριστό ή θα στραφεί προς τον χρυσό, ας πούμε. Αν είναι στο ένα, δεν θα είναι στο άλλο. Όπως συμβαίνει με τις σωματικές αρρώστιες. Αν το πω

που ξεκινάει το πρώτο στάδιο από τη λέξη κάθαρση. Να καθαρίσει η καρδιά από τα πάθη, από αυτές τις έξεις, τις κακές συνήθειες, από αυτόν τον προσανατολισμό. Ο Κύριος μας είπε ξεκάθαρα, ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύει. Δεν μπορεί κανείς να δουλεύει σε δύο κυρίους, σε δύο αφεντικά. Η σάρκα και το πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ένα επιθυμεί τα αντίθετα από το άλλο. Άλλο η σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, άλλο το πνευματικό φρόνημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, εκ διαμέτρου αντίθετα. Όπως το φως διώχνει το σκοτάδι, έτσι και η αρετή εκδιώκει την κακία. Το τέταρτο που είπαμε είναι η τήρηση των εντολών. Έχουμε αναφερθεί στις εντολές του Χριστού και έχουμε πει ότι οι εντολές ουσιαστικά είναι ο τρόπος, η μεθοδολογία που εκφράζεται ο θεϊκός τρόπος ζωής στο επίπεδο του ανθρώπινου. Πώς ζει ένας Θεός ανάμεσά μας, πώς σκέφτεται, πώς μιλάει, τι αγωνίες έχει στην καρδιά του, τι λογισμούς έχει στο μυαλό του, τι επιθυμίες έχει, πώς εκφράζει τον εαυτό του, τι αυτοσυνειδησία έχει, τι αυτογνωσία έχει, πώς συμπεριφέρεται στους άλλους. Όλα αυτά συνιστούνε τις εντολές. Οι εντολές είναι η αυτοαποκάλυψη του Θεού στο επίπεδο το δικό μας, το ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε, μελετάμε τις εντολές, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο νους του ανθρώπου να πλέει στα νοήματα της Αγίας Γραφής. Μελετάμε τις εντολές και προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε το κατά δύναμη σε μας. Και ζητάμε από το Θεό να μας δώσει την δύναμη να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Οι εντολές Του δεν είναι πολλές, είναι μία, να αγαπάτε. Αυτή είναι η εντολή. Όλες οι άλλες εντολές είναι περιγραφή της αγάπης. Τι σημαίνει να αγαπώ? Εφόσον αγαπώ δεν μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Εφόσον αγαπώ δεν σκέφτομαι έτσι. Εφόσον αγαπώ δεν συμπεριφέρομαι έτσι, δεν κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Εφόσον αγαπώ μιλάω έτσι, εφόσον αγαπώ σκέφτομαι έτσι. Είναι λοιπόν όλες οι εντολές του Ευαγγελίου, είναι περιγραφή της μίας και μοναδικής εντολής που μας δόθηκε, της εντολής της αγάπης. Απέχουμε λοιπόν από τα πονηρά έργα, απέχουμε από κάθε κακό στην πράξη και επιλέγουμε το αγαθό. Έτσι υπάρχει μια πνευματική ορίμανση σιγά σιγά από την υπιότητα στην τελειότητα. Και βέβαια διαρκώς επικαλούμαστε το Θεό να μας διδάσκει, να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, λέμε συνέχεια στην Εκκλησία. Δεν προσθέτουν κάτι ξένο σε μας οι εντολές, αλλά έρχονται να αποκαταστήσουν τη φύση μας, αποβάλλοντας την, όπως λέει η Αγία Γραφή, την επίσακτη σε μας κακία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος μας έδωσε την δυνατότητα αυτής της μουσικής ανάσας για να αφομοιώσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα όλα αυτά που είπαμε. 91,2 Μεγάκυκλης FM λοιπόν, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Περιπαθών και Αρετών και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4118-602 και 4118-640. Μιλάμε στην εκπομπή μας αυτή για την μεθοδολογία της πρακτικής άσκησης και είπαμε τι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να αρχίσει κανείς τον ασκητικό του αγώνα. Είπαμε ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τα πάθη, να νεκρώσει τον νόμο της αμαρτίας μέσα του, να κατανοήσει ότι υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ παθών και αρετών και ότι όταν υπάρχει ένα πάθος δεν υπάρχει η αντίστοιχη αρετή, η αντίθετη με το πάθος αρετή, και όταν καλλιεργείται η αρετή τότε σβήνει αυτό το πάθος. Είπαμε ότι οι εντολές της αγάπης είναι αυτές οι οποίες πρέπει να καλλιεργούνται. Να μιλήσουμε για το απαρνησάστο, για τον, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ, ότι μετάνοια είναι να σταματήσω να σκέφτομαι με τον τρόπο που σκεφτόμουν όταν ήμουν εχμάλωτος στην αμαρτία. Αυτό είναι μετάνοια. Να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, με τον οποίο κρίνω και ζυγίζω τα πράγματα. Να μεταβάλω το νου μου, να μεταβάλω τη σκέψη μου. Οπότε πρέπει να αρνηθώ τον εαυτό μου. Στην πράξη αυτό σημαίνει να μάθω να σκέφτομαι με τον τρόπο που σκέφτεται ο πνευματικός μου, με τον τρόπο που μου διδάσκει η Εκκλησία. Να απεκδηθώ τον παλαιό άνθρωπο, να κόψω τα θελήματά μου, τα εμπαθή, τη γνώμη μου, την εξυπνάδα μου και να υπακούσω στην Εκκλησία. Έτσι ξεκινάει και σιγά σιγά αναπτύσσεται διαφορετικά, θα πούμε πώς. Εκφράζεται ως, λένε οι πατέρες, το αψήφιστον, το να μην δίνει κανείς ψήφο στον εαυτό του, δηλαδή το να μην θεωρεί τον εαυτό του για κάτι σπουδαίο, για κάτι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι ένας προσωπικός σταυρός, είναι μια άσκηση βίας εναντίον του εγωισμού και είναι και μία στροφή της θελήσεώς μας προς τον Θεό. Δεν μπορεί κανείς να φορέσει, να ενδυθεί τον καινούριο άνθρωπο χωρίς πρώτα να έχει αποβάλει τον παλαιό. Η άρνηση λοιπόν της αυτοπεποίθησής μας και η μεταμόρφωση της αυτοπεποίθησης σε θεοπεποίθησης είναι κάτι το οποίο χρειάζεται για να μπορέσει κανείς να ασκηθεί νόμιμα και να έχει καρπούς η άσκησή του. Και τέλος είναι ο συνδυασμός της ανθρώπινης προσπάθειας με τη Θεία Χάρη. Ο άνθρωπος αγωνίζεται, προσεύχεται, μετανοεί, το Άγιο Πνεύμα όμως είναι αυτό που διδάσκει, εμπνέει, ελαφρύνει τον αγώνα του ανθρώπου και τελειοποιεί την προσπάθειά του. Είναι απαραίτητη η ανθρώπινη προσπάθεια, χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Αλλά μικρό ρόλο παίζει και μικρή σημασία έχει. Απαραίτητη όμως. Το μεγαλύτερο έργο το κάνει η Θεία Χάρης, η οποία και δίνει ως δωρεά την τελειότητα, τον αγιασμό, την ευτυχία στον άνθρωπο. Οι αρετές υπάρχουν ως σπέρματα μέσα μας, στη φύση μας, που αυξάνονται ελεύθερα και ο ασκητικός αγώνας τελικά είναι μια θεανθρώπινη διαδικασία και όχι μόνο ανθρώπινη. Υπάρχει λοιπόν μια οργανωμένη στρατηγική αυτού του αγώνα. Ο αγώνας αυτός ο ασκητικός διεξάγεται με τα κυβερνήσεως, με σχέδιο και με διάκριση. Και εδώ είναι πολύ σπουδαία η συμβολή του πνευματικού. Εμείς θα πούμε τώρα εδώ μερικά πράγματα, αλλά θα πρέπει πάντοτε μαζί με τον πνευματικό να τα συζητήσει κανείς, να μην τα πάρει ως συνταγή. Η απομάκρυση από το κακό και η στροφή προς το αγαθό γίνεται λόγω έμπνευσης, επειδή ο άνθρωπος αρχίζει και αγαπά, ερωτεύεται το Χριστό με πάθος, αρχίζει και λαχταρά το Χριστό, και αυτό του δίνει την έμπνευση να σταματήσει ό,τι αγαπά, γιατί αγαπά κάτι πιο πολύ. Έρος, έρωτη νικάται. Δηλαδή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αρνηθεί κάτι που αγαπά, το πάθος του, πρέπει να αγαπήσει κάτι παραπάνω από το πάθος του. Να έχει άλλα πάθη, να παθιαστεί με κάτι άλλο. Και αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Το πάθος είναι κάτι απρόσωπο. Ο Χριστός είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι, το βλέπουμε και στα ανθρώπινα. Ο άνθρωπος που ερωτεύεται έναν άλλον άνθρωπο, ξεπερνά τον εαυτό του, ανακαλύπτει άλλες δυνατότητες στην ύπαρξή του, κάνει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα κάνει αν δεν ήταν ερωτευμένος. Η αγάπη λοιπόν προς τον Χριστό είναι η βάση στην η οποία εμπνέει τον ασκητικό αγώνα. Ξεκινάμε να πολεμάμε αρχικά τα σωματικά πάθη. Κάθε πνευματικός αγώνας ξεκινά από την νηστεία και την προσευχή. Υπάρχει μία αλυσίδα των παθών. Το ένα πάθος μας παραδίδει στο άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά πάθη, αλλά όπως έχουμε δει, υπάρχουν 8 κεντρικά και κύρια πάθη, τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά τα 8 πάθη είναι σαν σε σκαλοπάτια. Είχαμε πει η γαστριμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, ο θυμός, η λύπη, ο φόβος, η ακηδεία, ο φόβος, η λύπη, η ακηδεία και η καινοδοξία και η υπερηφανία. Αυτά λοιπόν τα 8 βασικά πάθη, 8 λογισμοί της κακίας, δεν λέω θανάσιμα αμαρτήματα, προσέξτε, όλα τα αμαρτήματα είναι θανάσιμα. Λέω για τους 8 βασικούς και κεντρικούς λογισμούς της κακίας, ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον. Όταν κανείς γεμίσει, ας πούμε, είναι γαστρίμαργος, τον παραδίδει η γαστριμαργία στο πάθος της πορνείας. Όταν το πάθος της πορνείας τον παραδίδει στην φιλαργυρία, η φιλαργυρία στην οργή, η οργή στον φόβο, ο φόβος στη λύπη, η λύπη στην ακηδεία, η ακηδεία στην καινοδοξία και η καινοδοξία στην υπερηφάνεια. Άρα, για να πολεμήσουμε τα πάθη, ξεκινάμε από το προηγούμενο του. Αν θέλει κανείς, αν κανείς ας πούμε ταλαιπωρείται από τα σαρκικά πάθη, ξεκινά από την νηστεία. Αν ταλαιπωρείται, ξέρω εγώ, κανείς από την οργή, ξεκινά να πολεμά τη φιλαργυρία. Αν ταλαιπωρείται από την ακηδεία, ξεκινά να πολεμά τη λύπη. Γιατί αδυνατίζοντας το προηγούμενο, αμέσως μαραίνεται το επόμενο στην σκάλα των παθών. Και ταυτόχρονα γίνεται η οικοδόμηση των αρετών. Αντικαθίστανται τα πάθη με αρετές. Για να θεραπεύσω ένα πάθος, καλλιεργώ την αντίθετη αρετή του. Για να θεραπεύσω τη γαστριμαργία, καλλιεργώ την εγκράτεια, την νηστεία. Για να θεραπεύσω την πορνεία, την εγκράτεια. Για να θεραπεύσω τη φιλαργυρία, την ελεημοσύνη. Για να θεραπεύσω τον θυμό, την πραότητα. Θα τα δούμε αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές μας όλα αυτά. Ο πόλεμος στρέφεται κυρίως κατά των τριών πρωτοστατών, που είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία. Οι αρετές είναι τα αντίδοτα αυτών των παθών, είναι τα φάρμακα. Η απόκτηση των αρετών, όπως και τα πάθη, έτσι και οι αρετές έχουν μια εσωτερική τάξη. Κάθε αρετή είναι μητέρα της επόμενης. Αν επιχειρηθεί η απόκτηση των θυγατέρων χωρίς τη μητέρα, τότε η οικοδομή του οικοδομήματος των αρετών παραμένει ασταθής. Η πνευματική ζωή λοιπόν μοιάζει με μια πόλη οχυρωμένη. Ακόμη και μια μικρή πύλη να παραδοθεί, κινδυνεύει ολόκληρο το οικοδόμημα. Η έλλειψη δηλαδή μιας αρετής επηρεάζει όλο το σύνολο. Κατά συνέπεια, όλες μαζί οι αρετές πρέπει να καλλιεργούνται και όλα μαζί τα πάθη πρέπει να καταπολεμούνται. Βέβαια, ανάλογα με τις συνθήκες ζωής του καθενός, με το χαρακτήρα του, με την ιδιοσυγκρασία του, με την διαπαιδαγώγηση που είχε, με το που έχει τα δύνατα σημεία του κλπ. Κάποιος πολεμείται περισσότερο από ένα πάθος, λιγότερο από το άλλο και το καθεξής. Έτσι, δεν είναι αυστηρή η κατανομή αυτή ότι πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να πολεμά, ας πούμε, από τη γαστριμαργία, ενώ αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι, ξέρω εγώ, η φιλαργυρία. Ανάλογα πρέπει να προσαρμόσει τον αγώνα του και τη στοχοθεσία του. Ο πνευματικός, όπως είπαμε, είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την μεθοδολογία του αγώνα. Πάντως υπάρχει μεθοδολογία, υπάρχει συστηματικότητα, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, υπάρχει στρατηγική. Δεν πολεμάμε όπως τύχει, όπως μας έρθει, ανάλογα με τη διάθεση της στιγμής. Αλλιώς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, χτυπάω τον αέρα. Δεν κάνω τίποτα. Δεν έχω καμιά πρόοδο στη ζωή μου, αν δεν έχω σύστημα και στρατηγική. Ο σκοπός είναι να οδηγηθούμε στην θεραπεία των παθών, στην τέλεια αγάπη, στην ένωση με τον Χριστό. Είναι μια πορεία από την νόσο στην υγεία, από την πνευματική νηπιότητα στην τελειότητα με μέτρο τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι πορευόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας διδάσκει αυτόν τον αγώνα, μας εκπαιδεύει, μας προπονεί για αυτήν την άθληση, για αυτήν την άσκηση. Κοντά στην Εκκλησία τα μαθαίνουμε όλα αυτά. Ο άνθρωπος, η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων είναι πραγματικά μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος η οποία στηρίζεται στην εμπειρία των Αγίων Πατέρων, στην Αγία Γραφή, σε αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε, στο Άγιον Όρος συχνά το ακούμε αυτό, να μην αφήνουμε τα καθήκοντα. Ποια είναι τα καθήκοντα? Η καθημερινή προσευχή μας. Πρέπει καθημερινώς να έχουμε σταθμούς προσευχής στη ζωή μας. Γίνεται ένας εξαγιασμός των πέντε αισθήσεων, όπως πολύ όμορφα το περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Προσπαθούμε την κάθε μας αίσθηση να την τροφοδοτούμε με μηνύματα αγάπης, με γεύσεις αγάπης, χωρίς να την πετάμε σε ασχημοσύνες και σε ευκαιρίες που θα μας πληγώσουν και θα μας κάνουν να υποφέρουμε. Υπάρχει λοιπόν για όλα αυτά μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Θα δούμε στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί, βήμα-βήμα πώς θεραπεύονται όλα τα πάθη. Ποια είναι η μεθοδολογία της θεραπείας τους και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες πάνω σε αυτά και πώς μας τα εξηγούν. Και τι λέει και η Αγία Γραφή βέβαια, η οποία είναι η βάση μας για όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή και σήμερα να είστε, να με συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε εύχομαι σε όλους σας ο Θεός να σας έχει καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών, με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όλοι παραπονούμαστε δια την κατάσταση της κοινωνίας μας. Δικαιολογημένα όμως, διότι έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Άραγε δεν υπάρχει λύσης. Δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουμε στην ομαλήν κατάσταση της κοινωνίας. Να πάυσουν τα εγκλήματα και οι αδικίες. Ποιος θα μας βοηθήσει να συνέλθουμε? Ένας τρόπος υπάρχει. Η μετάνοια και η επιστροφή. Όλοι διαμαρτυρόμαστε δια τα συμβαίνοντα. Καταδικάζουμε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Και όμως, αν θέλουμε να ορθοποδήσουμε, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς το εσωτερικό μας και να εντοπίσουμε τα λάθη στη συμπεριφορά μας. Αφού τα διαπιστώσουμε, να τα διορθώσουμε. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Η καταφυγή μας στην Εκκλησία θα μας βοηθήσει. Και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε πολύ χαμηλά πνευματικώς, κάποιος να μας οδηγήσει. Να ανεβούμε και να διορθωθούμε. Αλλά και να δούμε πνευματικά αναστήματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Ένα από αυτά είναι και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία στις 7 Ιουλίου. Τι έκανε αυτός και γιατί τον προβάλλουμε? Ίσως η ζωή του να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την ματαιότητα αυτού του κόσμου και να συνέλθουμε. Θα το δούμε προβάλλοντας την ασκητική του μορφή. Πρώτα όμως θα παραθέσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι σχετικό με την ζωή του και το ακούμε εις εμελή απαγγελία και θα προσθέσουμε και την ερμηνεία για να κατανοήσουμε τι μας λέγει.
2: Τίμη

Ανέφερε προηγουμένως τα φοβερά αμαρτήματα εις τα οποία παρασύρονται οι άνθρωποι και γίνονται δούλοι εις αυτά και εν συνεχεία λέγει ποια πρέπει να είναι η ζωή των πιστών ανθρώπων. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ο καρπός όμως που παράγει το Άγιον Πνεύμα με το φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας είναι η αγάπη, η χαρά που προέρχεται από την αγαθή συνείδηση, η ειρήνη που είναι αχώριστη από αυτήν, η ανοχή και η πλατιά καρδιά στις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, η αγαθή διάθεση και καλοσύνη, η ευεργετική διάθεση και συμπεριφορά, η πίστη και η αξιοπιστία στα λόγια και τις υποσχέσεις μας, η πραότητα, η εγκράτεια σε οτιδήποτε πονηρό. Απέναντι στους ανθρώπους που έχουν τις αρετές αυτές δεν ισχύει ο νόμος. Και όσοι ανήκουν πραγματικά στο Χριστό έχουν νεκρώσει το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Εάν ζούμε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, ας συμπεριφερόμαστε και σύμφωνα με τις προσταγές του Αγίου Πνεύματος και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ιδιοτέλειας και ματιοδοξίας. Ας μη γινόμαστε ματιόδοξοι προκαλώντας ο ένας τον άλλο σε φιλονικίες και φθονώντας ο ένας τον άλλο. Σας κάνω προσεκτικούς στη ματιοδοξία και το φθόνο, διότι οι αδυναμίες των αδελφών γίνονται αφορμή να εκδηλώνει ο ένας και ο άλλος τη φιλαρχία του. Όχι αδελφοί, κι αν από αδυναμία πέσει ένας άνθρωπος σε κάποιο αμάρτημα, εσείς που είστε πνευματικά ισχυροί, να τον διορθώνετε και να τον παιδαγωγείτε με πνεύμα πραότητος. Εσύ μάλιστα που διορθώνεις τον άλλο, πρόσεχε τον εαυτό σου, μην πέσεις κι εσύ σε πειρασμό και θα συμβεί αυτό είτε με το να παραψηρθείς στο ίδιο αμάρτημα, είτε με το να κυριευθείς από ανυπομονησία ή ματιοδοξία και φιλαρχία και γενικότερα από εγωισμό. Για να προστατεύσετε λοιπόν από τον κίνδυνο να πέσετε κι εσείς, να υπομένετε ο ένας τις ενοχλήσεις του άλλου που οφείλονται στα ελαττώματα και τις ελλείψεις του και έτσι με την υπομονητική αυτή ανοχή εκπληρώστε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει με αγάπη την αδυναμία του άλλου δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα, αλλά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα όμως αυτή είναι ψεύτικη. Αυτή είναι, αδελφοί, σε απλή γλώσσα η ερμηνεία του Αποστολικού Αναγνώσματος που ακούσαμε και την οποία έκανε ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Όπως έχετε καταλάβει, είναι πολύ ταιριαστή με την ζωή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Πρέπει όμως να δούμε και την ζωή του μεγάλου αυτού ασκητού και ασφαλώς θα διαπιστώσουμε και επάνω εις τα πράγματα την εφαρμογή των λόγων του μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Μερικά στοιχεία θα αναφέρομαι από την θαυμαστή βιωτή του Αγίου Αθανασίου, όπως τα αναφέρει ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ο Άγιος Αθανάσιος, όπως αναφέρεται στον καταπλάτος βίο του, κατήγετο από τα μέρη της Ανατολής, από την Τραπεζούντα. Μόλις τελείωσε την έξωθεν παιδεία ή το φιλόλογος, ελκυστής υπό της Θείας Χάριτος, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και προσεχώρησε στο μοναχισμό από νεαράς ηλικίας υπό την πρόνοια του κατασάρκα θείου του, του οσιωτάτου πατρός Μιχαήλ Μαλεΐνου. Όταν κάποτε επεσκέφθησαν οι νεαροί στρατηγοί Νικηφόρος και Λέων, οι διαδραματίσαντες μετέπειτα σπουδαίο ρόλο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον Όσιο Μιχαήλ τον Μαλεΐνο, τον πνευματικό πατέρα του Αγίου Αθανασίου, για να εξομολογηθούν, ο Όσιος Μιχαήλ τους οδήγησε στο μέρος όπου ησύχαζε ο Άγιος Αθανάσιος, τριακοντούτης τότε, λέγοντάς τους ότι θέλει να τους επιδείξει ένα θησαυρό. Και μετά την συνάντηση και συνομιλία που είχαν μαζί του, εθαύμασαν διότι πραγματικά επρόκειτο περί ενός μεγάλου θησαυρού. Με τον Νικηφόρο δε τόσον συνεδέθησαν, ώστε έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση να ζήσουν πάντοτε μαζί σαν μοναχοί.
Η υπόσχεση εκ μέρους του Νικηφόρου παρέμενε ατελής, διότι ο στρατηγός εκλήθη να απελευθερώσει την Κρήτη από τους πειρατές. Ύστερα όμως εβασίλευσε δια της βίας και δολοφονήθη χωρίς να κατορθώσει να φυλάξει την υπόσχεσή του. Δεν έπαυσε όμως να προνοεί τα της μεγίστης λαύρας του Αγίου Αθανασίου. Έφτασε μέχρι τα ανατολικότερα μέρη του όρους, στα λεγόμενα Μελανά, όπου στην αρχή έμεινε για λίγο διάστημα εις ένα σπήλαιο για ησυχαστική ζωή. Μετά όμως, επιμόνως παρακινούμενος από τον Νικηφόρο Φωκά, άρχισε την ανέγερση της λαύρας. Πριν όμως καλά-καλά τελειώσει η ανοικοδόμηση της Μονής, ήρθε η είδηση στον Άγιο ότι ο Νικηφόρος έγινε αυτοκράτορ. Με πολύ λύπη τότε ο Άγιος, διότι αυτό σήμαινε την εκ μέρους του Νικηφόρου αθέτηση της υποσχέσεώς του που είχε δώσει στο Θεό να γίνει μοναχός, αλλά και από ταπείνωση, μισοδοξία και αγάπη προς την ησυχία, εγκαταλείπει τη λαύρα, στέλνει στον Νικηφόρο μια ελεγκτική επιστολή και με έναν μαθητή του, τον Αντώνιο, αναχωρεί για την Κύπρο. Ευρισκόμενος όμως στην Κύπρο, μονή των ιερέων, ανεβρίσκεται και συγχρόνως λαμβάνει πληροφορία από τον Θεό να γυρίσει πίσω να αποτελειώσει το έργο του. Γυρίζει λοιπόν πάλι πίσω στο Άγιον Όρος και συνεχίζει το προηγούμενο του έργο. Και οικοδομώντας τη Λαύρα, ο Άγιος έγινε στυλοβάτης της αθωνικής μοναστικής ζωής. Κατόρθωσε να φέρει τα διάφορα μονίδρια, σκήτας και ησυχαστήρια που ήσαν σε μια κατάσταση απομονώσεως σε κοινωνία μεταξύ τους, αλλά και με τους ειδικούς του μαθητάς που ευρίσκονται εντός της Μονής. Έτσι σιγά σιγά ήρχοντο και υπετάσσοντο όλοι εις Αυτόν. Έμεναν φυσικά στα ησυχαστήριά τους, αλλά πνευματικά εξηρτώντο από Αυτόν. Και τότε πραγματικά προεκάλεσε τη μεγάλη αυτή ισορροπία, επάνω στην οποία συνίσταται, εάν θέλουμε να είμεθα ειλικρινής, η μακροβιώτης του αθωνικού μοναχισμού. Γι' αυτό και δικαίως πρέπει να ονομάζεται ο αναντικατάστατος τρόποντινά, ρυθμιστής, ηγούμενος και κυβερνήτης του αθωνικού μοναχισμού. Επέτυχε, όπως είπα, το απρόσιτο, το διχασμένο και το μεμονωμένο των πατέρων μέσα στον Άθωνα, να το ενώσει υπό μία γνώμη, να αποδώσει την ελευθερία στην προσωπικότητα, να πείσει τον καθένα ότι μπορεί να γίνει μοναχός τηρώντας κατά δύναμη την πατερική φιλοσοφία. Για όλους μας και για έναν έκαστον, ο μέγας γέρον και προστάτης και ηγούμενος και πνευματικός πατήρ είναι ο οσιότατος πατήρ ημών Αθανάσιος, ο οποίος είναι ο συνεχιστής προνοητής του Αγίου Όρους, για να μην πούμε και όλου του ανατολικού μοναχισμού. Τες πρεσβείες του Οσίου σώσον εμάς Κύριε. Αυτά λέγει ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής. Να αναφέρουμε όμως και το τέλος της ζωής του, το οποίο ήταν μαρτυρικό. Στη συνέχεια εξεδίμησε προς Κύριον και μάλιστα κατά τρόπο μαρτυρικό. Συγκεκριμένα υπήρχε ανάγκη να μετασκευαστεί η οροφή του ναού της Μονής. Ο Όσιος, αν και σε μεγάλη ηλικία, ανέβηκε και αυτός μαζί με άλλους αδελφούς της Μονής για να κάνουν το έργο. Η οροφή όμως κατέρευσε και καταπλάκωσε τον Όσιο μαζί με τους υπόλοιπους αδελφούς. Θα ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Εσπερινού, το οποίο παρουσιάζει την αναχώρηση του Αγίου Αθανασίου και τους μοναχούς να κλαίουν δια των αποχωρισμών. Το παραθέτουμε εις την συνέχεια. Ναι.

Ο Μέγας Παύλος δεν παραλείπει να δίδει οδηγίες και δια την καθημερινή ζωή των χριστιανών. Ολόκληρον το αποστολικό ανάγνωσμα περιέχει σπουδαίες πρακτικές συμβουλές δια την ζωή του χριστιανού. Εις το τελευταίο στίχο του Ιερού Αναγνώσματος γράφει κάτι που να το προσέξουμε ιδιαιτέρως πρέπει. Τι γράφει, το ακούσαμε και το επαναλαμβάνουμε. «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού». Τι σημαίνει το χωρίον αυτό? Η σύντομη ερμηνεία του είναι η εξής. Εις των προηγούμενων στίχων υπέδειξε να υποδεικνύουν οι πιστοί τα λάθη εις αυτούς που αμαρτάνουν και συνεχίζει. «Δια να ασφαλίζεστε δε από τον κίνδυνο του να πειραχθείτε κι εσείς, υπομένετε ο ένας του άλλου τις ενοχλήσεις που σας γίνονται από τα ελαττώματά του και τις ελλείψεις του και έτσι με την υπομονητική αυτήν ανοχήν εκπληρώσατε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης. Άνθρωπος που δεν υπομένει φιλαδέλφος την αδυναμία του πλησίον δεν συναισθάνεται ότι έχει και αυτός ελαττώματα αλλά έχει μεγάλη ιδέα δια τον εαυτόν του. Η ιδέα του όμως αυτή είναι ψευδής». Ο στίχος αυτός μας δίδει την ευκαιρία να κάνουμε λόγον περί ανοχής των ελαττωμάτων των αδελφών μας. Το νόημα του στίχου αυτού μας οδηγεί εις μίαν πράξη αντίθετον προς τον εγωισμό μας. Είναι αλήθεια ότι ενοχλούμαστε από τα λάθη των αδελφών μας. Είναι ένα βάρος και μερικές φορές δασήκωτον. Η αγάπη όμως τα σηκώνει όλα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και εμείς έχουμε ελαττώματα και ίσως περισσότερα από τους άλλους. Πρέπει να ψάξουμε εις τον εαυτό μας και να δούμε τη συμπεριφορά μας. Οπωσδήποτε θα δούμε μερικά λάθη τα οποία ασφαλώς ενοχλούν τους άλλους. Τι πρέπει να κάνουμε εις αυτήν την περίπτωση? Να εξετάσουμε αν έχουμε αγάπη που είναι η κορονίδα των αρετών. Μήπως ο εγωισμός μας απαιτεί να είναι οι άλλοι τέλειοι και να μην μας ενοχλούν με τις αδυναμίες τους? Μήπως τα ελαττώματα των άλλων προσκρούν εις τον εγωισμό μας και δι' αυτό μας ενοχλούν? Θα αναφέρομαι μερικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και μάλιστα την οικογενειακή. Μερικές φορές διαμαρτυρόμαστε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε και ότι το περιβάλλον της οικογενείας μας δεν βοηθεί να ειρηνεύουμε. Τότε τι θα κάνουμε? Πράγματι μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Είναι τόσο ενοχλητικά τα φερσίματα των αδελφών ώστε αδυνατούμε να τα σηκώσουμε. Τότε θα επιστρατεύσουμε την αγάπη μας και θα σκεπάσουμε όλες τις αδυναμίες των αδελφών μας. Αυτό μπορεί να συμβεί και όταν οι εκτός της οικογένειας μας άνθρωποι μας ενοχλούν με τις αδυναμίες τους. Όσο περισσότερο ενοχλούμαστε από τη συμπεριφορά των άλλων, τόσο ολίγη αγάπη έχουμε. Όπως είπαμε, η αγάπη τα σκεπάζει όλα. Όταν έχουμε πλούτον αγάπης, τότε θα έχουμε και ειρήνη και δεν θα γκρινιάζουμε για το πώς μας φέρονται οι άλλοι. Συμβαίνει μερικές φορές και το εξής. Το μικρό βάρος του αδελφού μας γίνεται μεγάλο, αβάσταχτο στο νου μας όταν το καλλιεργούμε και το τρέφουμε με αρνητικούς λογισμούς. Είναι κάποιος νευρικός και ομιλεί απότομα χωρίς να σκεφτεί. Εάν τον υπομείνουμε με την σκέψη ότι αυτός είναι και πρέπει να τον δεχθούμε όπως είναι, θα ειρηνεύσουμε. Εάν όμως καλλιεργήσουμε λογισμούς όπως «γιατί το είπε αυτό, ασφαλώς θέλει να με υποτιμήσει και δεν με αγαπά», δεν βλέπει πόσα του προσφέρω και λοιπά, μπορεί να φτάσουμε και εις τα χέρια. Τότε πού είναι η αγάπη που νομοθετεί ο Χριστός? Ευκαιρία να εξετάσουμε τον εαυτό μας περισσότερον και να δούμε εάν έχουμε την ταπείνωση που ζητεί ο Θεός. Αχ αδελφοί, η ταπείνωση ζητεί να δεχθούμε την δύστροπη συμπεριφορά του αδελφού μας από τον Θεό για να ταπεινωθούμε. Θα αναφέρουμε το παράδειγμα του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος στην αρχή εζούσε μόνος, αλλά ύστερα εδημιούργησε κοινόβιον. Όπως αναφέρει του Συναξάριον, η αρετή του η τόση δεν τον διαιτήρησε εντελώς απειλαγμένων εχθρών. Ψυχέ μαύρε, ως συμβαίνει πολλάκις εις Αγίους άνδρας,
ευθόνησαν και αυτόν. Μοναχός της μάλιστα, τόσο ετυφλώθη υπό του μίσους, ώστε νύχτα μετέβη στο κελίον του οσίου, κρύπτων δολοφόνων μάχεραν υπό τον δράσον του. Αλλά ότι ο Όσιος ανοίξα στην θύραν, τον αντίκρισεν, ο κακούργος υπό τιού του κατελήφθη τρόμου, ώστε η μάχερα κατέπεσεν. Ανυπέρβλητον και ασύγκριτον είναι το παράδειγμα του Χριστού μας και πρέπει να το μιμηθούμε εάν θέλουμε να είμαστε σωστοί χριστιανοί. Ο Κύριός μας εφρόντιζε για τους μαθητάς του, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Εδέχθη την αμαρτωλήν Σαμαρίτιδα, τον Ζακχαίον, την Πόρνην και εις τους γραμματείς είπε «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Πώς ανεχόταν τους μαθητάς όταν ενώ αυτός ευάδιζεν προς τον Σταυρόν, το εζητούσαν πρωτοκαθιδρίες. Τελικώς είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Ένα ακόμη παράδειγμα ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να φερόμαστε όταν δεν μας καταλαβαίνουν οι αδελφοί μας. Είναι το παράδειγμα που είδεν ο Κύριος να διαταράσουν οι έμποροι την γαλήνινη στον ναόν του Κυρίου. Είπε τα λόγια εκείνα «Άρατε ταύτα εντεύθεν και μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου». Να αναφέρουμε και την περίπτωση του Ιούδα. Εις αυτόν ο Χριστός έδειξε την απέραντον αγάπη του. Ενώ εγνώριζεν ότι εσκέπτητο να τον προδώσει, ο Χριστός τον ανεχόταν και του έδειχνε υποδειγματικήν στοργή. Ο Κύριος ήταν τέλειος εις όλα και όσοι μιμούνται το παράδειγμά του βοηθούνται να ανεβούν πνευματικώς και να φτάσουν τους Αγίους. Άλλωστε ο Κύριος μας καταλαβαίνει και μας ελεεί. Όχι μόνο μας συγχωρεί αλλά και μας ανεβάζει στον ουρανόν όπως λέγουν οι καταβασίες της αναλήψεως. «Επί των ώμων Χριστέ την πλανηθήσαν άρας φύσιν, αναλευθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες. Επήρες εις τους ώμους σου με την ανάληψη την πλανεμένη ανθρωπίνη φύσιν και την έφερες μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας. Την νεκροθήσαν ημών τη αμαρτία φύσιν, άρας το σώ ιδίω Πατρί σώτερ προσήγαγες. Εσύ που σήκωσες τους ώμους σου την νεκρωμένη λόγω της αμαρτίας ανθρωπίνη φύσιν μας, την έφερε σωτήρ μας στον ειδικό σου Πατέρα». Θα κλείσουμε την εκπομπή με τα λόγια του συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη, που η ζωή του ήταν εφαρμογή του Ιερού Ευαγγελίου. «Άνθρωπος πράος και ταπεινός, πάντα είναι χαρούμενος και δεν έχει δυσκολίες. Όλοι του φαίνονται καλοί, να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες». Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, συνεπληρώθη ο χρόνος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξίωσε να φτάσουμε στο τέλος και να περιμένουμε την επικοινωνία μας την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο ραντεβού μας το εβδομαδιαίο, στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο «Εξ ελληνικών λόγων», μιας εκπομπής που βεβαίως φυσικών έχουμε τα δίαιτα από έναν εκκλησιαστικό σταθμό, να αναφέρεται σε θέματα σχετικά με την Εκκλησία. Εμείς εδώ έχουμε επιλέξει τον τομέα της υμνογραφίας, αλλά δεν λησμονεί αυτή η εκπομπή και ομιλών ότι συγχρόνως έχει έναν άλλο στόχο, να μας τονίσει την ομορφιά αυτής της γλώσσας που έχουμε το προνόμιο να την μιλάμε ακόμη. Λέω ένα ακόμη, γιατί δεν ξέρω για πόσο καιρό θα την μιλάμε ή τουλάχιστον θα τη γράφουμε με τους ελληνικούς χαρακτήρες. Νομίζω όλο και αυξάνεται η πιθανότητα κάποια στιγμή να διαταχθούμε να εγκαταλείψουμε το ελληνικό αλφάβητο και να υιοθετήσουμε το λατινικό, που ήδη σε πολλές στιγμές του καθημερινού μας βίου είμαστε υποχρεωμένοι σε ό,τι γίνεται μέσω του κομπιούτερ να γράφουμε ελληνικές λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Ελπίζω να μην χειροτερέψει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα απεσιόδοξα και ας έρθουμε στα θετικά. Έχουμε την τύχη, έχουμε την τιμή, την ευλογία από το Θεό αν θέλετε, να μιλάμε σε αυτήν την ίδια γλώσσα που έγραψε ο Όμηρος την ποιησή του, που έγραψαν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης τις τραγωδίες τους, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφία του, ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης την ιστορία του, πλουτίζοντας αυτή τη γλώσσα με λέξεις, με νοήματα, δίνοντάς της εξαιρετικές δυνατότητες έκφρασης, ικανότητας να διακρίνει λεπτές διαφορές μεταξύ των εννοιών. Η γλώσσα φυσικά πέρασε από πολλές επεξεργασίες. Άλλη ήταν η γλώσσα που μιλούσε ο Όμηρος, διαφορετική αυτή που μιλούσαν στην κλασική Αθήνα. Διαφορετική ελληνική πάλι ήταν, αλλά σε κάποια σημεία είχε αλλάξει. Κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούσε ο Όμηρος είχαν πάψει να χρησιμοποιούνται και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνταν τότε δεν τις ήξερε ο Όμηρος, είχαν δημιουργηθεί στο μεταξύ. Έτσι είναι η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δεν μένει αμετακίνητος και δεν θα περίμενε κανείς, θα είχε την απέτηση σήμερα να μιλάμε την ομηρική γλώσσα, ούτε καν στην κλασική Αθήνα να μιλούν την ομηρική γλώσσα. Και αργότερα στους ελληνιστικούς χρόνους, στους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του, πέρασε η γλώσσα πάλι από μια σημαντική απλούστευση. Τότε καταργήθηκε και ο προσοδιακός τρόπος εκφοράς της, που δεν ξέρουμε πώς ήταν, και περάσαμε στον σημερινό τον τονικό τρόπο. Η γλώσσα εξελίχθηκε στην πολύ σημαντική περίοδο της ελληνικής ιστορίας που την ονομάζουμε Βυζαντινή Ιστορία και που ξεκίνησε σαν ιστορία βέβαια της Ρώμης, αλλά έγινε μετά ιστορία της Ελλάδος. Η γλώσσα, η ελληνική, διατηρήθηκε. Υπερίσσε της λατινικής που ήταν αρχικά η γλώσσα της αυτοκρατορίας, καθιερώθηκε σαν η γλώσσα που χρησιμοποιείται και στη λειτουργία του κράτους και στη διάρκεια αυτής της Βυζαντινής περίοδου καλλιεργήθηκε και λογοτεχνικά αυτή η γλώσσα με μια άλλη μορφή όμως, με τη μορφή της υμνογραφίας, αφού τότε στο μυαλό των ανθρώπων κυριαρχούσε η προσήλωση, η θρησκευτική πίστη. Όταν αργότερα αυτή η προσήλωση έπαψε να είναι αποκλειστική, δημιουργήθηκαν και άλλα έργα μη θρησκευτικά πλέον στη γλώσσα αυτήν. Έτσι περάσαμε στην κριτική ποίηση, περάσαμε στη δημοτική ποίηση, για να έρθουμε στη συνέχεια στην νεοελληνική λογοτεχνία με ποιητές σαν τον Διονύσιο Σολωμό και τον Ανδρέα Κάλβο και όλους βέβαια τους μεταγενέστερους μέχρι τους σημερινούς
του 20ου αιώνα νομπελίστες, ποιητές, και με τις διάφορες μορφές άλλες του λόγου, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Αλλά όλα αυτά αποτελούν τις ίδιες εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας. Και τα λόγια που σας λέω εγώ αυτή τη στιγμή που είναι σε νεοελληνική γλώσσα, εάν τα βάλει κανείς κάτω, θα δει ότι έχουν πάρα πολλές κοινές λέξεις και κοινούς γλωσσικούς κανόνες με τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το αρχαιότερο κείμενο που έχουμε στα ελληνικά, η Ιλιάδα.

όπως το λέει και ο τίτλος, η ελληνική γλώσσα στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Οι δυο τους ταιριάξανε πάρα πολύ όμορφα, είχαν πολύ αγαστή σύμνοια και δημιούργησαν πραγματικά αριστουργήματα του λόγου, που εδώ τούτη η εκπομπή προσπαθεί λίγο κάποια κομμάτια από αυτά, βήμα-βήμα, προσεκτικά, λέξη προς λέξη, να σας τα υπενθυμίζει ή να σας τα γνωρίζει, αν δεν έχει τύχει να τα ξανακούσετε. Πριν προχωρήσουμε όμως και βγούμε στο κύριο θέμα της εκπομπής μας, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε και στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Στην προηγούμενη εκπομπή είμαστε πάντα στην ακολουθία του Εσπερινού, της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θυμίζω ότι η τελευταία υποενότητα της εκπομπής είναι η υμνογραφία αφιερωμένη στην εορτή της κοιμήσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσαμε τους ύμνους της Λυτής και μπήκαμε στο πρώτο από τα απόστοιχα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο από τα απόστοιχα. Απευθύνεται ο υμνογράφος προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και του λέει «Χέρις των ορφανών ο πατήρ». Μέσα στις πολλές δραστηριότητες του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου και πέρα από τις διδακτικές ή τις ποιμαντικές ήταν και πρακτικά θέματα και απεδείχθη πατήρ ορφανών, αυτός ο οποίος ήρθε να πάρει κάποια παιδιά ορφανά και να τους προσφέρει την πατρική στοργή που δυστυχώς τους έλειπε από τον φυσικό πατέρα. Αδικουμένων οξυτά τη βοήθεια. Οξύς είναι αυτός ο ταχύς, χωρίς καθυστέρηση. Η ταχύτατη βοήθεια για αυτούς που αδικούνται. Πενήτων η χορηγία, πένητες οι φτωχοί. Χορηγία, αυτός που δίνει κάποια ενίσχυση, υλική, χρηματική, οτιδήποτε άλλο, στους φτωχούς. Πενήτων η χορηγία. Η των πεινόντων τροφή, τροφή των πεινασμένων. Αλλά αυτά αφορούν το υλικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και το μη υλικό κομμάτι. Των αμαρτανόντων η διόρθωση. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν είσαι και αυτός που έρχεται να βάλει στο σωστό δρόμο τους αμαρτάνοντες. Αμαρτάνω στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει κάνω λάθος, κάνω σφάλμα. Μετά στην χριστιανική ορολογία παίξεται τον όρο, την έννοια που ξέρουμε όλοι, την έννοια της αμαρτίας. Για αυτούς λοιπόν που στραβοδρομούν είναι αυτός που τους ξαναφέρνει στον ίσιο δρόμο. Αμαρτανόντων η διόρθωση. Ψυχών ευστοχότατος ιατρός και σεμνότατος. Ένας σπουδαίος γιατρός των ψυχών, των ανθρώπων, του πνευματικού μέρους, ο οποίος είναι ευστοχότατος, είναι κατευθείαν στο στόχο του και σεμνότατος, χωρίς καμάρια και επιδείξεις και μεγαλεία. Θεολογίας υψηλής η ακρίβεια.

είναι αυτός ο οποίος με ακριβή, με σωστό τρόπο, χωρίς αμφιταλαντεύσεις ή ασάφειες, έρχεται και ορίζει την υψηλή θεολογία. Μιλάει με ακριβή τρόπο για την φύση του Θεού. Η σαφήνεια των γραφών των του Πνεύματος. Αυτός ο οποίος με σαφή τρόπο καταγράφει τις πνευματικές γραφές, δίνει τις πνευματικές οδηγίες, δίνει τις πνευματικές συμβουλές, χαράσει τους κανόνες τους πνευματικούς. Νόμος ο πρακτικότατος. Αυτός ο οποίος ορίζει κάποιους νόμους οι οποίοι μπορούν ακριβώς να εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλήσεις. Κανόν ο ευθύτατος. Κανόν, λέμε κανόνες γραμματικής, αλλά η αρχή λέξη του κανόνα είναι ο χάρακας που τραβάμε τις γραμμές. Ο χάρακας καμιά φορά μπορεί να έχει ένα αποξύλο, ας πούμε, να έχει κάνει κάποιες, έχει κάνει κάποια εναγωνιάσματα, κάποια έτσι να μην είναι ίσιος. Εδώ είναι ένας ολόησιος χάρακας. Άρα, αν τραβήξουμε μια γραμμή με αυτό χάρακα, θα γίνει τελείως ολόησια και αυτήν την ολόησια γραμμή θα την ακολουθήσουμε με ασφάλεια. Η θεωρία και πράξεις. Της σοφίας ακρότητες. Είσαι εσύ ο οποίος συνδύασες βεβαίως την υψηλή θεωρία αλλά και με την πράξη. Καμιά φορά μπορεί κάποιοι να λένε πολύ σπουδαίες θεωρίες, αλλά στην πράξη του, στην πρακτική του ζωή, να διαψεύδουν αυτές τις θεωρίες. Εδώ μιλάμε για θεωρία και πράξη. Της σοφίας ακρότητες. Ακρότητες είναι το ακραίο σημείο, η κορυφή της σοφίας. Χριστόν καταπέμψε τις ψυχές ημών δυσόπη το μέγα έλεος. Οικέτευε το Χριστό να στείλει στις ψυχές μας τη μεγάλη του ελεημοσύνη.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στο επόμενο, το τρίτο και τελευταίο από τα απόστοιχα. Οίκον των ιερών αρετών ιερωμένων σε αυτόν απετέλεσας. Απετέλεσαι, υπήρξες οίκος κατοικία των ιερών αρετών. Και ο ίδιος έγινες ιερωμένος, δηλαδή καθαγιάστηκες με αυτόν τον τρόπο. Εν σίγαρ την κατοικίαν ως εν αγίο ναό και καθαρωτάτο πάτερ έθεντο. Έγινες, λέει, το σπίτι των ιερών αρετών, γιατί σε σένα πήραν, απέκτησαν, σένα επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους. Γιατί σε επέλεξαν ως εν αγίο ναό και καθαρωτάτο πάτερ. Πατέρα Ιωάννη, σε επέλεξαν ως έναν ναό αγιασμένο και ολοκάθερο. Ήταν τόσο καθαρή η ψυχή σου, ήταν τόσο αγνός ο τρόπος της ζωής σου, ήταν τόσο ωφέλιμος για τους γύρω σου, ώστε οι ιερές αρετές σε επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους. Σοφός κυβερνήσας γάρ τας αισθήσεις του σώματος. Το σώμα έχει τις αισθήσεις και οι αισθήσεις είναι απαραίτητες για τη ζωή μας. Αλλά και οι αισθήσεις μπορεί να είναι και μία παρακίνηση για παρέκκληση από το σωστό δρόμο. Η όραση μπορεί να μας οδηγεί σε κάτι που δεν θα ήταν καλό να το δούμε. Η ακοή σε κάτι που δεν θα ήταν καλό να το ακούσουμε. Η γεύση σε κάτι που δεν θα ήταν καλό να το γευθούμε. Εδώ λοιπόν τι μας λέει ο υμνογράφος, ότι σοφώς κυβερνήσας τις αισθήσεις του σώματος. Τις αισθήσεις του σώματος δεν τις άφησες να σε πηγαίνουν εκείνες όπου θέλουν, αλλά σαν σοφός κυβερνήτης τις περιόριζες εκεί που έπρεπε να τις περιορίσεις. Ως ένα σύλλο θησαυρό διατήρησας την διάνοια των παθών. Καθαρεύουσαν. Την διάνοια το μυαλό σου το κράτησες καθαρό από τα πάθη ως ένα σύλλο θησαυρό. Άσυλο είναι ο τόπος που παρέχει ασφάλεια, ο παραβίαστος. Είναι προφανές ότι αν έχω εγώ ένα θησαυρό, δεν θα πάω να τον βάλω σε ένα τραπέζι, θα πάω να το βλέπει όλος ο κόσμος, θα πάω να το κλείσω σε ένα μέρος που θα είναι καλά σφραγισμένο και να μην μπορούν να μπουν οι κλέφτες να μου το κλέψουνε. Έτσι λοιπόν λέει στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εδώ ο υμνογράφος, ότι και εσύ την διάνοιά σου, το μυαλό σου, την κράτησες καθαρή από τα πάθη, όπως ακριβώς κάποιος θα πάρει το θησαυρό του και να το βάλει σε ένα μέρος που να είναι εντελώς απαραβίαστο. Όθεν θεοειδέστατος παμάκαρ γενόμενος, θεοειδέστατος αυτός ο οποίος αποκτά μορφή θεία, παμάκαρο, μακάριος, γενόμενος επειδή έγινες, της εκκλησίας προέστης. Έχοντας λοιπόν όλες αυτές τις ιδιότητες, αξιώθηκες να είσαι και προϊστάμενος της εκκλησίας, ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Ιεραρχία κοσμούμενος. Και στολίστηκες με το υψηλότερο αξίωμα, το ιερατικό, το αξίωμα της ιεραρχίας. Χριστόν οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα έλεος. Και έτσι ήρθες να οικετεύεις τον Χριστό, υπέρ ημών εννοείται, αυτόν ο οποίος παρέχει στον κόσμο τη μεγάλη του ελεημοσύνη. Το διαβάζω όλο μαζί. Οίκον των ιερών αρετών, ιερωμένων σε αυτόν απετέλεσας. Εν σίγαρ την κατοικίαν, ως εν αγίο ναό και καθαρωτάτο, πάτερ έθεντο. Σοφός κυβερνήσας γάρτας αισθήσεις του σώματος, ως ένα σύλλο θησαυρό, διετήρησα στην διάνοια των παθών καθαρεύουσαν.
όθεν θεοειδέστατος παμμακαργενόμενος της εκκλησίας προέστης ιεραρχία κοσμούμενος. Χριστόν οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Και κλείνουμε με το δοξαστικό των αποστήχων. Σάλπιγγ χρυσόφωνος ανεδείχθης χρυσορήμων χρυσόστομε. Πάλι η λέξη χρυσός επανέρχεται. Φάνηκε ανεδείχθης μια σάλπιγγα με χρυσή φωνή. Εσύ που είχες χρυσά λόγια χρυσορήμων χρυσόστομε. Χρυσό στόμα. Χρυσουργώντας καρδίας των πιστών, που δίνεις χρυσάφι, προσφέρεις χρυσάφι στις καρδίες των πιστών. Της χρυσεπόνη σου διδάγμαση. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λέξεις μέσα σε μια περίοδο. Χρυσέπονος. Έπονος είναι αυτός που υποβάλλεται σε κόπους. Χρυσέπονος, αυτός ο οποίος υποβάλλεται σε χρυσούς κόπους, με τα διδάγματά του δηλαδή, κοπίασε να φτιάξει ένα χρυσό αποτέλεσμα. Προφητικός γαρεξήρθεν ο φθόγκος των δογμάτων σου, όσοι επάτερ, γιατί με τρόπο προφητικό βγήκαν τα λόγια από τα δόγματά σου, από τις διδασκαλίες σου, όσοι επάτερ, και κόσμου παντός τα πέρατα εφώτισας. Είναι καθαρά λυρικός αυτός ο ύμνος, τονίζοντας το χρυσάφι, δηλαδή την υψηλή ποιότητα, η οποία προκύπτει από τους λόγους που με κόπο δημιούργησε, παρήγαγε και προσέφερε στον κόσμο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Ώρα Ελλάδος, 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνοορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
6: Ότι εκροτεώθησαν υπέρ εμέ, εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου του, εξομολογήσαστε το όνομα Ιησού, εμέ υπομένους οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη, εκβαθέωνε και κραξάσι Κύρια, Κύρια, εις άκουσαν της φωνής μου, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα, εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύρια, Κύρια, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ιδανμός εστίν. Δε βρωτάλε να προσπεσόν, το Θεό εν θερμότητη, των δακρύων κράζουσα το ημάρτητα. Ψυχή Παμφέβηλε ηλαιών, τον Κρητήν απέργασε πρωτού τέλους και αυτό. Εκ καρδίας ανάκραξον μη απόση μου. Στεναγμός ο Θεός μου μη παρόψει, την τριβή μου της καρδίας, ο πολύ έφραχνε Κύριε. Ένε και του όνοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Εν νυχτή και ημέρατε, ο εχθρός ο παμπονηρός, πολέμον ουπάβεται δελεάσε με, και προς απώλειαν έλκει με, κακίας προς βάρα θάλλος μόνος αγαθός, της αυτού τυραννίδος με, απολύτρωσε, και παντίας ανάγκης Ιησού μου, υπεράγαθε και σώσον, εκ πολύ τρόπων κολάσεων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νύχτος, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, σου της Θείας ελάμψεως δεκτικά καταγώγια και δοχεία πάνσεπτα κατεσκεύασας κατ' των αγγέλων στρατεύματα και θεία συστήματα σου της δόξης θεωρούς, παραστάτας του θρόνου σου, τους των λόγων.

ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παραυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Φεδρά εξανέτηλε καθά περίλιος όσιε είπαν εορτός μνήμησου, ακτήσιν αστράπουσα των σων εναρέτων άξεων παμάκαρ και καταβγάζουσα πίστων τας διανοίας φέγγι θαυμάτων σου αυτήν.

εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επερνέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Άγγελος επιγείος ή απεράλλος ευγείος σας, εν κρατεία το σώμα σου, μαράνας πανολβίε και τες αγρυπνίες, και μνήμην θανάτου δίνεκος εμελετών, τάθεια Πάτερ επαυξανόμενος, μεγίστες αναβάσες ή προσεφετών το ακρότατον, οθενόντος κατήντησας επαυθύν την ακρόριαν. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αληθεία του Κυρίου μένει εις τον αιώνα, θαύμα υπερένειον εν τη κοιμήση σου γέγονεν, ως ιόφρον θεσπέ.

εκδήλουν την αστραπόμορφον της εις ψυχής καθαρότητα και πιστούμενον απαντάς, ή ο τέλος θετήχικας.

φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηγούς, διό

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν

0: βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας.
1: Με τα πάντων των Αγίων
0: μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.

Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν του ουρανού, ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχυράς των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχυράς της Κυρίας αυτής, ούτως

0: Είναι απολύ στον δόλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κυρία σαν με το πνεύμα μου, εν εμία ταράθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσετας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαχθήσον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελεή σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αύτη και εστι θαυμαστή εν οφθαλμής.

ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσει είσαι εν το κρινεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανελίσαπε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ενία στη κοφθόρου των γέρων, τη η προστασία ιεράρχα, εκ τη ψυχή μου ανάσπασον προοριζόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως αρρωστήμαση της δεινής.

0: του σώματος κακοσύν και ίασε τη ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέητικε την ειρήνη του, ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου διομεθάς επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη διόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάος εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, ενισχύσεως και αφαίσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφήσεων.

0: Εκούσα δυσοπίσων, ως έχουσα μητρή την Παρησίων.
1: Επιλέξον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου,

0: Θεούς ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και ενισχύσεως και αφέσεως των αμαρτιών των άντρων του Θεού, πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών, των εν θλίψη πειρασμίσω, δοκιμασίες όντων και υπέρ του έλθειν επ' αυτών την χάρη του Παναγίου Πνεύματος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι εσύ ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών,

Είσαι πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσει, δικαίως ως φήνη εξανθήσει, και ως

0: Μα προσκομέ.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήλθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών πολλής και πλήθος πολλή του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου

ζήτη άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχεται και η άτο πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητές αυτού έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει.

Αποστηλανδάμεν, υπέστρεψαν δε ευδοήμοι κοντά με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτοί σε θεόρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, Ιδού διδομή μην την εξουσίαν του πατήν επάνω όφιον και σκορπίον και επιπάσαν την δύναμην του έκθρου, και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται,

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο, συνελέει και εκτιμήσει ψωσον και αίρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου και εν δόξω προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκάρχη, Επισκόπους Υπερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού και Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Συσσόη του Μεγάλου και των Συναυτών, την Ιεράν Μνήμην σήμερα επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κερίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κερίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία

0: Έτι Θεόν εχά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι Θεόν εχά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι Θεόν εχά υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, ενισχύσεως, αποκαταστάσεως των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δε και τον δωρό του Θεού, των εν θλίψη πειρασμής και ασθενείες όντων, των επιτελούντων την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών και των διευλόγους αιτήσεων.

Θα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και χώραν ταύθην και πάσαν πόλην μονήν και χώραν από οργής δημουλημουσισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφύλιου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ηλιονευμένη και ευδιάλακτον γενέσου των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένην και ρίσας θέημα.

0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γένου ημί δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών, Κύριε δόξα σύν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείς παραχράντος ο Μητρός, δια δυνάμου τιμίου και ζωπίου σταυρού. Προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίων και ενδόξου προφήτου προδρόμου και παπιστοϊάνου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Διαφόρων Πατρονιμών, του Εναγίου Πατρός ημών, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Ιατρού και Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Συσσόη του Μεγάλου και των Συναυτών, την Ιερά Μνήμη σήμερα επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: Αγία Τριώς ο Θεός, διαπλάτη και σώση πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά μας. Καλή αυριανή. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο, είχε διακονητεί έναν καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντα και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής, έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος, που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του, για επίδειξη, του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος, με ολόκληρο τον κλήρο, συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψαν σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως, τον βρήκε νεκρό, φαγωμένο από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. «Θεέ μου», συλλογίστηκε. «Τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο». Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά και κυδεύτηκε με τιμές και δόξες. Ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος, που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος, βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. «Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου?» Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέει: «Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξη στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή τους στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο, μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής, σαν άνθρωπος, είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ, για να παρουσιαστεί τέλειος μπροστά στο Δημιουργό του».

Δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό ταπεινέ, φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά, παραδόθηκε σε κατανυκτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του καταστρεμμένο από σκαντζόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γειτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου». «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως, που δεν καταλάβαινε, του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς». Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος, που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο εκείνον άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρκισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε. «Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει», του είπε, «θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να το αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να ταφεί». Εκείνος ταράχτηκε: «Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ. Δεν το στέργει η ψυχή μου». «Αν μου υπακούσεις», αποκρίθηκε ο τιμωθάνατος, «και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω». Με πολύ πόνο στην ψυχή, ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και μερίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυκτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».

Ένας ευσεβής νέος ρώτησε τον Αββά Ευπρέπιο πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αββάς Ιάκωβος. Και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει. Μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές σου και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του, παρακάλεσε το σοφότατο αβά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. «Πάρε σύντροφό σου το πένθος, παιδί μου», του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «και αυτό θα σε διδάξει». «Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, αβά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφομαι μαζί τους?» ρώτησε πάλι ο νέος. «Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου και μη προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων, παρά μόνο τα δικά σου, και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους». «Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα?» ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Δεν προκαλούν τα δάκρυα πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα», είπε ο αβάς. «Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου λύπησες το Θεό, τότε έρχεται το πένθος στην καρδιά σου και το κατανυκτικό δάκρυ στα μάτια σου.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210 8035 800.
11: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
12: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
13: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

χώρας των Γεργεσινών, που διαβάστηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία, είναι μια από τις διδακτικότερες στο Ευαγγελίο. Διδάσκει ότι υπάρχουν δαίμονες, όντα πνευματικά και λογικά, πλην όμως κακοποιά πνεύματα. Όταν κυριεύσουν τον άνθρωπο, όπως είχαν κάνει στους δυο δαιμονισμένους της περικοπής, τον εξαθλιώνουν και τον εξαγριώνουν, σχεδόν τον καταστρέφουν. Διδάσκει ακόμη το περιστατικό ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να συντρίψει και να απομακρύνει από τον άνθρωπο τους δαίμονες, και γι' αυτό άλλωστε ήρθε στον κόσμο, ή να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Το σημερινό λοιπόν ευαγγελικό ανάγνωσμα, που βρίσκεται στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, διδάσκει εν πρώτης καθαρά ότι οι δαίμονες υπάρχουν, είναι πονηρά πνεύματα ενσυνείδητα όντα, για τα οποία κατά τον Μέγα Αντώνιο ουδέν αυτής εστί περισπούδαστον, ως το βλάπτην τους φιλαρέτους. Δηλαδή τίποτα περισσότερο δεν ενδιαφέρει τους δαίμονες παρά να βλάψουν αυτούς που αγαπούν και αγωνίζονται για την αρετή. Και αυτό διότι ο απότερος σκοπός των δαιμόνων είναι να απομακρύνουν από το Θεό τους ανθρώπους και να τους θανατώσουν πνευματικά. Δύο παραδείγματα της καταστροφικής μανίας των δαιμόνων μας παρέχει η ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε σήμερα. Πρώτο παράδειγμα είναι οι δαιμονιζόμενοι. Ήταν δύο άνθρωποι κυριευμένοι από τους δαίμονες. Τι παρουσίαζαν αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι? Ήταν, όπως λέει, χαλεπή λίαν, επικίνδυνοι δηλαδή, άγριοι, γεμάτοι φωνικές διαθέσεις. Επίσης ήταν εκ των νημείων εξερχόμενοι, δηλαδή ήταν αποκομμένοι από την κοινωνία των άλλων ανθρώπων και ήταν γεμάτοι από μίσος για αυτούς. Να λοιπόν η κατάσταση στην οποία καταλήγει ο άνθρωπος, ο οποίος πλάστηκε από το Θεό λίγο κατώτερος από τους αγγέλους και ήταν εικόνα του Θεού, όταν οι δαίμονες τον κυριεύσουν. Δεύτερο παράδειγμα δαιμονικής επιρροής ήτανε της περικοπής, ήταν ο πνιγμός της αγέλης των χείρων. Εδώ έχουμε μια έμεση βλάβη του ανθρώπου. Οι δαίμονες, όταν ο Θεός δεν τους επιτρέπει να κυριεύουν τον άνθρωπο, στρέφονται κατά της περιουσίας του, όπως ήταν για τους χειροβοσκούς η αγέλη των χείρων που έβοσκαν. Με σκοπό το κάνουν αυτό οι δαίμονες, για να τους ρίξουν σε αθυμία και απογοήτευση και τελικά σε απιστία και πνευματική απώλεια. Υπάρχουν λοιπόν οι δαίμονες και άγρυπνοι περιφέρονται ζητώντας θύματα μεταξύ των ανθρώπων, και δυστυχώς δεν είναι λίγα τα θύματα τους. Πόσοι και πόσοι χριστιανοί στις μέρες μας δεν καταστρέφονται από τα μάγια και τις ποικίλες μεθοδίες και τέχνες του διαβόλου και τις στρατιές του. Ανάμεσα σε αυτές τις μεθοδίες, μία από τις πονηρότερες είναι και η παγίδευση των ανθρώπων και μάλιστα των χριστιανών από τις αιρέσεις. Χιλιάδες αιρετικές ομάδες με διαφορετικές ονομασίες και αντιλήψεις κυκλοφορούν ελεύθερα και με την άδεια της κρατικής εξουσίας στην εποχή μας και προσιλητίζουν οπαδούς και θύματα. Τέτοιες ομάδες είναι οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί, οι Παπικοί, οι Ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά και πλήθος άλλοι. Αυτοί όλοι χρησιμοποιούν τη σατανική μέθοδο να παρουσιάζονται σαν πιστοί στην Αγία Γραφή, που ξέρουν απ' έξω να αραδιάζουν λόγια της βίβλου, με σατανικά αλλοιωμένη όμως την αληθινή τους έννοια. Κάποιοι τους πιστεύουν και παρασύρονται και χωρίς να το καταλαβαίνουν γίνονται θύματα των πονηρών σκοπών των αιρετικών αυτών οργανώσεων. Η ευαγγελική περικοπή όμως που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία δεν μας διδάσκει μόνο για την ύπαρξη και το καταστροφικό έργο των δαιμόνων. Μας δίνει και το μόνο τρόπο αντιμετωπίσεώς τους. Και ο τρόπος αυτός,

είναι το να θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από την παντοδύναμη προστασία του Κυρίου. Θαυμαστό παράδειγμα κατανικήσεως των δαιμόνων ήταν η θεραπεία των δύο δαιμονισμένων. Η χαλεπή Λίαν, η επικίνδυνη δηλαδή δαιμονισμένη, μεταμορφώθηκαν σε ηματισμένους και σοφρονούντας όταν η κρατεά προσταγή του Κυρίου απομάκρυνε τους δαίμονες. Ώστε ή θέλουμε κατά φρονήν του εχθρού τα σχέδια και τα κόλπα, αν θέλουμε λοιπόν να τα ξεπερνάμε, λογιζόμεθα αΐ τα του Κυρίου και οψόμεθα ως καπνών τα των δαιμόνων παίγνια. Αυτό το λέει ο Άγιος Αντώνιος. Δηλαδή αν θέλουμε να καταφρονούμε τα δαιμόνια και τις επιρροές τους, να σκεφτόμαστε πάντοτε τα λόγια του Κυρίου και τότε θα βλέπουμε τα παιχνίδια των δαιμόνων να απομακρύνονται από μας σαν καπνός. Όταν ο χριστιανός αγωνίζεται να παραμένει πιστός στο θέλημα του Κυρίου και επικαλείται αδιάκοπα τη βοήθειά του, όταν φροντίζει με επιμέλεια να ενώνεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και μάλιστα με τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση με τον καθαιρέτη του διαβόλου Χριστό, τίποτα σατανικό δεν είναι σε θέση να τον βλάψει. Διότι ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Αν έχουμε το Θεό μαζί μας, τίποτα δεν μπορεί να μας βλάψει. Γεμάτη είναι η ιστορία της Εκκλησίας από παραδείγματα χριστιανών που με τη δύναμη του Κυρίου κατανίκησαν τον διάβολο. Ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα είναι εκείνο της μάρτυρος Ιουστίνης. Ολόκληρη τη δαιμονική του τέχνη είχε επιστρατεύσει εναντίον της ο φοβερός μάγος Κυπριανός. Εκείνη όμως, η Ιουστίνη, οπλισμένη με αδάμαστη πίστη στον Κύριο και με την ενίσχυση της χάριτος των μυστηρίων, νίκησε το διάβολο και το όργανο του διαβόλου, το μάγο, και πέτυχε όχι μόνο να σωθεί η ίδια, αλλά και το μάγο να το μεταστρέψει και να του δώσει το ξεκίνημα για να γίνει και αυτός ένας Άγιος, ο Άγιος Κυπριανός. Και όλα αυτά με τη δύναμη του Κυρίου, ο οποίος εις τούτο εφανερώθη ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και αυτό ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει τα έργα και την κυριαρχία του διαβόλου.

Αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ότι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δαίμονες για να παγιδεύσουν τους ανθρώπους είναι και οι αιρέσεις. Λέγοντας αιρέσεις, δεν εννοούμε μόνο αυτές που χρησιμοποιούν το δόλωμα της Αγίας Γραφής για να πετύχουν την υποδούλωση των ανθρώπων, αλλά και όλες τις άλλες σατανοκίνητες αντιλήψεις που κυκλοφορούν στις μέρες μας και παγιδεύουν ανθρώπους, σπρώχνοντάς τους στη μαγεία, στα μέντιουμ και στην επικοινωνία με τα πνεύματα, στο σατανισμό και γενικότερα στον αποκρυφισμό. Ας πούμε στη συνέχεια και μερικά κατατοπιστικά για αυτό τον σατανικό κίνδυνο, για να ενημερωθούμε και να φυλαγόμαστε. Ένας μελετητής των φαινομένων αυτών παρατήρησε σε ανθρώπους που έχουν σχέση με medium ένα σοβαρό περιορισμό της ικανότητας για προσωπική απόφαση. Οι αποφάσεις σε αυτά τα άτομα παίρνονται μόνο με τη βοήθεια των medium, των αστρολόγων και των σχετικών. Αυτό το ονομάζει ο μελετητής μεντιουμιστική ψύχωση, που οδηγεί στη διάσπαση της προσωπικότητας, στη διάσπαση της συνείδησης του ανθρώπου. Άλλος μελετητής επισημαίνει τις αρνητικές αλλαγές στην προσωπικότητα του ανθρώπου μέσω των τεχνικών του διαλογισμού. Επίσης και καταστροφή της υγείας σαν επακόλουθο του φανατισμού. Ακόμη η εμπλοκή με αυτές τις ομάδες φέρνει την παράνοια σαν επακόλουθο των αποκρυφιστικών πρακτικών και ακόμη οδηγεί και σε αυτοκτονίες και εγκλήματα με εντολή τάχα από το υπερπέραν. Τέτοια εγκλήματα γίνονται από καιρού εις καιρών και στη χώρα μας και ακόμη και φόνοι με το αιτιολογικό ότι το θύμα ήταν μάγος ή μάγισσα και του είχε κάνει μάγια. Αυτοί που εμπλέκονται με τέτοιες ομάδες κάνουν πράγματα που νομίζουν ότι τους προστατεύουν, όπως κρεμάνε στις πόρτες του σπιτιού τους ή στα παράθυρα φτερά από κάποια πτηνά για να τους φυλάνε τάχα από τα μάγια και ακόμη κυριεύονται από ένα συνεχή τρόμο. Αναφέρει ένας ερευνητής ένα παράδειγμα, ότι ένα ζευγάρι πήγε σε έναν αυτοονομαζόμενο μάγο και μάντη που ζούσε στην Ιρεμβέργη. Αυτός χρησιμοποιούσε πέτρες και κομμάτια από κόκαλα, πράγμα που είναι γνωστό από τους αρχαίους γερμανικούς λαούς της Ευρώπης. Ο άντρας γέλασε με αυτά που είδε. Όμως τότε έγινε κάτι που συμβαίνει συχνά. Ο ψευτομάγος κοίταξε τον άντρα και του είπε «Δεν θα περάσεις την ηλικία των 40 ετών». Εκείνη τη στιγμή ο νεαρός άνδρας έπαψε να γελάει, αλλά δεν σκέφτηκε περισσότερο. Μετά από 15 χρόνια, ο ερευνητής που αναφέρει αυτή την περίπτωση πήρε ένα τηλεφώνημα από τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου. Ο άνδρας της μόλις είχε γιορτάσει τα 31 γενέθλιά του και ξαφνικά ένιωσε ανασφάλεια. Αυτό σημαίνει πως ο λόγος εκείνος του ψευτομάγου είχε βαθιά ριζώσει στην ψυχή του και τώρα αφυπνίστηκε. Οπότε κοιμήθηκε άσχημα, ονειρεύτηκε ότι έπαθε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και οι φόβοι του άρχισαν να γίνονται όλο και μεγαλύτεροι. Ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος και έπρεπε να κινείται συνεχώς με το αυτοκίνητο. Ο ίδιος δεν τόλμησε να ζητήσει κάποια συμβουλή. Φοβόταν μήπως δυσφημιστεί το όνομά του. Όμως η γυναίκα του παρακάλεσε τον ερευνητή να τον βοηθήσει και πραγματικά, συνεχίζοντας τη διήγηση αυτός που αναφέρει το περιστατικό, ανέφερε ότι ευτυχώς που ο ψευτομάγος ζούσε ακόμη στην περιοχή. «Τότε έκανα κάτι», λέει ο ερευνητής, «που δεν φαίνεται και τόσο ωραίο. Τηλεφώνησα σε αυτό το μάγο και του είπα πως και εγώ μπορώ να μαντέψω.
Έτσι λοιπόν του είπα εν είδη μαντίας ότι πολύ σύντομα θα ακουστεί το όνομά του στις εφημερίδες και στην τηλεόραση και πως θα έχει δυσκολίες με την εφορία γιατί ξέρω πόσα εισπράττει. Δεν τα ήξερα βέβαια αυτά, γνωρίζω όμως ένα πράγμα, ότι κάθε μάντης και αστρολόγος κερδίζει μεγάλα ποσά που δεν τα δηλώνει. Τότε ο μάγος έγινε αρνάκι. Αυτός που το διηγείται και μίλησε για εκείνο το ζευγάρι, του είπε «Πρόσεξε, θα έρθει εκείνο το ζευγάρι και τότε θα πει στον άντρα, τώρα βλέπω πως κάποτε πλανήθηκα και τώρα ξέρω ότι θα ζήσεις πολλά χρόνια. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε θα σου συμβούν δυσάρεστα πράγματα». Μετά ειδοποίησε αυτό στη γυναίκα και πήγανε στο μάγο μαζί με τον άντρα της και έγινε όπως είχαν πει και ο άντρας συνήλθε από τα προβλήματα που είχε. Να πούμε επίσης σχετικά ότι μερικοί καταφεύγουν στις σατανιστικές τέχνες και ελπίζουν να αποκτήσουν με τις πρακτικές αυτές αρμονία ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα. Υπάρχουν πολλές ομάδες που υποστηρίζουν ότι έχουν αυτή την κατάλληλη μέθοδο. Όταν όμως κανείς παραδίδεται σε τέτοιους ανθρώπους, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Δεν φτάνουν στην αρμονία όπως νομίζουν, αλλά στην αναστάτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που νιώθουν πως τους καταδιώκουν τα πνεύματα και μάλιστα ισχυρίζονται πως τα βλέπουν με τα μάτια τους. Η απόγνωσή τους μεγαλώνει με τον καιρό, ιδιαίτερα για δύο λόγους. Ότι οι αποκρυφιστές απαιτούν πολλές φορές υπέρογκα ποσά. Όμως σε κάποια στιγμή τελειώνουν τα χρήματα του θύματος, οπότε ακολουθεί δανεισμός χρημάτων, υποθήκη εκείνη της περιουσίας και τα τι αυτά. Απ' το άλλο μέρος τα μέντιουμ καλλιεργούν συστηματικά τη φοβία. Τα πάντα τα ερμηνεύουν με τη φράση «Σου έκαναν μάγια, αλλά μη στενοχωρήσει, θα τα λύσουμε, αρκεί να διαθέσεις ένα ποσό γιατί έτσι απαιτούν τα πνεύματα». Είναι σίγουρο πως το θύμα οδηγείται κυριολεκτικά στο ξεπούλημα, αλλά αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη καταστροφή. Αν δεν καταλήξει στην αυτοκτονία, τότε τον αναμένει κάποια νευρολογική κλινική. Πολλές φορές επίσης τα όργανα των δαιμόνων απαιτούν και άλλα αντικείμενα ή άλλου είδους υποχωρήσεις με τον ισχυρισμό ότι αυτά που ενεργούνται στο φυσικό πεδίο έχουν τις προεκτάσεις και στο αστρικό πεδίο. Ιδιαίτερα οι λεγόμενοι πνευματιστές θεραπευτές παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι με την υγεία των θυμάτων τους. Διδάσκουν τις τεχνικές τους εντός εισαγωγικών, χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για μια δραστηριότητα στο χώρο της υγείας. Ταυτόχρονα, οι τεχνικές αυτές προσφέρονται με το πρόσχημα της επιστήμης. Έτσι, η λεγόμενη αποκρυφιστική ιατρική παρακάμπτει την νομοθεσία που ισχύει για το ιατρικό επάγγελμα και βάζει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών ανθρώπων, οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις συνταγές εντός εισαγωγικών αυτών των ομάδων και θα εγκαταλείψουν την νοσηλευτική αγωγή των γιατρών. Πολλές ομάδες διδάσκουν ότι η αρρώστια είναι ουσιαστικά πλάνη και αυταπάτη και ο ασθενής πρέπει να συμπεριφέρεται απόλυτα σαν υγιής ή μετά τις πρακτικές των ομάδων αυτών να θεωρεί τον εαυτό του απόλυτα θεραπευμένο και να μην καταφεύγει σε γιατρό γιατί αυτό θα σήμαινε αμφισβήτηση της κατάστασης θεραπείας. Μια αποκρυφιστική οργάνωση στην Ελλάδα συνέστησε σε μια Ελληνίδα να μην ακολουθήσει τις συνταγές των γιατρών αναφορικά με το σύζυγό της που είχε καρκίνο. Να πετάξει τα φάρμακα και να πιστεύει ότι είναι υγιής, ενώ οι γιατροί την βεβαίωναν ότι είχε ελάχιστα περιθώρια ζωής. Να πούμε σχετικά με αυτά ότι ο άνθρωπος στην προσπάθεια να αναζητήσει απόκριφες δυνάμεις και να τις χρησιμοποιήσει απομακρύνεται από το χώρο της χάριτος του Θεού και τα πονηρά πνεύματα σπέβδουν να καταλάβουν το κενό.
Ακόμη και αν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν βαπτιστεί, ο κίνδυνος δεν είναι μικρότερος, γιατί με τις αποκρυφιστικές μοιήσεις έσπασαν την πνευματική σφραγίδα τους και κινδυνεύουν να τους συμβεί εκείνο που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, που και αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, πηγαίνει σε άνυδρους τόπους και ζητάει ανάπαυση και δεν βρίσκει, και τότε λέει θα γυρίσω στον σπίτι από όπου βγήκα, και γυρίζει και βρίσκει αυτόν τον οποίο είχε επηρεάσει ανέφελο και αδιάφορο. Τότε παίρνει κι άλλα 7 πνεύματα χειρότερα από αυτόν και μπαίνουν μέσα αυτόν τον άνθρωπο και τα τέλη του είναι τα χειρότερα. Κάποιες άλλες συνέπειες εμπλοκής με αυτές τις ομάδες είναι και η αυξανόμενη κτηνοδία μεταξύ των νεαρών. Έχουμε αυξανόμενα ποσοστά αυτοκτονίας, έχουμε αυτοκακοποιήσεις και ακροτηριασμούς, απειλές σεξουαλικής μορφής, βιασμούς, αιμομιξίες, πορνεία μέσω εφήβων, φόνους και πράξεις βίας, αύξηση της κατανάλωσης των ναρκωτικών με όλες τις κρίσιμες παρενέργειες και ακόμα ολοκληρωτική μετατόπιση των παραδοσιακών αξιών απέναντι στην οικογένεια, στο σχολείο, στην πίστη και αλλού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, 7.000 νεαροί σατανιστές περιφέρονται σε διάφορα μέρη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και αφορμή για τα δημοσιεύματα έδωσε η θυσία στο σατανά μιας 15χρονης στη Βόρεια Ρινανία. Οι φίλοι της έκοψαν τις φλέβες μέσα σε ένα δάσος και οι τρεις ήταν μέλη των αιωσφορικών που έχουν αφιερωθεί στον αιωσφόρο με την ψυχή και το σώμα τους. Συνοψίζοντας, να υπογραμμίσουμε και πάλι τους τεράστιους κινδύνους του αποκρυφισμού, στους οποίους μπορεί να οδηγήσει ένα αθώο πείραμα, ακόμα και με την έννοια του αστείου.

Στις 9 Ιουλίου η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά που υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί τουρκοκρατίας στις στήλες του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα και προστέθηκε στην τάξη των νεομαρτύρων. Έτσι ονομάζουμε όλους εκείνους που υπέστησαν βασανιστήρια και οδυνηρό θάνατο από τους κατακτητές Οθωμανούς, επειδή ομολόγησαν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη τους στον Σωτήρα Χριστό και έμειναν ακλόνητοι σε αυτή την ομολογία μέχρι το τέλος και αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν. Επειδή και κατά τις μέρες μας επιβουλεύονται ή και διώκονται σε κάποιες χώρες οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, ας πούμε στη συνέχεια μερικά για τους νεομάρτυρες, για να παραδειγματιζόμαστε. Οι νεομάρτυρες οδηγούνταν στο μαρτύριο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Άφηναν για χάρη του Χριστού την τελευταία τους πνοή είτε πάνω στη φωτιά, είτε στην αγχώνη, άλλοτε με αποκεφαλισμό, άλλοτε με εκδορά, με γδάρσιμο του σώματος, άλλοτε με επίπονη ασιτία. Μερικές φορές με εντυχισμό τους χτίζανε μέσα σε ένα τοίχο ή με σουβλισμό ή με διάτρηση του κεφαλιού με καρφιά, με εξάρθρωση των άρθρων τους ή ακόμη με ακροτηριασμό, με σπαθί ή τσεκούρι, με στραγγαλισμό και με άλλους τρόπους. Οι χριστιανοί παρακολουθούσαν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του μάρτυρος, η οποία γινόταν αποδήμιο της μουσουλμανικής κοινότητας και οι χριστιανοί προσεύχονταν μυστικά από μακριά. Η ομολογία των νεομαρτύρων συνήθως ήταν απλή. «Είμαι χριστιανός». Ο Μιχαήλ Πακνανάς που είπαμε, άλλο λόγο δεν έλεγε παρά μόνο ότι «εγώ δεν τουρκίζω, δεν γίνομαι δηλαδή μουσουλμάνος». Ο οσιομάρτυρας Δαμιανός ομολογούσε «στην πίστη των χριστιανών γεννήθηκα, σε αυτήν θέλω να πεθάνω». Στους βίους των νεομαρτύρων τονίζεται ιδιαίτερα το θάρρος, η ευψυχία, η καρτερία, η υπομονή στις ανακρίσεις και στα βασανιστήρια. Η θεία δύναμη που κατοικούσε μέσα τους τους έκανε να χαίρονται στα βασανιστήρια και την παραμονή τους στη φυλακή να την παρομοιάζουν με συμπόσιο. Στη φυλακή όπου ήταν κρεμασμένη μια νεομάρτης, η Κυράννα, σημειώνει ο συναξαριστής της ότι συνέβησαν τα εξής συγκλονιστικά πράγματα. Ξαφνικά έλαμψε ένα μεγάλο φως που κατέβαινε από τη σκεπή σαν αστραπή, το οποίο περικυκλώνοντας το σώμα της μάρτυρας χύθηκε μετά σε όλη τη φυλακή και τη φώτιζε σαν να έμπαινε μέσα ο ήλιος. Ήταν δε τελείως νύχτα εκείνη την ώρα. Οι άλλοι φυλακισμένοι είδαν το φως και οι Τούρκοι φώναξαν. Το κρίμα της φτωχής δρομιάς μας έφτασε και έπεσε σαν αστραπή να μας κάψει. Ο δεσμοφύλακας έτρεμε από το φόβο του. Στους βίους των νεομαρτύρων σημειώνεται ιδιαίτερα η προθυμία τους να πορευθούν στο μαρτύριο. Ο Νικόλαος ο Παντοπόλης πηγαίνοντας προς το μαρτύριο ήταν όλος χαρά. Χωρίς καθόλου να δηλιάσει μπροστά στο θάνατο και θαύμα μέγα έδινε στους παρόντες να βλέπουν την προθυμία του αυτή, επειδή και άστραφτε το πρόσωπό του από την φεδρότητα της ψυχής του και αληθινά φαινότανε ότι σαν να πήγαινε σε γάμο και όχι σαν να πήγαινε προς το θάνατο. Οι χριστιανοί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσουν το τίμιο λείψανο ενός νεομάρτυρα και να το ενταφιάσουν. Οι μουσουλμάνοι όμως φρόντιζαν με διάφορα μέσα είτε να εξαφανίσουν το μαρτυρικό σώμα καίγοντάς το και σκορπίζοντας τη στάχτη του, είτε το παρέδιδαν στους χριστιανούς κατόπιν χρηματισμού. Όταν οι χριστιανοί κατόρθωναν τελικά να παραλάβουν το πολύαθλο σώμα ενός νεομάρτυρα, το κίδευαν με βαθιά ευλάβεια. Για την κηδεία των νεομαρτύρων υπήρχε ειδική ακολουθία
που είχε συνταχθεί από τον ιερομόναχο Νικηφόρο τον Χίο. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι χριστιανοί έσπευδαν στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου για να πάρουν σαν ευλογία τεμάχιο από τα ρούχα του ή από το σκηνί της Αγχώνης ή χώμα ποτισμένο με το αίμα του μαρτυρίου για να τα έχουν σαν φυλαχτό, όπως έγινε στην περίπτωση του Αγίου Νικήτα των Σερών. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δίνει σαφή εξήγηση για ποιους λόγους ο Θεός θέλησε να υπάρξουν και να θυσιαστούν οι νεομάρτυρες. Πρώτον, για να είναι ανακαινισμός όλης της Ορθοδόξου πίστεως. Δεύτερον, για να μένουν αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως οι αλόπιστοι. Και τρίτον, για να είναι δόξα και καύχημα της μιας Αγίας Ανατολικής Εκκλησίας, έλεγχος δε και ντροπή για τους ετεροδόξους. Τέταρτον, για να είναι παράδειγμα υπομονή σε όλους τους χριστιανούς που τυραννούνται κάτω από το βαρύ ζυγό της αιχμαλωσίας. Πέμπτο δε και τελευταίο, για να είναι θάρρος και παρακίνηση στο να μιμηθούν με το έργο το μαρτυρικό του θέλος και όλοι μεν οι χριστιανοί που εξαναγκάζονται να μαρτυρήσουν και κυρίως εκείνοι που έφτασαν να αρνηθούν προηγουμένως την Ορθόδοξη πίστη. Χαρακτηριστικό στοιχείο της Ιεράς Παραδόσεως περί των νεομαρτύρων είναι η άμεση ένταξή τους στο χριστιανικό εορτολόγιο προς επιβεβαίωση της αγιότητός τους, προς στηριγμό του λαού του Θεού και ανάδειξη του ιεραποστολικού πνεύματος της Εκκλησίας. Η άμεση αναγνώριση των νεομαρτύρων ως Αγίων από το πλήρωμα της Εκκλησίας συνετέλεσε ώστε να αναπτυχθεί σε τοπικό κυρίως επίπεδο η ετήσια λατρευτική τιμή προς αυτούς και η μνήμη τους κατά την ημέρα της μαρτυρικής τελειώσεώς τους ή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων τους ή και της αναμνήσεως ακόμη των θαυμαστών για την σωτηρία μιας πόλεως γεγονότων. Ιδιαίτερη αναφορά στους νεομάρτυρες έκαναν οι Άγιοι Μακάριος ο Νοταράς και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με την μορφή του νέου μαρτυρολογίου που πρωτοεκδόθηκε το 1799 και περιλαμβάνει 87 μαρτύρια νεομαρτύρων από το 1492 μέχρι το 1796 και περιλαμβάνει ακόμη και 5 ακολουθίες. Στο προήμιο του μαρτυρολογίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, εκτός των άλλων, αναδεικνύει και τους βαθύτερους λόγους της λειτουργικής διάστασης των νεομαρτύρων και του ετήσιου εορτασμού τους. Και λέει «Και λοιπόν, ο νέοι του Χριστού και πολλοί αθλοί μάρτυρες, τι να σας και πώς να σας ονομάσουμε, πύργους της ευσεβίας, φύλακες της Εκκλησίας του Χριστού, μυρίπνοα, άνθη και ρόδα του Παραδείσου, βαμμένα με το ίδιο το αίμα σας, προστάτες, βοηθούς, σωτήρες όλων των Ορθοδόξων και καθόλου δεν σφάλουμε όταν λέμε αυτά και πολλά άλλα που είναι τα ονόματά σας. Γι' αυτό και εμείς, μαζεύοντας τα εγκόμια με σιωπή και πολύ ευλάβεια προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα όπως προσκυνούμε και των παλαιών μαρτύρων τα Λείψανα. Ασπαζόμαστε το ιερό πρόσωπο των νεομαρτύρων και, και την τίμια κεφαλή τους που ο Χριστός εστεφάνωσε. Επίσης δεν παρετούμαστε από το να παίρνουμε τα ρούχα σας και όλα εκείνα τα υλικά πράγματα που έγιναν όργανα του μαρτυρίου σας και να τα κρατούμε σαν φυλαχτά επάνω μας. Διότι πιστεύουμε ότι με όλα αυτά αγιαζόμαστε και στα σώματα και στις ψυχές μας. Όχι μόνο δε αυτά προσκυνούμε και σεβόμαστε, αλλά και τις Άγιες εικόνες σας τις ζωγραφίζουμε και τις ασπαζόμαστε αναφέροντας την τιμή διαμέσου των εικόνων σε σας
που είσαστε τα πρωτότυπα και επιτελούμε επίσης τις εορτές στην μνήμη σας. Νέες ακολουθίες για τους νεομάρτυρες δημιουργούνται και στις μέρες μας από σύγχρονους υμνογράφους, όπως είναι ο μακαριστός μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννίτης. Κάποιες από τις ακολουθίες αυτές έχουν ενταχθεί και στα μηνέα της Αποστολικής Διακονίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί τους νέους Χριστομάρτυρες, αγγέλους, ποταμούς, γιατρούς, πύργους της ευσεβίας, φύλακες της Εκκλησίας του Χριστού, μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, προστάτες, βοηθούς, σωτήρες κοινούς όλων των Ορθοδόξων. Δικαίως λοιπόν η Εκκλησία μας ψάλλει στη μνήμη τους, χέρις νεομαρτύρων η πληθείς, κάνε χαρά λέει το πλήθος των νεομαρτύρων, που είσαστε η δόξα των πιστών, η χαρά και το στολίδι τους και οι νικητές όλων των αρνησιχρίστων. Οι νεομάρτυρες απετέλεσαν για την Εκκλησία μας αλλά και για το γένος μας μια εξαιρετική ευλογία του Θεού. Η πανθαύμαστη θυσία τους λειτουργήσε αφυπνιστικά και λυτρωτικά για τις καταρακωμένες χριστιανικές συνειδήσεις, αλλά και σαν ένα ηχηρό εγερτήριο σάλπισμα προς το υπόδουλο γένος. Νεομάρτυρες έχουμε και σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως λόγω του ακραίου Ισλαμικού φονταμεταλισμού που με βαρβαρότητα επιτίθεται και πάλι εναντίον της Αγίας Χριστιανικής πίστεώς μας. Έτσι τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε και χιλιάδες μάρτυρες που τους σκότωσαν στην Συρία οι Ισλαμιστές. Στο εγγύς επίσης ιστορικό παρελθόν, άθεα και αντίθεα συστήματα και ιδεολογίες, κυρίως στις χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού και αλλού, έβαλαν με σφοδρότητα εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πλουτίστηκε έτσι η Εκκλησία με νέους μάρτυρες. Καθώς δε το μυστήριο της ανομίας ενεργείται απροκαλύπτως και στις αποκαλυπτικές μέρες μας, να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε με υπομονή και πίστη να αντιμετωπίσουμε όσα η αγάπη και η πρόνοια του Αγίου Θεού επιτρέψει να συμβούν στον ταρασόμενο και κλειδονιζόμενο κόσμο μας, στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Κατά την 11η Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Εφημίας. Επειδή η Αγία αυτή συνετέλεσε στην επικράτηση της Ορθοδοξίας και στην κατατρόπωση των αιρέσεων, έχει σχέση και με την εκπομπή μας και γι' αυτό ας πούμε λίγα βασικά περί αυτής. Έζησε στην Χαλκιδόνα, στα ασιατικά παράλια του Βοσπόρου, όπου και μαρτύρησε επί των διωγμών του Διοκλητιανού. Ήταν γόνος ευσεβών γονέων, δέχτηκε και καλλιέργησε το σπόρο του Ευαγγελίου και αγάπησε τον Υφείο Χριστό με όλη την αγνή ψυχή της. Γνήσια αγάπη όμως για τον Χριστό σημαίνει και ομολογία πίστεως σε Αυτόν και θυσία και τη ζωή ακόμη για χάρη Του. Έτσι, όταν τη συνέλαβαν σαν χριστιανοί κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια με φωτιά, άγρια θηρία και άλλα φοβερά, εκείνη με ανδρείο φρόνημα τα υπέμεινε μέχρι θανάτου και δέχθηκε το στέφανο του μαρτυρίου. Οι χριστιανοί της Χαλκιδόνος φύλαξαν σαν πολύτιμο θησαυρό το ιερό της Λείψανο, που διατηρήθηκε άφθαρτο, και όταν τελείωσαν οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας, έφτιαξαν ένα περικαλή ναό στη Χαλκιδόνα προς τιμήν της Αγίας. Μετά τους διωγμούς της Ρώμης κατά των χριστιανών, νέα μεγάλη θύελα ξέσπασε εναντίον της Εκκλησίας με τις αιρέσεις. Μια από αυτές ήταν του Ευτυχούς και του Διοσκούρου, που αμφισβητούσαν τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, τη Θεία και την Ανθρώπινη.
Η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει την αίρεση αυτή, συγκάλεσε την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν. Δηλαδή, περίπου 100 και περισσότερα χρόνια μετά το μαρτύριο της Αγίας Εφημίας εκείνο τον τόπο. Μαζεύτηκαν στη Χαλκιδόνα 630 θεοφόροι πατέρες που δογμάτισαν εν Αγίω Πνεύματι ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ενωμένες ασυγχύτως δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρώπινη. Οι αιρεσιάρχες Ευτυχής και Διόσκορος δεν πίστηκαν, πράγμα που σήμαινε ότι θα συνεχιζόταν η ταραχή στην Εκκλησία. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Συνόδου τους πρότειναν να θέσουν την απόφαση της Συνόδου και τις δικές τους αιρετικές διδασκαλίες στην κρίση του Θεού. Πραγματικά έγραψαν σε τόμους τόσο τον όρο, την απόφαση δηλαδή της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όσο και το αμετανόητο αιρετικό φρόνημα των αιρετικών, και αφού άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας ακούμπησαν τα δύο σφραγισμένα κείμενα στο στήθος του λειψάνου της και ακολούθως έκλεισαν τη Λάρνακα. Όταν μετά από προσευχή ξανάνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, είδαν τον Ορθόδοξο τόμο, την απόφαση, στα χέρια της Αγίας και τον αιρετικό τόμο κάτω από τα πόδια της. Έτσι η Αγία επεκύρωσε την απόφαση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και ντρόπιασε τους αιρετικούς. Ο Κύριος έλεγε «Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής». Η Αγία Εφημία ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό μπροστά στους μανιασμένους εχθρούς του Ευαγγελίου και δεν λυπήθηκε και τη ζωή της για να μην χαλάσει αυτή την ομολογία της. Γι' αυτό και ο Χριστός την ομολόγησε όχι μόνο ενώπιον του Θεού Πατρός αλλά και ενώπιον όλου του κόσμου. Την ομολόγησε σαν γνήσια πιστή και την εδόξασε. Την δόξασε με την αυθαρσία του λειψάνου της, τη δόξασε με την τιμή που της αποδίδει όλη η Εκκλησία και με την τιμή που της έδειξαν οι θεοφόροι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Την εδόξασε με την τιμή να είναι εκείνη που επεκύρωσε τον Ορθόδοξο όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Εδώ να αναφέρουμε ότι η επικύρωση της αποφάσεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου από την Αγία Εφημία δείχνει ακόμη ότι πρώτον το ύψος της περιοπής στο οποίο ανέβασε την γυναίκα το Ευαγγέλιο. Σκεφτείτε το αυτό. Μια γυναίκα ή μάλλον το λείψανο μιας γυναίκας χρειαζόταν να βάλει την υπογραφή σε μια απόφαση που είχαν πάρει φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα 630 Άγιοι. Απέναντι στην περιφρόνηση προς το γυναικείο φύλο που έδειχνε ο αρχαίος κόσμος, η Αγία Πίστη μας αντέταξε την πραγματική ισότητα των φύλων. Η αγιότητα δεν είναι προνόμιο των ανδρών, αλλά εξίσου και των γυναικών. Ενώπιον του Θεού ουκένει άρσεν και θήλη. Αυτός είναι ο αληθινός φεμινισμός και όχι εκείνος που θέλει τη γυναίκα μακριά και έξω από το βασίλειο του σπιτιού της και χειραφετημένη από κάθε φραγμό. Το θαύμα επίσης με την Αγία Εφημία μετά την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο δείχνει ότι τα δόγματα της πίστεως μπορεί να βγήκαν από φωτισμένους Αγίους Πατέρες, χρειάζονταν όμως και την συμφωνία του πιστού λαού της Εκκλησίας. Η Αγία Εφημία αντιπροσωπεύει το λαό και μάλιστα αντιπροσωπεύει και τους εν ουρανείς πιστούς. Εκτός από τη δική της επικύρωση υπήρξε και η επικύρωση της στρατευμένης Εκκλησίας η οποία ομόφωνα δέχτηκε και προσυπέγραψε τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου.
το γεγονός της επικυρώσεως του όρου της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου από το λείψανο της Αγίας Εφημίας δείχνει και τη σημασία των Αγίων όσον αφορά την ορθή πίστη. Ορθή πίστη υπάρχει όπου υπάρχουν Άγιοι και θαύματα Αγίων και θεοχαρίτωτα λείψανα Αγίων. Η Ορθοδοξία βρίθη από Αγίους και έχει να επιδείξει αμέτρητα θαύματα Αγίων. Τι έχουν οι αιρετικοί να δείξουν? Τίποτα. Οι Προτεστάντες και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά λόγου χάριν αρνούνται τους Αγίους. Γιατί? Απλούστατα γιατί δεν υπάρχουν Άγιοι στο χώρο των αιρέσεων. Γιατί ο Θεός δεν χορηγεί τη χάρη του εκεί που δεν υπάρχει η αλήθεια. Ας δοξάσουμε το Θεό που ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία της μόνης αλήθειας, στην Εκκλησία των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων, στην Εκκλησία των Αγίων. Υπάρχει τρόπος να είμαστε άξιοι αυτής της τιμής. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Να ομολογούμε πάντοτε με τα παρησίας την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ τον Αναστάσιο Γιάκα που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Η απόψινή μας αγαπητή μου Αγρυπνία είναι προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι έχουμε την πέμπτη επέτειο που η Ιερά Μονή εσώθη με τη χάρη τη δική της από μια πυρκαγιά. Γι' αυτό και προς τιμήν της έχουμε αυτήν την αγρυπνία. Είναι τόσα τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι τόση η χάρη της, ώστε δεν ξέρει κανείς τι να απαριθμίσει. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι η φοβερά προστασία. Και λέγεται φοβερά, διότι προκαλεί φόβο η δική της πρόνοια και η δική της προστασία στο λαό του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτός ίσως ο τίτλος θα μπορούσε να αποδώσει κάπως τα αναρρύθμιτα θαύματα και τις επεμβάσεις της στο λαό του Θεού. Αλλά επειδή ακριβώς η Ιερά Μονή εσώθη από τη φωτιά εκείνη που είχε τεθεί προπενταετίας, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υπεραγία Θεοτόκος έχει σχέση με τη φωτιά. Βρίσκομαι απεικονίσεις εις την Παλαιά Διαθήκη που η υπεραγία Θεοτόκος φέρεται ως φωτιά, ως πυρ. Πράγματι, συναντούμε μία πρώτη απεικόνηση, την φλεγωμένη και μη κατακιωμένη Βάτα. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Όταν ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερούτου του Ιωθόρ, 40 χρόνια αυτεξόριστος στη γη Μαδιάν, μια μέρα είδε μίαν βάτων να φλέγεται αλλά να μην κατακαίεται. Απόρρισε γι' αυτό και πλησίασε να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επλησίασε, άκουσε μια φωνή μέσα από την βάτων να του λέγει: «Μωυσή, Μωυσή, ο τόπος αυτός είναι άγιος. Μη πλησιάσεις αν δεν βγάλεις τα παπούτσια σου». Μα σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Μωυσής εις το βιβλίο της Εξόδου στο τρίτο κεφάλαιο ότι «παρελθόν», είπε ο Μωυσής, «όψομε το όραμα το μέγα τούτο». Πάω να δω αυτό το μεγάλο όραμα. Και πράγματι είχε μπροστά του ένα μεγάλο όραμα. Ορθώς το εχαρακτήρισε όραμα μέγα, διότι το όραμα αυτό βρει το μέγα μεν εις την εμφάνισή του μόνον, αλήτω εις το μυστήριόν του. Όταν λοιπόν ο Μωυσής έλεγε «πάω να δω αυτό το μέγα όραμα», θα μπορούσαμε να το πούμε με το φως πια της Καινής Διαθήκης ότι ο Μωυσής σκύβει να δει το μεγάλο αυτό μυστήριο, δηλαδή το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου από την οποία ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Υπάρχει μια εικόνα στην Ορθόδοξον Εκκλησία μας που δείχνει την βάτων αυτήν την φλεγωμένη αλλά μη κατακαιωμένη, μπροστά στην οποία είναι ο Μωυσής, λύνοντας τα υποδήματά του και πάνω από την φλόγα της βάτου, είναι η υπεραγία Θεοτόκος που κρατά τον Ιησού. Είναι μια θαυμασία εικόνα που με τα χρώματα δίδει απάντηση στο μυστήριο που έσκυψε ο Μωυσής να δει και να μελετήσει. Δηλαδή, η βάτος με τη φλόγα είναι το σύμβολο. Η Θεοτόκος με τον Ιησούν είναι το συμβολιζόμενο. Είναι το πρωτότυπο. Και η μεν βάτος είναι το σύμβολο της υπεραγίας Θεοτόκου. Το δε πυρ της θεότητος είναι το σύμβολο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο της Εξόδου μας λέγει ο Μωυσής ότι άγγελος Κυρίου ομίλει από μέσα από τη φωτιά αυτή. Ο Μωυσής έβλεπε μόνο φωτιά, δεν έβλεπε τίποτε άλλο. Είναι η Θεία Δόξα τύρος αγγέλου του μεγάλης βουλής αγγέλου. Δεν είναι άγγελος κτιστός όπως ο αρχάγγελος Γαβριήλ ή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή του Θεού? Είναι το μεγαλοσχέδιο της Θείας Οικονομίας, του ότι έρχεται ο άγγελος Ιησούς, δηλαδή ο αγγελιαφόρος Ιησούς, ή όπως το λέει προς Εβραίους, ο Απόστολος Ιησούς, επειδή αποστέλλεται. Ή Απόστολος ή Άγγελος είναι το ίδιο, που έρχεται να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων και που δεν έρχεται να μας πει για τη σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Έτσι λοιπόν αυτή η εικόνα δείχνει θαυμάσια το σύμβολο και το συμβολιζόμενο. Αυτό ακριβώς το μυστήριο έρχεται τώρα να σκύψει, να ειδεί ο Μωυσής. Το κατενόησε? Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν οι προφήτες μπορούσαν να είχαν συνείδηση εκείνα που προφήτευαν. Αγαπητοί μου, σε κάποιο μέτρο ναι. Από πού μπορούμε να το ξέρουμε? Από πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ο Μωυσής μας αφήνει πάρα πολλά σημεία τέτοια, όπως περιπίν για την πέτρα που θα πει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Χριστός η πέτρα, δια το φίδι το χάλκιτο. Και τώρα για το θαύμα αυτό της καιωμένης και μη της φλεγωμένης καιωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου, ο Μωυσής είχε κάποια γνώση. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Ο Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε τι θα φέρει στο τέλος των αιώνων ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού ή στα πρώτα έσχατα, το ήξερε, το εγνώριζε? Δηλαδή ότι θα είχε το Υιός του Θεού το εγνώριζε ο Αβραάμ? Το εγνώριζε. Πώς το εγνώριζε? Μας το αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει την ημέρα του Ιησού. Δηλαδή ποια ημέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως, ότι θα ήρχε το αυτός ο

Γι' αυτό το λόγο του είπαν οι Εβραίοι, δεν είσαι ούτε 50 ετών άνθρωπος και είδες, και σε είδε εσένα ο Αβραάμ, ο οποίος έφυγε από την παρούσα ζωή προ 2.000 ετών. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής, αγαπητοί μου, κατενόει έστω αμυδρός το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν είπε ο ίδιος ότι θα στείλει ο Θεός προφήτη σαν και εμένα? Ο προφήτης, εκείνος που δεν θα ακούσει τον προφήτη αυτόν, είναι στο Δευτερονόμιο αυτό, αυτός θα εξολοθρευτεί. Δεν είχε συνείδηση λοιπόν περί τούτου του προφήτου, του οποίου τα χαρακτηριστικά δίδει? Να γιατί ο Μωυσής ομίθι σκύβει να ειδεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θεοτόκου και το μυστήριο του Ιησού. Ποτέ δεν χωρίζει η Θεοτόκος από τον Ιησού. Ποτέ. Σε κάθε συμβολισμό θα το δούμε αυτό. Ή αν το θέλετε, σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Λέγει ο ίδιος ο Μωυσής, γράφει, που του είπε ο Θεός, μη εγγύσεις όθε, μην εγγύσεις εδώ. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρ τόπος, ενώ σι έστικας, γη αγία εστί. Ο τόπος στον οποίο έχει σταθεί είναι άγιος. Άλλη μια φορά συνέβη αυτό. Όταν ο Ιακώβ, μετά το όνειρο εκείνο της κλίμακος που ίνωνε τον ουρανό με την γη και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άλλη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί ο Θεός ήταν στηριγμένος εκεί, έπρεπε λοιπόν να κατέβει ο Θεός και η κλίμακα είναι η Θεοτόκος, είπε ο Ιακώβ το πρωί, αυτός ο τόπος είναι άγιος. Γιατί είναι άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβαινε ο Θεός. Και τώρα του λέγει ο Θεός, αυτός ο τόπος είναι άγιος. Γιατί άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβει ο Θεός. Ποιος Θεός? Το δεύτερον πρόσωπον δια της Θεοτόκου. Πραγματικά δεν ήταν ο τόπος εκείνος μόνο απλώς άγιος, ήταν ένας άλλος τόπος. Και αυτός ο τόπος, ο καθαυτό άγιος, είναι η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος Τόπος, η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος Χώρος, μέσα στον οποίον εχώρεσε ο Αχώρητος. Πόσο μεγάλη είναι η Θεοτόκος, πόσο Αγία είναι η Θεοτόκος. Μας καταπλήσει πραγματικά, αγαπητοί μου, η αγιότητά της, το μέγεθος της αγιότητός της. Γι' αυτό το λόγο, με πόση ευλάβεια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσο πρέπει να την αγαπούμε. Οι αγιορείται μοναχοί που την έχουν προστάτηδα εις το Άγιον Όρος την αγαπούν πάρα πολύ. Μετά των Άγιων Τριαδικών Θεών έχουν την Θεοτόκο, στην οποία ελπίζουν και η οποία τους σκεπάζει και τους προστατεύει πραγματικά. Υπάρχει μια παράδοση που λέγει ότι θα μένει πάντα εκεί η υπεραγία Θεοτόκος. Όταν θα φύγει η προστασία της από εκεί, τότε θα τους το πει και θα πάνε οι μοναχοί του Αγίου Όρους εκεί που θα πάει και εκείνη και θα τους πει που θα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποτε θα σταματήσει το Άγιον Όρος να είναι όπως είναι. Τους έχει ειδοποιήσει η υπεραγία Θεοτόκος. Φοβούμαι μήπως αυτό είναι στις μέρες μας, παρά την άνθηση. Δεν έχει σημασία η άνθηση. Η άνθηση, το λουλούδι αυτό, δηλαδή η πλήρης αυτή η ανθοφορία του μοναχισμού στο Άγιον Όρος, θα μεταφερθεί κάπου αλλού, όταν ίσως για πρώτη φορά. Είναι κάτι που δεν έγινε ούτε επί τουρκοκρατίας. Απειλείται ανα πάσα στιγμή το Άγιον Όρος να γίνει τουριστικός τόπος, νεκρός τόπος, μουσιακός τόπος. Αλλά ειδοποίησε η υπεραγία Θεοτόκος, εγώ θα προστατεύω πάντοτε. Όταν θα φύγω, θα φύγετε κι εσείς. Μια άλλη εικόνα που έχει σχέση με το πυρ είναι η επτάφωτος λιχνία. Κατά την εντολή του Θεού,

0: ο Μωυσής έβαλε μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου μία λιχνία χρυσή. Ήταν περίπου ύψους 3 πύχεων, δηλαδή 1,5 μέτρο, γιατί ο εβραϊκός πύχης είναι 50 περίπου εκατοστά. Και είχε το σχήμα 3 ύψιλων, το ένα μέσα στο άλλο, ώστε να σχηματίζεται η γνωστή αυτή λιχνία που πιστεύω όλοι την έχετε δει. Με τα 3 αυτά ύψιλων και με το κεντρικό στέλεχος έχουμε 7 κορυφές στις οποίες κατέληγαν 7 κανδύλες. Αυτή το υπερήφημη χρυσή λιχνία που ήταν τοποθετημένη εις των χώρων των Αγίων κατέναντι του χώρου των Αγίων των Αγίων. Η λιχνία αυτή άναβε με λάδι και ήταν πάντοτε αναμένη μέρα νύχτα. Πάντοτε αναμένη. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η λιχνία είναι η Θεοτόκος. Και οι 7 φλόγες που έβγαιναν στην κορυφή αυτών των στελεχών της λιχνίας είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ποια είναι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μα και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ζαχαρία, βρίσκομαι τον χαρακτηρισμό 7 πνεύματα του Θεού. Δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιον στην καθολικότητα των χαρισμάτων του και των δωρεών του. Συνεπώς, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έχει την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην παγκόσμια ιστορία και των ανθρώπων και των αγγέλων, η οποία έχει όλη την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ούτε η αρετή των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των χερουβίμ και των σεραφείμ και των θρόνων και των κυριοτήτων, που είναι τάγματα αγγελικά, κανένα από αυτά δεν φτάνει την πληρότητα της αρετής και της πνευματικότητας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η λυγκιά ο νους μπροστά σε αυτό το μέγεθος της αγιότητος και της αρετής. Εγώ πολλές φορές έχω μπει σε μια περιέργεια. Λέγω, πώς μπορώ να καταλάβω την αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου? Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να την εγγύσουμε. Ο Θεός είπε, λύσε το υποδημά σου. Δηλαδή πρέπει να αποθέσουμε πάντα ρήπον, κάθε ανθρώπινο κατασκεύασμα, κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο τούτον. Αυτό θα πηλήσει το υποδημά σου. Και γυμνή η προσωπικότητα, όπως θα έβγαινε από τα χέρια του Θεού, μέσα σε μια αγιότητα να μπορούσε να εγγύσει το μυστήριο της αγιότητος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μπορούμε. Πάντα θα μένει ένα μυστήριο το μέγεθος αυτής της αγιότητας. Μόνο το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε, ότι είναι αγιοτέρα και αυτών των αγγέλων και ότι έχει αυτήν την πληρότητα των αρετών και της πνευματικότητας και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το χρυσούν θυμιατήριον, με το οποίον χρυσούν εθυμιάζεται ο ναός την ημέρα της εορτής του Ηλασμού. Γιατί τις άλλες μέρες εθυμιάζεται ο ναός με χάλκινα θυμιατήρια. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το χρυσούν θυμιατήριο, το οποίο εδέχθη μέσα εις τα σπλάχνα της τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου, ήτι αυτήν την θεότητα, αυτή τη θεία το πυρ της θεότητος εδέχθη μέσα της, έγινε δοχείον αυτού του πυρός της θεότητος και δεν ανεφλέγει. Δεν ανεφλέγει. Είναι κάτι που καταπλήσει πραγματικά πως ολόκληρη τη θεότητα η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που και εδώ ηλιγκιά το ανθρώπινο μυαλό. Η υπεραγία Θεοτόκος μέσα σε αυτά τα κτιστά σπλάχνα της να δεχθεί ολόκληρον των θείων λόγων. Ενθυμίστε από τους χαιρετισμούς, όλος είναι εν της κάτω και ουδόλος απήν. Ο απερίγραπτος και ουδόλος απουσίες από τα άνω, όλος είναι εν της κάτω. Ολόκληρος ενυνθρώπισε. Δεν ενυνθρώπισε ένα κομματάκι της θεότητος, αλλά το πρόσωπο το δεύτερο της Αγίας Τριάδος. Ολόκληρος ο Θεός. Μας καταπλήσει. Κι όμως η υπεραγία Θεοτόκος δεν ανεφλέγει. Όπως το χρυσούν θυμιετήριον εδέχεται μέσα τα αναμένα κάρβουνα και δεν ανεφλέγεται. Τι να πει κανείς πραγματικά μπροστά σε αυτή την παρουσία μιας τέτοιας καταπληκτικής προσωπικότητος που η αγιότητα και η Θεία Ευδοκία έδωσε όλων των πλούτων, σας είπα, το μοναδικό πρόσωπο. Αλλά θα θέλαμε να τελειώσουμε με έναν υπέροχο ύμνο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, συγγνώμη, Αλεξανδρίας, ο οποίος και είχε προεδρεύσει της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υπερισπίστη το δόγμα της υπεραγίας Θεοτόκου ότι η Μαρία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος. Και όταν υπερίσπιζε το δόγμα αυτό, δεν ήταν μόνο ένα θέμα που αφορούσε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά αφορούσε και τον Ιησού Χριστόν και συνεπώς τη σωτηρία μας. Διότι παντού πάντοτε συνδέεται η Θεοτόκος με τον Ιησού Χριστόν. Πάντοτε. Και τι είναι εκείνο με το οποίο συνδέεται και ποιος είναι ο καρπός και ποιο το αποτέλεσμα? Η σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι από τον Ιησού Χριστόν μόνον, είναι και από τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πηγαίνουν πάντοτε μαζί, πάντοτε μαζί. Γι' αυτό θα δείτε κατά συντριπτική πλειοψηφία στις εικόνες της Παναγίας να κρατά τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μια έκφραση δογματική ότι η σωτηρία έρχεται με την Θεοτόκον και τον Ιησού Χριστόν. Εάν παρακαλώ, η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι το παραχρήστο τόκος, αυτό σημαίνει ότι εγέννησε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή εγέννησε έναν Χριστόν, έναν Μεσσίαν, έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος αφού γεννήθηκε με το πρόσωπό του ενώθηκε ο Θεός. Αλλά πού πάμε? Τότε δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έγινε ο Θεός άνθρωπος. Δηλαδή πραγματικά ενίκησε που με τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Συνεπώς η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος αλλά είναι Θεοτόκος, που σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού επήρε πραγματικά τη σάρκα μας και προσλαμβάνοντας τη σάρκα μας την σώζει. Αλλιώς πως, εάν είναι Θεοτόκος, δεν είναι το Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, τότε δεν θα προσελάμβανε ο Υιός του Θεού την σάρκα μας και συνεπώς η σάρκα μας θα έμενε έξω από τη σωτηρία.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Ώρα Ελλάδος 9.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θίδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού γκράζομαι μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς, ούτε οι διεφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και εγγράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς, φίλοι και φίλες, το ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές ποιορροούσες κοινωνικές πληγές και ψέγια στα μάτια του συντελεστές κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγμάτια της οδύνης μας. Οδύνης μας, γιατί πιστεύω ότι και όλοι εσείς που με ακούτε συμμερίζεστε τις ταπεινές αυτές σκέψεις. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνομαι και το νιώθομαι, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανενδέστατα στις ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας σοκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχιλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το κοινοβούλιο. Αλλιοτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο καινολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνηθες να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνεις στίγμα γονίμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως ασφαλώς, εγώ ταπεινός και ελάχιστος, να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τη σύγχρονη αλωτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλότριες, θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας και βέβαια στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα. Στον αιώνα τον 21ο που ζούμε, στο κλίμα που το αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, στις δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας, σε τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διαγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτητης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και την αλόγιστη ικανοποίηση της σάρκας, σε μήκος χρόνου και σε ακόρευστη γεύση. Δεν μας μιλούν για το πνεύμα, δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά την μια και μοναδική διάβαση του γεφυριού της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αυθόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογραφούν στο ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων, των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας και της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πήχη στην ολοένα και εμπλουτιζόμενη ευμάρεια. Όμως, όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης, όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνειδησιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος? Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει τον νου και τη θέληση στην επινοή στεχνασμάτων ασύμβατων με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής και διαφθείρει όλο ένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που περνούν στους φωτισμένους πίνακες της ενημέρωσης, το μαρτυρούν και το φωνάζουν. Ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπου ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλή εισοδήματος, ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυο της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα υπαρκτά μίση της εν εξελίξη αντιπαλότητες των συγχρόνων κοινωνιών μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι κι εγώ ταπεινός και ανάξιος την πανανθρώπινη οδύνη που προκαλεί και συνεχίζει να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς, και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος και πώς να σβήσεις από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μου, δίνομαι αυθόρμητα, θα έλεγα, σε μια διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής στην απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα πώς αντιμετωπίζεται η διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας, τολμώ να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών. Αυτών που αυτοσυστήνονται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στον χάρτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν το γράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας τις επωνυμίες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων διεθνών οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα: αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται ως σκηνή όλων των εθνών αγωνία, ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα, φίλοι και φίλες, δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσε το θάρρος μου, δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν, χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις, στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη σε όλο τον κόσμο και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα αλλά ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερέστερη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατά κύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό, για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτη και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που οριοθετούν τον προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλησης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέρονται ως δικαιώματα κτήσης, ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινούς συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας του προσώπου. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί στην υπερνίκηση των μικροτήτων, στο φρενάρισμα των σκοτεινών συμφερόντων και στον κατευνασμό των εξαγριωμένων παθών. Κανένα πρόγραμμά τους, καμία κίνησή τους δεν εξασφαλίζει την χαρισματική ανθοφορία και την πλούσια πνευματική καρποφορία του ανθρωπίνου προσώπου. Η προβληματική σιωπή για το χρέος της προσωπικής πνευματικής άσκησης αφήνει ανοιχτό το γήπεδο στους κυνηγούς των επάθλων της διαφθοράς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και η αφορμή της επικίνδυνης έξαρσης της κοινωνικής λοιμόδους αρρώστιας. Οι φαντάχτηρές επαγγελίες για ελευθερίες και προνόμια και οι αγώνες για την πραγμάτωσή τους ανεβάζουν τον πυρετό, πολλαπλασιάζουν τους πειρασμούς και αυξάνουν τα νοσηρά συμπτώματα της υπρακτικής αλωτρίωσης. Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να συνορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διαφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η διασπορά της κοινωνικής πανόλης της διαφθοράς έχει πάρει διαστάσεις που κλονίζουν στη θέμελα την εγκυρότητα των θεσμών και την αξιοπρέπεια των προσώπων. Η κατακραυγή γενικευμένη φωτογραφίζει πρόσωπα, ενοχοποιεί κοινότητες, αμαυρώνει πολιτιστικά σχήματα, στιγματίζει εποχές. Αποτέλεσμα, μέσα στον οργασμό ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής δεξιότητας, η στυλπνότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του δημιουργού του πολιτιστικού αριστουργήματος, να οξυδώνεται και η αξιοπρέπειά του να υποβαθμίζεται και ο δείκτης της πνευματικής του ανάπτυξης να μην αποκολλάται από τη μηδενική στάθμη. Κάνει εντύπωση και προβληματίζει ανησυχητικά και τον επιπόλαιο σχολιαστή του καναπέ και τον βαθύτερα προβληματισμένο μαχητή της καθημερινότητας και συχνά θύμα των δολοπλοκιών και των τεχνασμάτων της διαφθαρμένης μαφίας, το γεγονός ότι η καταφορά όλων μας και η μύδρη που εκτοξεύουμε ενάντια στο φαινόμενο και στην πρακτική της διαφθοράς δεν συνακολουθούνται από σοβαρές και υπεύθυνες αναλύσεις. Από εντοπισμό των πραγματικών αιτίων, από σχεδιασμούς αναβάθμισης του προσώπου και αποτελεσματικού φρεναρίσματος της διαφθοράς, πλούσια, υπερφορτωμένη, η οργισμένη λεκτική φαρέτρα, πυκνή η μανιακή σκόπευση εναντίον του κατεργαραίων και της μέρας και της νύχτας. Ανύπρακτες ωστόσο οι προσεκτικές και διακριτικές διαγνώσεις της επιδημικής εξαθλίωσης. Ανύπαρκτες και ούτε καν ως αρεθίσματα χρέους οι συνταγές θεραπείας. Το φαινόμενο τρέχει, η γκρίνια συνακολουθεί, τα νοσηρά περιστατικά περνούν στις μηχανές της λαϊκής ενημέρωσης, γνωστοποιούνται ευρύτατα, μεταδίδονται και αναμεταδίδονται από τα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα και από τους πηχαίους τίτλους των εντύπων μας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τον ασυνείδητο αλλά έμπειρο μάστορα της διαφθοράς περνάει η τέχνη, εντός εισαγωγικών όρος, και όλα τα μυστικά της, στο χτεσινό αντιρρησία και σημερινό νοσταλγό και ζηλωτή μαθητή της διαφθαρμένης ευημερίας. Διάβασα με πολύ προσοχή πριν λίγο καιρό ένα δημοσίευμα που βρήκε την τόλμη να δώσει οδηγίες μαχητικής αντιμετώπισης της εκτροπής και συνταγές ανασταλτικές της περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής λίμωξης. Και αντί να παρηγορηθώ, το λέω ειλικρινά, και να νιώσω ενισχυμένη την ελπίδα μου, έμεινα εμβρόντιτος. Ο σοφός ενημερωτής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο image maker, είχε στο χαρτοφύλακά του μια και μόνη συνταγή που την θεωρούσε επίκαιρη και δυναμική. Ισχυριζόταν ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει και να οργανώσει πλήρες δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και να τους διαμοιράσει σε όλα τα διαμερίσματα και σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Να ελέγχουν τις διαχειρήσεις και τις δαπάνες και να επιβάλλουν βαρύτατες κυρώσεις σε εκείνους που εγκρυπτό και παραβίστο χώνουν τις χερούκλες τους στο δημόσιο κορβανά ή στις τσέπες των διπλανών τους και εξανεμίζουν τα παχιά ή αδύναμα ευρήματα. Στάθηκα, μελετώντας το δημοσίευμα και αλέθοντας στο μυαλό μου το φορτίο των λογισμών μου. Ο επικαιροποιημένος δημοσιογράφος είχε κάνει μια πρώτη εξωπραγματική εκτίμηση. περιόρισε και εντόπισε το νόσημα της διαφθοράς στον οσφισμό ή στην προκλητική ληστεία του χρήματος. Άλλη έκφραση και άλλο σύμπτωμα της διαφθοράς δεν βρήκε. Τη ροή των οραμάτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα τη βρήκε ομαλή και τις συμπεριφορές άψογες. Δεν διεπίστωσε πουθενά αλλού μικρόβια ή καρκινώματα διαφθοράς και δεν διαπάνησε χρόνο ούτε κόπο να τα περιγράψει και να τα ψέξει. Και το δεύτερο ατόπιμά του. Πίστεψε πως είναι δυνατόν να διαφυλάξει τη διαχειριστική αξιοπρέπεια και να κλείσει ερμητικά τις τρύπες της διαφθοράς, αν σε κάθε βήμα στηθούν τα κιόσκια των ελεγκτών και αν η κάθε δοσοληψία μικρή ή κολοσιαία περνάει από την κρυσάρα του εφόρου του εισαγγελέα. Δεν πήρε, φαίνεται, είδηση ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν. Υπάρχει και ειδικό ανώτατο δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συμβούλιο του κράτους, όπου σε κάθε δημόσιο οργανισμό έχει αποστείλει έναν ειδικό πάρεδρο, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει τους λογαριασμούς των δημοσίων φορέων. Αλλά παρά τα αυτά, η διαφθορά βασιλεύει. Δεν βρίσκεται ο σοβαρός και αδιάφθορος παράγοντας της διάδοχης ανώτερης υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει τους ελεγκτές και ο ακόμη ανώτερος που θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει τις πράξεις του προηγουμένου ελέγχου. Το αίτημα του ελέγχου παραπέμπει σε ένα τέρμονα κοχλία πως τον γυρίζει στο σου κρύβει την άκρη του. Θα βρούμε άραγε ποτέ την νυφαλιότητα, την τόλμη της αντικειμενικής έρευνας και το θάρρος της ομολογίας να σκύψουμε χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσχισματισμένες εκδοχές μέσα στην ψυχή μας, μέσα στους άγνωστους χώρους του είναι μας, για να ψάξουμε μήπως εκεί σκάνε οι μολυσμένες πηγές της προσωπικής μας διαφθοράς. Μήπως πριν ξεχυθούν στην αγοραία σύγχυση οι επίμεμπτες και ασύγνωστες κοιλίδες της διαφθοράς μας έχουν καταμολύνει το λογισμό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αυτή την έρευνα, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τη βρίσκω εντελώς ξένη και εντελώς ανεπίκαιρη για τον άνθρωπο της εποχής μας. Για την ύπαρξη που αρνείται και προδίδει αυτοθέλητα και πεισματικά την ίδια του την ύπαρξη και πιστεύει μόνο στην ύλη και στα παράγωγά της και το διακηρύσει χωρίς ντροπή και χωρίς συνείδηση. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα για λίγο, ειλικρινά για λίγο, όλοι μας συνεκδοχικά να αντιμετωπίσουμε τα καυτά προβλήματα της επικαιρότητος και τη μάστιγα της διαφθοράς μέσα στο σκοτεινό θάλαμο του άθεου ουμανισμού. Εκεί μέσα δεν μυθομετρούμε τη διαφθορά ως έκπτωση και αλωτρίωση της ύπαρξης, ως απώλεια του ψυχικού θησαυρού που μεταλλάσσει το λογισμό, το αίσθημα και την πράξη, που αφαιρεί το κάλος από την προσωπικότητα και την εκτρέπει στον καθολικό εκβαρβαρισμό, αλλά την εκτιμούν και τη σταθμίζουν μόνο ως τυχαίο ή ως αναπόφευκτο σύνδρομο του ενός ή του άλλου τρέχοντος κοινωνικού συστήματος και την εξειδικεύουν ως σύμπτωμα της ακόρεστης δίψας για πλούτο και για ευμάρεια που κάνει τον άνθρωπο να καταχράται την εξουσία του και το λειτουργήμά του και να κλέβει το ψωμί και τη χαρά των διπλανών του. Θα μπορούσα και θα το κάνω κάποτε να καταστρώσω μπροστά σας και άλλον κώδικα ερμηνείας. Τον αμύθιτο θησαυρό της καινοδιαθηκικής αποκάλυψης και των πατερικών διδαχών που επισημαίνουν τη βαθιά υπαρξιακή αλωτρίωση και αλλίωση που επισυμβαίνει στον άνθρωπο όταν στενέψει τον ορίζοντα των οραμάτων του και όταν αναδείξει αποκλειστικά στόχο ζωής και μοναδικό θησάβρισμα ευτυχίας τον ατέρμονα αγώνα για επαύξηση και για εξειδίκευση της ευμάρειας και της ύλης. Για την ώρα θα παρακαλέσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που βλέπουν την ανέλυξη της ύπαρξής τους με οδηγό και εμπνευστή την αποκάλυψη, τη διδαχή και την εμπειρία της Εκκλησίας μας και ακόμη και αυτούς που απομονώνουν τον ουρανό και τις βαθιές στερεωμένες λαχτάρες της ψυχής και απλώνουν σημαία αγώνα με ενδείξεις την ύλη και την ευμάρεια, την πρόθεσή τους και την απόφασή τους να κάνουν δικό τους θησάβρισμα τα πολλαπλά δωρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της απολαύσης της άκρατης υλοκρατίας, θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί να κάνουμε μία μελέτη. Και θα σας ζητήσω να γυρίσουμε τα φύλλα της ιστορίας στα οράματα των αρχαίων προγόνων μας, σε εκτιμήσεις τους και σε αναζητήσεις τους. Θα ανακαλύψετε και θα ανακαλύψουμε πως βρίσκουν τη δύναμη να θεμελιώνουν άλλες αρχές, βασική αντιδιαστολή και διαφορετικό νοηματισμό των όρων καλού και ωραίου. Εμείς, φίλοι και φίλες, με την ενοιολογική παινία μας, με την αυτομόλυσή μας στις δομές, στα οράματα και στην εξαλωσύνη της άκρατης μοντέρνας υλοφροσύνης και της τρελής ευμάρειας, δεν έχουμε την ικανότητα και την ευχέρεια ούτε και το χρόνο να ψάξουμε την ιστορία, τους πνευματικούς προβληματισμούς των προγόνων μας και την ενοιολογική απόχρηση των όρων που επιστράτευαν για να προσδιορίσουν τις πεπιθήσεις τους και τις αναζητήσεις τους. Οι σύγχρονοι, όταν συναντάμε τις δύο αυτές λέξεις, τις ταυτίζομαι. Θεωρούμε ότι επισημαίνουν ίσως σε διάταξη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Καλό και ωραίο. Καλός και ωραίος είναι για μας εκείνος που έχει πρικιστεί από τη φύση ή από τη γονική κληρονομικότητα με τα προσόντα της ομορφιάς και με την ικανότητα να συσαγηνεύει το στενό ή το ευρύ περιβάλλον του. Για να χρησιμοποιήσουμε το σημερινό γλωσσάριο, είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του μοντερνισμού. Αυτός που αποτελεί εκτύπωμα και υπόδειγμα του τιτλοφορημένου απελευθερωμένου, εντός εισαγωγικών βέβαια, ατόμου. Του υποκειμένου όμως αδιαμαρτύρητα στον καταναλωτισμό και στρατευμένου στη συνθεματολογία της αθεΐας. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, οι πρόγονοί μας, ευαίσθητοι στις ανθρωπολογικές αναζητήσεις τους και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, σηματοδοτούν με άλλο νόημα τη λέξη ωραίος και με άλλο τη λέξη καλός. Ωραιότητα ήταν η εξωτερική ομορφιά, η αρμονία και η λάμψη, που εντυπωσίαζαν και επιβάλλονταν όπως εντυπωσιάζει και διεγείρει το άνθρωπος του αγρού ή τα γαλινεμένα νερά μιας πεντακάθαρης λίμνης. Κάλος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν η καλλιέργεια της ψυχής, η ποιότητα του ήθους, η αρετή και η ευγένεια, η ανδρεία και η μετριοφροσύνη, το πολυπίκυλο θησάβρισμα του έσω ανθρώπου που αντανακλούσε στο βλέμμα και στο λόγο, στα οράματα και συμπεριφορές και τον έκανε σεβάσμιο και αγαπητό στο στενό και το ευρύ περιβάλλον του. Η διάκριση αυτή έχει λησμονηθεί σήμερα βεβαίως. Την ξεχάσαμε, την θάψαμε εμείς οι απογονοί τους, που κρατάμε και περιφέρουμε τον πλαστοτήτο της διαδοχής και έχουμε αποκηρύξει την καλλιέργεια της ψυχής τους και τις διακριτικές αποτιμήσεις που έκαναν στα οράματα και στα αθελήματα του βίου. Για το σύγχρονο άνθρωπο, καλό και ωραίο είναι το εμπόρευμα που έρχεται από τον ντόπιο ή το διεθνοποιημένο οίκο του μοντερνισμού, που έχει κρυφή ταυτότητα, μυστικό κώδικα επιδιώξεων και πλαστή διαφήμιση. Καλό και συναρπαστικό είναι το ιδεολόγημα της δίθεν απελευθέρωσης και του δίθεν απεριόριστου σεβασμού των δικαιωμάτων του. Η ασυδοσία του καταναλωτισμού και η αυτοπαράδοση στις ατέλειωτες και ακόρεστες απαιτήσεις της σάρκας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Όπως λέγει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο στίχος 32, «Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα ποθενίσκομεν», που ήταν βέβαια και το επίγραμμα των επικουρίων και κάθε συγχρόνου μιμητού τους. Αυτή η θεώρηση και αυτή η πρακτική, στην τελευταία τους έκβαση, θολώνουν την ψυχή, πνίγουν τα οράματα και εμπλέκουν την ύπαρξη στο δίχτυ και στην πεζότητα της κατάθλιψης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ατέλειωτη η σειρά των ερωτημάτων και δυσέβρετη η πιστική απόκριση όταν το θέμα που ερεθίζει το ερευνητικό δαιμόνιο και διαγείρει την θύελα της αντιπαράθεσης είναι η πλεισμονή της διαφθοράς που εκβαρβαρίζει το κοινό γήπεδο των αγώνων μας και εκμηδενίζει τον πολιτισμό μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσής μας συστηματοποιούν και πολλαπλασιάζουν τις ερευνές τους σε έκταση χώρου, αλλά όχι σε βάθος αιτίων. Ψάχνουν και ανακαλύπτουν τα κρυσφύγετα και τις δραστηριότητες των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Τα φωτογραφίζουν και τα προβάλλουν και υψώνουν εμφαντικά τους τόνους διαμαρτυρίας τους και της μομφής τους. Εμείς όλοι, μικροί, μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παρατηρητές ή θύματα, δεν αντλούμε από τον όγκο των επικριτικών δημοσιευμάτων σφαιρική ενημέρωση. Διαβάζοντας ή ακούγοντας, περνάμε στη χαοτική σύγχυση. Νιώθουμε να σκοτίζεται απογοητευτικά ο προσωπικός μας ορίζοντας και να θολώνει απ' άκρης άκρη το σύγχρονο πλαίσιο της ιστορικής μας ανέλυξης. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται μέσα στην οχλοβοή και στην κατακραυγή, αλλά διαφυλάσσεται κάτω από το πέπλο μιας ύποπτης σιωπής, είναι η παθογένεια της σύγχρονης διαφθοράς. Τα αίτια που την προκαλούν, η έκταση της ζημιογόνου δράσης της, ο βαθμός αλωτρίωσης που υφίσταται η διαφθαρμένη ανθρώπινη ύπαρξη. οι διεργασίες που συντελούνται στα μυστικά σπήλαια της ψυχής και την κάνουν να αποστρέφεται τη δεοντολογία και την πρακτική της αξιοπρέπειας και να κατακυριεύεται από τη μανιακή δίψα για μετοχή στα αγαθά της ραγδαίας ανάπτυξης και σταδιακά ίσως και ασυναίσθητα στα οράματα και στις μεθοδεύσεις της διαφθαρμένης συνείδησης. Ο καθημερινός τύπος και τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης, η ορθότερα της πλήσης των εγκεφάλων μας, ανακαλύπτουν τη διαφθορά μόνο στον τομέα της διακίνησης του υλικού πλούτου. Τους διαγείρουν και τους εξοργίζουν στα μακροβούτια που αποτολμούν οι διαχειριστές της κοσμικής εξουσίας στα αφύλακτα κρατικά ταμεία. Οι μίζες που προσφέρονται εισπράττονται εντελώς μυστικά, δίχως να αφήνουν πίσω τους την παραμικρή υποψία. Τα μπόνους που τα απολαμβάνουν οι ευφυείς εντός εισαγωγικών και δεν τα χαίρονται μηδέ στον ύπνο τους οι αφελείς πάλι εντός εισαγωγικών, καταθέτες του μόχθου και του ιδρώτα. Το μαύρο χρήμα που εκβράζεται από άγνωστη πηγή διακινείται μυστηριωδώς σε απόκριφες διόδους και καταλήγει σε χέρια λερωμένα και ένοχα. Η προώθηση του χθεσινού απένταρου στο κλάμπ της αμύθιτης χλειδής και της εξωφρενικότητας των εμπνεύσεων. Έξω από το κύκλωμα της χρηματικής δοσοληψίας δεν ανακαλύπτουν διαφθορά οι σύγχρονοι σχεδιαστές ή επικριτές της επικαιρότητας. Στους άλλους τομείς και στις άλλες διασυνδέσεις, όποια ανομαλία και όποια παραδοξότητα και αν επισυμβεί, την αμνηστεύουν. Την εντάσσουν στα ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε, σήμερα έχουμε μια νέα θρησκεία, τον άκρατο ατομικισμό και δικαιωματισμό της ελεύθερης προσωπικότητας. Σε επιλογές και στην πρακτική που κανένας δεν έχει το ελεύθερο να τα αγγίξει απαξιωτικά και να πλήξει το κοινωνικό ή επαγγελματικό προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Το ζήγισμα και η χρέωση μιας πράξης στο κατάστημα της διαφθοράς κρίνεται ως υπέρβαση δικαιώματος ή ως αναχρονιστική αναδίπλωση στις πρακτικές της υπανάπτυξης της σκοτεινής περίοδου του Μεσαίωνα, όπως λένε. Συνειδησιακά λοιπόν ενοχλημένος, δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την άποψη. Εισάγει ένα επικίνδυνο διχασμό του προσώπου και μια αδικαίωτη διπολικότητα. Ο άνθρωπος που ακροβατεί στα σκοτάδια και νοσφίζεται τον υλικό πλούτο κάνει πράξη άτιμη και επιτιμάται ως διαφθαρμένος. Ο διπλανός του που κάνει σημαία του την αναξιοπρέπεια και αυτοπαραδίδεται στην κρεπάλη και διαφημίζει την αλωτρίωση και την ευτέλεια ως πολιτιστική ανανέωση και αναβάθμιση δεν ταυτοποιεί με την πράξη, όχι με τον λόγο, τη διαφθορά και δεν καταντάει μόλισμα επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Αντί άλλου επιχειρήματος, θα επικαλεστώ ένα αρκετά πρόσφατο από μια αθηναϊκή εφημερίδα. Ο αρθρογράφος, δίχως να ψέγει, εμφάνιζε εντελώς χρονογραφικά τις τάσεις που απορροφούν σήμερα την ακμή των νέων ανθρώπων και στοιχειοθετούν τα εξυγχρονισμένα οράματά τους και τους στόχους των αγώνων τους. Έγραφε λοιπόν ότι τρία είναι τα ανοίγματα που ερεθίζουν τους νέους και που τους κλέβουν τη ζωντάνια. Το σεξ, τα ναρκωτικά και η βία. Και επί το παγκοσμίως σλόγγαν που προφέρεται «Sex, drunks and power». Θέλετε γιατί τους έχουν απογοητεύσει οι προγενέστεροι τους αθλητές του βίου? Θέλετε γιατί η ευμάρεια που τους προσφέρθηκε είχε σαν επακόλουθο τον κορεσμό και την αηδία? Αφέθηκαν στο καινούριο τριπολικό όραμα, στο ελεύθερο και απεριόριστο σεξ, στις μυθικές περιπλανήσεις των παρασθησιογόνων ουσιών, των ναρκωτικών και στην επίδειξη σκληρής και αδάμαστης δύναμης με τις εξορμήσεις της βίας. Το ότι η τριπλή αυτή αυτοστράτευση των νέων μας είναι σήμερα μια ιστορική πραγματικότητα, δεν πιστεύω πως θα βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει. Αν ωστόσο η τριεδρική αυτή εξόρμηση λειτουργεί μόνο ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στα ποικίλα ενδεχόμενα ή αν βιώνεται σαν ολίσθημα στις χωματερές της διαφθοράς, αυτό πιστεύω πως αποτελεί πρόβλημα που κανένας μας δεν δικαιούται να αγνοήσει. Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του σεξ σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεγαλύτερο τζίρο από τις βιομηχανίες των οπλικών συστημάτων, όπως έχει διαπιστωθεί και περάσει τον ημερήσιο τύπο, αποτελεί πιστήριο ότι η σεξουαλική λειτουργία, από προνόμιο ενταγμένο στην καθολική ορίμανση της προσωπικότητας και υποταγμένο στους νόμους του αυτοσεβασμού και της διακριτικής εκτίμησης του άλλου προσώπου, κατάντησε στοιχείο βαριάς εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους προπαγανδιστές και διαφημιστές του εκχυδαϊσμού του. Όσο για την ασυγκράτη διασπορά των ναρκωτικών, πώς να πιστέψει κανείς και να αποδεχθεί ότι εντάσσεται στην ομοτέλεια της ελευθερίας του προσώπου. Όταν τα καρτέλ των ναρκωτικών οργιάζουν και όταν τα τραγικά θύματα χάνουν την προσωπικότητά τους και καταντούν ανελεύθερα εξαρτήματα των ασύδοτων εμπόρων του θανάτου, πώς να μην φωνάξει και να μην κραυγάσει ότι η διαφθορά πλημμύρισε τον κοινωνικό μας χώρο και έπνιξε τις υπάρξεις μας. Και για το τρίτο μοντέρνο άθλημα, εντός εισαγωγικών, με πολλά θαυμαστικά, της νεολαίας μας, για τη διασπορά και την έξαση της βίας, θα ήταν παράτολμη πρωτοβουλία η επιχείρηση εξαίρεσής του από τη δέσμη της διαφθοράς και ο χαρακτηρισμός του ως εποχιακού ξεσπάσματος οργής εξαιτίας της κατάρρευσης οικονομίας ή εξαιτίας των λαθών και των ατοπιμάτων της κατεστημένης εξουσίας. Η διαφθορά, φίλοι και φίλες, έχει εξελιχθεί σε πανδημία χειρότερη από αυτή του κορονοϊού. Απλώθηκε παντού και καταμόλυνε τα πάντα. Το απίθμενο ψυχικό βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Την κάθε στροφή του δρόμου, της προσωπικής μας εναγώνιας και πολύμοχθης πορείας και της κοινή μας ιστορικής διαδρομής, τα κέντρα μελέτης και ανανέωσης των θεσμών, τα εργαστήρια της τεχνολογικής ανάπτυξης, της εφεύρεσης των σχημάτων που μπορούν να προσδέσουν την ανθρώπινη θέληση στα προγράμματα της εκμετάλλευσης. Η διαφθορά έχει γίνει μορφή και ποιότητα της σύγχρονης ζωής που ανεβάζει τα κέρδη και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του εκφυλισμού και της ανυποληψίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, σας καλώ και σας παρακαλώ μέσα από το θολό πρίσμα της αθεΐας να κάνουμε από συμφώνου μια στάση στην κομβική διασταύρωση των προβληματισμών μας. Στη στροφή του ιστορικού μας δρόμου που συναντώνται οι αγχωτικές μας διαγνώσεις για την πανδημία της λυμικής μάστιγας της διαφθοράς, που όπως είπαμε είναι χειρότερη, άπειρα χειρότερη από την λυμική πανδημία του κορονοϊού. Και βέβαια σας παρακαλώ να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τους παράγοντες που εποάζουν, διασπείρουν και μεγιστοποιούν αυτή την κοινωνική πανόλη. Εκεί που εντάσσουμε και συνυπογράφουμε το ομόφωνο πρακτικό της αυθόρμητης κατακραυγής μας, των φοβικών συμπτωμάτων μας και της μελαγχολικής ενατένισής μας το αύριο και αμέσως μετά βρισκόμαστε ακροβολισμένοι σε σχηματισμούς ιδεολογικής ή υπαρξιακής αντιπαλότητας. Προσωπικά, και το λέω με όλη την δύναμη της υπάρξεώς μου, δεν έχω τη διάθεση, φίλοι και φίλες, να επιτεθώ με τόνο βίαιο σε κανένα συνοδίτη του βίου που μου χθείς παράσει δίπλα μου, ούτε στον άθεο που τυχαία μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την ταπεινή μου προσλαλιά και να ηλεκτριστεί σε καυτό αντίλογο, ούτε στον οποιοδήποτε μαχητή του κοινωνικού στίβου που κρατάει στο χέρι τη διακριτική σημαία των πολιτικών του προτιμήσεων ή των καθαρά προσωπικών του επιλογών. Τους νιώθω όλους αδελφούς μου, τους απλώνω χειραψή αγάπης και ανοίγω μαζί τους διάλογο γόνιμο, ερευνητικό και αναλυτικό της κακοδαιμονίας που καταθλίβει όλους μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όσοι πληγώνεστε και υποφέρετε από την ανέλεγκτη διασπορά και διαπλοκή της διαφθοράς, σταθείτε για λίγο ερευνητικοί και στοχαστικοί μπροστά στα δύο εντυπωσιακά και ορμητικά ρεύματα της εποχής μας. Τα ρεύματα που τα άνοιξε ο ανθρωποκεντρικός και εγωκεντρικός προσανατολισμός της άθεης κουλτούρας μας και τα βάθινο κρυφός μηχανισμός της πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Έχω επαναλάβει και άλλη φορά τον υπέροχο λόγο, την υπέροχη διαπίστωση του Ντοστογεύσκη. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και γιατί να μην επιτρέπονται? Το πρώτο λοιπόν σύνθημα που εκπορεύτηκε από τους επίσημους οικουμενικούς οργανισμούς σε κοφαντικούς τόνους και με τη συνοδεία βαρύγδουπων πιστικών υπογραμμίσεων είναι ότι η ατομική ελευθερία είναι δικαίωμα προνομιακό και απόλυτο. Δεν υπόκειται και δεν υποτάσσεται σε καμία δέσμευση, ούτε στην υπέρτατη εξουσία του Δημιουργού Θεού, ούτε σε κωδικές διατάξεις συμπεριφοράς που θεσμοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιμετρούν ευθύνες για την παραμικρή απόκληση από τα επισήμως ή εθιμικά επικυρωθέντα. Το δεύτερο σύνθημα, όχι λιγότερο εντυπωσιακό, που αναρτήθηκε στα κιόσκια της δημοσιότητας, προβλήθηκε φωτισμένο στα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα, καθιερώθηκε ως το στίγμα του τεχνολογικού εμπλουτισμού μας και της οικονομικής μας υπερεπάρκειας. Είναι το δικαίωμα περιόριστης μετοχής, στην ιδιοποίηση και στην απόλαυση της ευμάρειας, στην ακόρεστη αύξηση του πλούτου και στη δοκιμή όλων των γεύσεων ευτυχίας που εισάγει η ευρηματικότατη καθημερινή διαφήμιση. Τις απολαύσεις που ο χτεσινός άνθρωπος τις χαρακτήριζε και τις βίωνε ως πληρότητα ευτυχίας, τις αντιπαρέρχεται ο σημερινός και τις προσμετράει ως έλλειμμα και τραγική στέρηση. Και αυτές που αποκτάει και απολαμβάνει ο θηρευτής τρέχουσας αναβαθμισμένης ευτυχίας, ικανοποιούν προς στιγμή την ακόρεστη δίψα του, αλλά και μεγιστοποιούν την αγωνία του για την αναζήτηση επόμενης ποιοτικής προσφοράς. Σε ένα τέτοιο κλίμα κυρίαρχης υλοφροσύνης, απεριόριστης και ανεξέλεγκτης προσωπικής ελευθερίας, δίψας για αλλαγή, γεύσεων ευτυχίας και τρελό κυνήγι για καινούργια μοτίβα,

το κενό αυτό καταντάει δίωδος για τα νοσηρά ψυχολογικά σύνδρομα του διωγγωμένου ατομισμού και τη δυσόδη μολυσματική πρακτική της διαφθοράς. Η διαφθορά που κατά τις έσχατες μέρες που ζούμε καταπλημμυρίζει τον κοινωνικό μας χώρο δεν είναι τυχαίο σύμπτωμα. Είναι απανθρωποποίηση του ανθρώπου, μεταλλαγή της ατίμητης εικόνας του Θεού, φθορά και αλωτρίωση του προσώπου, σκοτασμός του υπαρξιακού του ορίζοντα, θόλωση του νου του, διαστροφή της θέλησής του, εκτροπή των οραμάτων του. Η μεταλλαγμένη και διαφθαρμένη προσωπικότητα και αντιδιαστέλλεται τραγικά και απόλυτα από το καλλιεργημένο και εξαγιασμένο ήθος των προσώπων που βρίσκονται σε σταθερή δυναμική και διάκοπη κοινωνία με την αλήθεια, με κεφαλαία τα γράμματα, γιατί είναι ενυπόστατη, είναι ο Χριστός και την καθαρότητα. Από τη χαρισματική ποιότητα ζωής που είναι αποτέλεσμα θείου φωτισμού και καρπός ενσυνείδητων προσωπικών αγώνων. Από την καθαρότητα και ευθύτητα του αναγεννημένου και αναπλασμένου ανθρώπου που διατηρεί την κοινωνία του με το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, ανακαινούμενος εις επίγνωση του κτίσαντος αυτών, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 10. Αντλώντας το φως και τη δύναμη από τη διδαχή και το παράδειγμα του μεγάλου μας Αποστόλου Παύλου, τολμώ να αντιπαραταχθώ στους ακόρεστους εραστές της σύγχρονης ευμάρειας και θεληματικούς ή αθέλητους προαγωγούς της διαφθοράς με τις παρακάτω ομολογιακές εκμυστηρεύσεις. Η πρώτη, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, 6ο κεφάλαιο, στίχος 12. «Πάντα μη έξεστη, αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος». Και η δεύτερη, από την προς Ρωμαίους επιστολή του, 1ο κεφάλαιο, στίχη 28-31. «Καθώς σου και δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασύνετους, ασύνθετους, άστοργους, άσπονδους, ανελεήμονας». Η ανάλυση του συνδρόμου της διαφθοράς που αποτυπώνει ο φωτισμένος Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του είναι ψυχογράφημα λεπτομεριακό και ιδιαίτερα προσεκτικό και διαχρονικό. Και η προσωπική του αυτοσυγκράτηση που γι' αυτόν είναι αγώνισμα ελευθερίας και που την κοινοποιεί ως παρακίνηση στον πιστό λαό της Κορίνθου αποτελεί θεόπνευστη οδηγία και συνταγή λυτρωτική από τη μεταδοτική και λοιμώδη ασθένεια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες, πληθωρική αντίδραση κατά της ατίθευσης διαφθοράς. Από κάθε γωνιά του κοινωνικού μας στάτους εκπέμπονται σήματα κινδύνου. Και από κάθε φορέα πολιτικής ή πολιτιστικής ευθύνης διατυπώνονται μομφές. Μακρότατος και οξύτατος επικριτικός λόγος. Αδέκαστη η δημοσιογραφική και η τηλεοπτική κρίση. Σκληρή αντιμαχία στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Αγοραία η κατακραυγή στα στέκια του αχαλήντου σχολιασμού των γεγονότων της επικαιρότητας. Αν αποτολμήσετε να ασχολείτε διεξοδικά με όλες αυτές τις αντιδραστικές διαβαθμίσεις, θα μπείτε στη σκοτωδίνη. Θα σας τυλίξει απόγνωση και δεν θα βγάσει μπροστά σας έστω μια αχνή ελπίδα αλλαγής του κλίματος. Μέσα σε αυτό το σκοτεινιασμένο λοιπόν ορίζοντα που τον βιώνουμε φίλοι και φίλες όλοι μας και τον χρεωνόμαστε όλοι μας, επιτρέψατε μου να σας καταθέσω τη δική μου εναγώνια απορία. Η διαφθορά η χθεσινή και η σημερινή και η αυριανή είναι παρόρμηση που αναδύεται από την τσέπη, την ολότελα άδεια ή από τον πακτολό τον κατεγεμάτο αλλά ακόρεστο και ανικανοποίητο. Ή είναι αλωτρίωση υπαρξιακή, φθορά εξουθενωτική του νου και της συνείδησης, της εσωτερικής πνευματικής ικανότητας, κρίσης και επιλογής στόχων και τρόπων πραγμάτωσής τους και καταχώρησής τους στη βίβλο της προσωπικής ιστορίας. Ο μεγάλος δώρος εποχής μας, ο πάνδημος ξεσηκωμός και η ομαδική στόχευση των εμπριστικών επικρίσεων απομονώνει τη διαφθορά από τον συνειδησιακό κέντρο και την διασωληνώνει με την τσέπη, με την αχόρταγη τσέπη, που όσα πλούτη και αν θησαυρίσει θα μένει χώρος κενός, έτοιμος να δεχθεί τα παράγωγα της παμπώνης διαφθοράς, το κλεμμένο υστέρημα του φτωχού, το σφετερισμένο δικαίωμα του εργάτη.
Κάτω σημερινό μας γλωσσάριο

0: Διεφθαρμένος είναι εκείνος που απλώνει το χέρι και φουχτώνει ό,τι βρίσκει στην τσέπη του διπλανού του, και εκείνος που ενώ μεθάει στην πλεισμονή της Ευμάριας σκαρώνει προγράμματα για εξαπάτηση του κυκλώματος των συνεργατών του, για σκοτεινή σόρευση μαύρου χρήματος και για άνομη περάυξηση του πλούτου του. Αυτός ο ντόρος αντιπαλεύει σύνολη την πραγματικότητα ή ένα μέρος της. Μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφθορά σαν μια και μόνη αρρωστημένη κίνηση ανθρώπινης ύπαρξης, και μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική και νόμιμη η διάζευξή της από τη συνολική λειτουργία του νου, ακίμητο χτύπο της συνείδησης. Δικαιούται ένας ξεφτελισμένος προδότης των όρκων του ή της συζυγικής του πίστης να ισχυρίζεται αναεδέστατα ότι βιώνει μια αναπάντεχη ατυχία, αλλά δεν λαθεύει και δεν βρίσκεται εγκλωβισμένος στα τάρταρα της διαφθοράς. Μπορεί ο κεντρικός και αυθαδέστατος διαχειριστής σε οποιαδήποτε εξουσίας να ανεβαίνει στο βάθρο της προβολής με τον αέρα του έντιμου και την ετικέτα του ευσυνείδητου. Αν η κλοπή μόνη αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται ως σύμπτωμα συνειδησιακής διαστροφής και κατά συνέπεια ως αλωτρίωση του προσώπου, τι μπορεί να λεχθεί για τις ποικίλες μεταμορφώσεις που επινοεί ο νοσφιστής του χρήματος για να καλύψει το έγκλημά του, για να απολαύσει τις χαρές που του προσφέρει ο άμετρος πλούτος. Όταν ο κλέφτης φορτίζει τη διαλεκτική του με ψέματα, μπορείτε τον αμνηστεύσετε για το δεύτερο αυτό τόλμημα λέγοντας: το ψέμα δεν είναι ξάνθημα διεφθαρμένης συνείδησης. Όταν πληροφορήσετε ότι ο κλέφτης ή οποιοδήποτε προβληματικός συνάνθρωπος διαλέγει για σύντροφό του για προστάτη το πιστόλι και το χρησιμοποιεί και σκορπίζει τον τρόμο και τον θάνατο, δεν θα αναγνωρίσετε ότι το τόλμημά του αυτό εκφράζει τη φθορά και την αλλίωση της συνείδησής του. Όταν ακούτε πως ο τρίτος ή ο τέταρτος αγοράζει με τις κλεμμένες οικονομίες των φτωχών συνανθρώπων του τη μεθυστική χαρά και την όθη ευτυχία της κρεπάλης, και όταν το βλέπετε ερείπιο στην άκρη του δρόμου με τη δόση των παρεστησιογών ουσιών, θα επιμείνετε να τον αμνηστεύετε για αυτή την κατάντια και να μην αποδέχεστε πως βρίσκεται παγιδευμένος στο δίχτυ της διαφθοράς. Όλες αυτές οι αποχρώσεις της διαφθοράς και πολλές άλλες που όλοι μας τις έχουμε καταγράψει έμφοβοι είναι σύνδρομα της ψυχικής διαστροφής, της βαθιάς αλλίωσης, της νόησης και της θέλησης. Αποδυναμώνει τις αντιστάσεις της ψυχής, φίλοι και φίλες, και αφήνουν τον άνθρωπο έκθετο στους ανέμους και στις θύελες των φθοροποιών πειρασμών. Η ύπαρξη δεν ελέγχει και δεν επιλέγει, δεν απορρίπτει το σάπιο και δεν αναδέχεται το μόχθο για τη διατήρηση της ψυχικής καθαρότητος. Θα φέρω μπροστά σας μια τέτοια εκτίμηση που βρίσκεται θησαυρισμένη στην Καινή μας Διαθήκη και που διασώζει την εμπειρία και τη διδαχή του μεγάλου μας Αποστόλου, του Θείου Παύλου, του γεννήτωρός μας εις Χριστόν δια του Ευαγγελίου. Λέει προς τίτον επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 15. «Πάντα μεν καθαρά της καθαρής, της δε με μοιασμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μοιάντε αυτών και ο νους και η συνείδησης». Τι υπέροχη λογή, τι ορθές επισημάνσεις. Αυτοί, λέει, που έχουν καθαρή και ανίστακτη τη συνείδηση, διατηρούν και όλο τους το βίο καθαρό. Οι μολυσμένοι και άπιστοι διακινούνται μέσα στη διαφθορά και την αμαρτία, γιατί έχει μολυνθεί και ο νους τους και η συνείδησή τους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η γενιά που μπήκε στην ιστορική καμπή του 21ου αιώνα σμίγει την αυτοπεποίθηση και τη θεοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με ένα προσδόκητο και τρομερά επικίνδυνο ευνηδιασμό. Βηματίζει υπεροπτικά με την ονειρική ικανοποίηση πως δήθεν αποκρυπτογράφησε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας και εξαγγέλει με καύχηση ότι συνέτρεψε τις δεσμεύσεις και τις ανελευθερίες που φρέναραν ή και φρενάρουν την πρόοδο και καθυλώνουν τον ανθρώπινο δυναμικό στην υπανάπτυξη. Ωστόσο, δεν βρίσκει το κουράγιο να αποσιωπήσει και να διαγράψει το φαινόμενο της διαφθοράς που μειώνει απογοητευτικά τη λάμψη του εξελιγμένου και αναβαθμισμένου προσώπου και αμαυρώνει την ποιότητα του πολιτισμού του, η όρη βέβαια εντός εισαγωγικών. Τρομαγμένοι και προβληματισμένοι οι μνητές της εποχής μας περιορίζουν το πλάτος και το βάθος της πληγής αποκλειστικά και μόνο στην κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση του κοινού πλούτου και στην ύποπτη και σκοτεινή υπεράυξηση των περιουσιών που διωγγώνονται σε βάρος και σε υποβάθμιση των αδύναμων λαϊκών κοινοτήτων. Δεν διαπιστώνουν άλλα σύνδρομα της διαφθοράς παρά μόνο το πάθος για πλουτισμό. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, μάχονται, πολεμώντας τη διαφθορά, αλλά δεν την βλέπουν να μολύνει άλλες αιστείες της πολύπτυχης ανθρώπινης προσωπικότητας και άλλα πρωτοποριακά ανοίγματα του πολιτισμού μας. Έφτασε στο σημείο να αποποινικοποιήσουν ακόμη και εγκλήματα 3 και 4 χιλιάδων ετών, ζητώντας τη συγκατάθεσή σας να εκθέσω τον φόρτο των προσωπικών μου ανησυχιών, σας δηλώνω ότι η διαλεκτική μου δεν θα ξεκινήσει τη στιγμή αυτή, ούτε θα περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της προσωπικής μας πικρίας. Θα ανατρέξει στην ευρύτατη αλλά και εγκυρότατη διάγνωση της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς που κατατέθηκε στην κοινωνία του πρώτου χριστιανικού αιώνα δίχως να αμφισβητηθεί με κριτήρια αξιοκρατικά είσαμε σήμερα. Πρόκειται για τη μαρτυρία αγνισμένης και αγιασμένης ψυχής που κατατέθηκε στην ιστορία από τον Απόστολό μας, τον εις Χριστόν γεννήσαντα ημάζει του Ευαγγελίου τον Θείο Παύλο. Μεταφέρω λοιπόν με ακρίβεια το κείμενο. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1-7. «Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθοί, σαχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια δηλαδή, φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμιν αυτή συρνημένη». Τι μας θυμίζει αυτό? «Εκ τούτων γάρισιν οι ενδύνοντες εις τας οικίας, αυτοί που εισβάλλουν στα σπίτια, και εχμαλωτίζοντες γυναικάρια σε σορευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείες ελθύν δυνάμενα». Και καταλήγει συμπερασματικά ο Θείος Απόστολος των Εθνών, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεφθαρμένοι το νουν, οι γαρ άνοι αυτών έκδηλος έστε πάσιν. Έχουν διεστραμμένο, λέει, το νου τους και δεν θα προκόψουν, γιατί η θική τους αμυαλοσύνη γίνεται φανερή σε όλους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτή είναι η προσεκτική, σφαιρική, διαγνωστική κατάθεση του Θεοφωτίστου και Χαρισματικού Αποστόλου. Μπορείτε με συνείδηση ανώθευτη και αδιαπραγμάτευτη να προσθέσετε να αφαιρέσετε μία επισήμανση, να διαγράψετε ένα από τα συμπτώματα της ψυχικής αλωτρίωσης που προκαλεί η πειρασμική ωρεοποίηση της διαφθοράς, ή να αποκλείσετε τη σταδιακή κατολίσθηση από τη μία σκότωση του νου στην επόμενη, την τραγικότερη, καταστρεπτικότερη, από την φαινομενικά σήμαντη εκτροπή στη μοιραία και εξουθενωτική, που θα μεταλλάξει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε άθυρμα του πεζοδρομίου και σε τρόφιμα των φυλακών των ψυχιατρίων? Το στένεμα του ορίζοντα και ο εντοπισμός της διαφθοράς στη μια εκδήλωσή της, την παθιασμένη, απάνθρωπη και πανόνιμη σόρευση πλούτου, μπορεί να εξυπηρετεί βέβαια τις πολιτικές ξυφομαχίες, αλλά δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του προσώπου και δεν εξασφαλίζει την υγεία του κοινωνικού σώματος. Η έντιμη διάγνωση του Αποστόλου μας ανοίγει δρόμους ζωής και δημιουργίας, αναδεικνύει τον άνθρωπο άρτιο προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένων, τέλειο και καταρτισμένο για κάθε αγαθό έργο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και θα τελειώσω με τη σημερινή μας μελέτη. Επιτρέψατε μου, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να σας καταθέσω ως τελευταίο προβληματισμό ότι η τρέχουσα κατάσχετη καταφορά κατά της πανώλησης διαφθοράς που κατασπηλώνει τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων και μονοπολεί τα ανοιχτά και φωτισμένα παράθυρα του διακριτικού ή του χυδαίου κοινωνικού τσομπολιού, πέρα από το σύγχρονο μετρημένο ή χυδαίο στιγματισμό της διολίσθησης προσωπικότητας στην αλωτρίωση και στη διαφθορά, συναντά νυφάλια απορριπτική επισήμαση διαστροφής από την κορυφαία αποστολική φυσιογνωμία του πρωτοκλήτου Αποστόλου Πέτρου. Καθαρό και φωτισμένο το βλέμμα του, διακρίνει γύρω του την έκπτωση και καταθέτει την αποτίμησή του με τούτη τη φράση. «Ούτι, ως άλογα ζώα φυσικά γεννημένα, εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούσι βλασφημούντες εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται». Αυτοί, λέει, σαν τα άλογα ζώα που ακολουθούν τη φυσική τους εξέλιξη, την δέσμια στις ορμές τους και στη φθορά, θα καταστραφούν γιατί βλασφημούν όσα δεν γνωρίζουν. «Ιδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, γιατί νομίζουν απόλαυση να οργιάζουν νύχτα και μέρα. Σπήλοι και μόμοι εντρυφώντες εν τες απάτες αυτών, Οφθαλμούς έχοντες μες τους Μιχαλίδος και ακαταπαύστους αμαρτίας. Είναι από τη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, στοιχοι 12-14. Αυτές οι εκτιμήσεις βεβαιώνουν και παληθεύουν πως το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα της εποχής μας, αλλά διακινείται σε ολόκληρο τον ιστορικό χρόνο, θολώνει τον ανθρώπινο νου, μολύνει τις συνειδήσεις, εξαγριώνει τις συμπεριφορές, εκφυλίζει τις κοινωνίες των λογικών πλασμάτων σε ανέλεγκτες ορδές και τον πολιτισμό τον οπισθοδρομεί στη βαρβαρότητα. Καθώς λοιπόν στοχαζόμαστε και προβληματιζόμαστε, συναντούμε μπροστά μας τους σύγχρονους εξυγχρονιστές που τους πνίγει ο καπνός της διαφθοράς, που φωνάζουν και μάχονται, αλλά στα λάβαρα των ανανεωτικών τους αγώνων έχουν αναρτημένα τα δύο εντυπωσιακά αλλά αναποτελεσματικά συνθήματα. Το πρώτο του σύνθημα, οι ατομικές ελευθερίες. Οι απεριόριστες και ανεξέλεγκτες ατομικές ελευθερίες που αφήνουν όλο το γήπεδο των προτιμήσεων ανοιχτό και που το δικαίωμα των επιλογών το εγγράφουν στις καταστάσεις των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο σύνθημά τους, που το φορτίζουν με μαχητικό πείσμα, είναι η αποδέσμευση και απελευθέρωση εντός εισαγωγικών του σύγχρονου ανθρώπου από το πρόσωπο του Παναγίου Θεού. Γιατί η σχέση μαζί του δημιουργεί κατά αυτούς εξάρτηση της ύπαρξης και καθυπόταξη στα σχήματα της πολιτιστικής υπανάπτυξης. Τα λάβαρα αυτά που τα συναντούμε καθημερινά μπροστά μας διαγείρουν τη συνείδησή μας σε απορίες και φέρουν στα χείλη μας απανώτα ερωτήματα. Αγαπητοί αδελφοί που ελάβνεστε από το ιδεολόγημα της αθεΐας, κυνηγή της απεριόριστης ελευθερίας, πως τόσο ενοχλείστε από την μολυσματική διασπορά της διαφθοράς και κηρύσσετε ξεσηκωμό εναντίον της, με ποιο τρόπο διανοείστε να την πολεμήσετε? Πως θα φρενάρετε το διπλανό σας από τον κατήφορο? Πως θα του υποδείξετε και θα τον πείσετε πως η διαφθορά είναι ευτελισμός της προσωπικότητας? Πως θα αποσπάσετε από το χέρι το φωνικό όπλο ή το ληστεμένο πορτοφόλι που αποτελούν τη μόνη εξάρτησή του στον αγώνα της ζωής, δίχως να του δείξετε την εξάρτηση και την ποιότητα του πνεύματος που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλογα ζώα και το ανοίγουν δρόμο αναβάθμισης του προσώπου του και της ευτυχίας του προς ουρανούς? Κατά τις καθημερινές συζητήσεις σας, αγαπητοί άθεοι, και κατά τις μαχητικές αναμετρήσεις σας, διασαλπίζετε την πεποίθησή σας ότι ο άνθρωπος, εσείς, εγώ, όλοι μας, ο οποιοσδήποτε διπλανός μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μακρινός απόγονος του πιθήκου. Ένα ζώο εξελιγμένο και εξημερωμένο. Και μάλιστα ένα ζώο που κατά την ανάπτυξή του συνειδητοποίησε πως δικαιούται να χρησιμοποιεί όπως θέλει την ελευθερία του και να μην στομώνει την οποιαδήποτε επιθυμία του. Ό,τι θέλει, αυτό και είναι το τέλειο. Αν η σύνολη ανθρωπολογία λοιπόν μπορεί να σηματοδοτηθεί και να ερμηνευτεί με αυτό το αξίωμα, το υπογραμμίζω, με το αναπόδεικτο και άκρως επικίνδυνο αξίωμα, τότε η διαμαρτυρία σας ενάντια στη διαφθορά και ο αγώνας για τον περιορισμό και την απόσβεση είναι δίχως κανένα νόημα και πέφτει στο κενό. Φύσιν μεταβαλήν ουράδιον, έλεγαν οι προγονείς μας. Αν ο άνθρωπος είναι εγγονός ή δυσέγγονος του πιθήκου, που κατά τύχη κατέβηκε από τα δέντρα και χτίζει πόλεις, φυσικά δεν θα το αρνηθείτε των πρωτογονισμών του και θα τον τιμωρήσετε αν συνεχίσει τις αρδιουργίες του και αν κλέψει ή σκοτώσει τους ομοίους του. Σας εισηγούμε λοιπόν εν τέλει και σας οικετεύω. Απαγκιστρωθείτε από τη λεγεώνα του εξυγχρονισμού εντός εισαγωγικών, που ταυτίζεται με το πνεύμα και την οτροπία του βαρβαρισμού και της υποτιθέμενης κτηνόδους καταγωγής. Και γυρίσετε τη σελίδα των μελετών σας και των εμπνεύσεών σας στη διδαχή και στα βιώματα της Εκκλησίας μας, που επιμένει να καθυλώνει το βλέμμα της, να προβάλλει, να διδάσκει, να βιώνει το μεγαλείο και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης, βλέπουσα το Σταυρό του Χριστού, επάνω στον οποίο καρφώθηκε η ζωή των απάντων και από τον οποίο αποδεικνύεται η αξία του κάθε ανθρώπου. Υποκληθείτε στην κάθε μία προσωπικότητα, τη φτωχή, την πλούσια, την εξαγιασμένη και την αμαρτωλή, που είναι το προνομιακό λογικό πλάσμα που έχει τιμηθεί με το προνόμιο και την αποστολή να γίνει τέκνο αγαπημένο του Θεού και να περπατάει μέσα στο φως και μέσα στη χάρη της καθαρότητας και της αγιότητας. Λέει ο Θείος Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 10. Αυτού γάρες μεν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασαν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Και σας το καταθέτω. Δεν είμαστε όλοι συνεπείς μέσα στην Εκκλησία Ιησού Χριστού, ασφαλώς. Δεν είμαστε όλοι άγιοι. Εκπίπτομαι και αμαρτάνομαι. Αλλά η διδαχή είναι η μία. Η κατεύθυνση είναι μία. Και η εμπειρία που καταξιώνει την προσωπικότητα είναι μία. Ο φωτισμένος δάσκαλός μας, ο Μέγας Βασίλης, μας αφήνει τούτη διδαχή προτροπή και τη μεταφέρω στην νέα ελληνική γλώσσα. Είναι από την περί του Αγίου Πνεύματος ομιλία του. Καταρτίζοντάς μας ο Κύριος για τη ζωή της Ανάστασης, μας εξέθεσε και μας ανάπτυξε την Ευαγγελική Πολιτεία και την εξέθεσε νομοθετώντας το αόργητο, το ανεξίκακο, την καθαρότητα από τη φιλιδονία, το αφιλάργυρο της συμπεριφοράς και μας τα υπέδειξε αυτά ώστε εκείνα τα χαρίσματα που αιώνας της Ανάστασης τα έχει ως φυσικές ιδιότητες, να προλαβαίνουμε εμείς να τα πραγματοποιούμε σε τούτο τον αιώνα με την ελεύθερη προαίρεσή μας. Αν λοιπόν κάποιος θελήσει να διατυπώσει κάποιο ορισμό και να πει ότι το Ευαγγέλιο είναι προδιατύπωση του βίου της αναστημένης προσωπικότητας, δεν θα κάνει λάθος. Με την αναστημένη αυτή ζωή επανερχόμαστε στον αληθή προορισμό μας. Φίλοι και φίλες, αγαπημένοι που με ακούσατε αυτή την ώρα, αν θέλετε να εκλείψει η διαφθορά, η αλωτρίωση του προσώπου και εκτροπή στη φαυλότητα, ανοίξτε τις καρδιές σας και δεχθείτε το μήνυμα της Αναστάσεως, της αποκατάστασης του προσώπου μας στο κάλος και στη χάρη της εντιμότητας. Και αυτό μεταφέρεται ως έμπνευση και ως εμπειρία στη διεφθαρμένη και καταβρωμισμένη σημερινή μας κοινωνία. Σας εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας, του Λυτρωτού μας, του Σωτήρος μας, να εμπνέει και να οδηγεί τη ζωή μας. Αμήν.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζ μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδο με την αγαλία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμο τη οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το
1: Υπεραγία
0: χαίρε.
1: Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη
0: Εσύν
1: σώσον
0: δια
1: ημάς.
0: σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδη, ω λιρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπεφτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη συνήθιση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπο νεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθώμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λύτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη ει κατεσκεύασέ επίτη άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω ή χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιο νεστίνο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
6: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
6: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο πλαχνή στη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτόν τον λόν εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Η πάσα θητήδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστή τη αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
6: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσουμε και είναι.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ημίμη αυτών. Τους
5: κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Αντί προλόγου. Περί της επιγνώσεως του εαυτού μας. Η βαθιά γνώση του εαυτού είναι πρωταρχική υποχρέωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όσον ηθικός λογικό, πλασμένο με ελευθερία και θρησκευτικότητα, πλάσμα αληθινά υψηλής περιοπής, έχει προοριστεί να γίνει όμοιος με το Θεό, αφού κατ' εικόνα Θεού δημιουργήθηκε, κοινωνός και συμμέτοχος της Θείας Αγαθότητας και Μακαριότητας. Αλλά για να γίνει αυτό, δηλαδή θείο ομοίωμα, αγαθός και μακάριος, και για να επικοινωνεί με το Θεό, οφείλει πάνω απ' όλα να γνωρίσει τον εαυτό του. Δίχως την επίγνωση του εαυτού του, πλανιέται μέσα στις ίδιες του τις σκέψεις. Κυριολεκτικά εχμαλωτίζεται από ποικίλα πάθη. Τυραννιέται από ορμητικές επιθυμίες. Καταγίνεται με πολλά και μάταια. Διανύει η ζωή όχι ομαλή, αλλά άτακτη και πολυπράγμονη. Σφάλει σε όλα. Παραπέει στο δρόμο της ζωής του, κλονιζόμενο σε κάθε του βήμα. Σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Ο ίδιος ποτίζει τον εαυτό του κάθε μέρα με θλίψη και πίκρα. Γεμίζει την καρδιά του με οδύνη και γενικά ζει βίο αβίωτο. Όποιος αγνοεί τον εαυτό του, αγνοεί και το Θεό. Αυτός δε που αγνοεί το Θεό, αγνοεί ολότελα την αλήθεια και τη φύση των πραγμάτων. Τούτος είναι και ο λόγος που βαδίζει το δρόμο της ζωής του σαν τον οδηπόρο που χάθηκε στην έρημο. Έτσι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του, είναι αλαζόνας, κορδώνεται, συμπεριφέρεται άσχημα και ασεβεί απέναντι στο Θεό. Περηφανεύεται πως είναι τάχα κάτι μεγάλο, ενώ είναι μηδαμινός και υψώνει τον εαυτό του, ενώ είναι ο τελευταίος όλων. Προβάλλεται μέσα στην άγνοιά του και όταν μιλάει αποκαλύπτεται η ανοησία του. Όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του, πάντοτε αμαρτάνει προς το Θεό και έτσι απομακρύνεται περισσότερο από αυτόν, διότι δεν γνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πώς τα αλήθεια έχουν αυτά καθεαυτά. Είναι ανήμπορος να τα εκτιμήσει και να διακρίνει τα ευτελή από τα πολύτιμα, τα άξια από αυτά που δεν έχουν αξία και τα τίμια από εκείνα που στερούνται τιμής. Έτσι φθύρεται, εκδαπανάται στα μάταια και μηδαμινά, ενώ δεν νοιάζεται για τα αιώνια και τιμιότατα, όντας πραγματικά αδιάφορος για αυτά. Στον άνθρωπο έχει εμφυτευτεί η δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του, αφού γεννήθηκε σαν ζωντανή ύπαρξη με νου και ικανή να διακρίνει το καλό από το κακό, έχοντας ελεύθερη βούληση αλλά και τη δυνατότητα για γνώση. Ο Θεός, δημιουργώντας τον άνθρωπο, τον έπλασε κατ' εικόνα του, για να μπορέσει να τον αναζητήσει, να τον προσεγγίσει, να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει. Αυτές οι ηθικές δυνάμεις, δοσμένες πλουσιοπάροχα από το Θεό, αποτελούν ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου και βαθιά μέσα του αισθάνεται την ανάγκη να τις ακολουθεί, αφού τις αναγνωρίζει σαν έναν ηθικό νόμο. Ωστόσο, για να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό, οφείλει προηγουμένως να γνωρίσει καλά τον εαυτό του, γιατί αυτός που δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του, ούτε το Θεό μπορεί να γνωρίσει. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό, ούτε τον αγαπάει, ούτε τον λατρεύει, ούτε τον ποθεί μέσα από την καρδιά του, ούτε τον επιζητά, ούτε βεβαίως έρχεται κοντά του. Αλλά για να μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό του, είναι ανάγκη να θελήσει προηγουμένως να αναλάβει την έρευνα αυτού, θέτοντας υπό μελέτη ακριβώς τον ίδιο του τον εαυτό. Δίχως θέληση, κανένα από τα αναγκαία δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Εφόσον ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί από τη θεία αγαθότητα σε μια τέτοια υψηλή θέση, οφείλει να έχει τη θέληση να γνωρίσει τον εαυτό του και το Θεό, να κατανοήσει τη φύση των όντων όπως είναι καθεαυτά και έτσι να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτοί που έχουν επίγνωση του εαυτού τους επαινούνται ως σοφοί στις παροιμίες. Ο συγγραφέας τους, ο Σολομών, λέει «Η εαυτόν επιγνώμονε σοφή και συμβουλεύει, γνώθης αυτόν και περιπάτη ενωδής καρδίας ο άμωμος». Την ανάγκη να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας τη δίδαξε τόσο η θρησκεία όσο και η φιλοσοφία. Ο Θαλής ο Μιλίσιος όρισε σαν αρχή κάθε αρετής το γνώθης αυτόν. Το μαντίο των Δελφών επίσης καθόρισε το γνώθης αυτόν ως εξής. «Τούτο επιστήμης αληθούς, το πρώτιστον και άριστον». Είναι φανερό λοιπόν ότι η βαθιά γνώση του εαυτού είναι όντως η αρχή κάθε αρετής. Αν λοιπόν το γνώθης αυτόν επιβάλλεται σε μας από το νου ως θείος νόμος, χαραγμένος στη διάνοιά μας, οφείλουμε να σεβόμαστε αυτό το νόμο και έχουμε καθήκον να τον τηρούμε, αφού είμαστε όντα λογικά και ηθικώς ελεύθερα. Αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, καταλαβαίνει καλά τα καθήκοντα προς τον εαυτό του, προς τον πλησίον του, προς το Θεό. Κατανοεί ότι η ευσέβεια, η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η σύνεση πρέπει να γίνουν σε αυτόν τα μόνα αγαπητά και επιθυμητά αγαθά. Και σε αυτά να δοκιμάζει, σαν σελιδία λίθο, όλες τις ηθικές και θρησκευτικές του πράξεις. Ο Ξενοφών λέει για αυτούς. Αυτοί που γνωρίζουν τους εαυτούς τους πράττουν τα κατάλληλα για τους ίδιους και διακρίνουν ποια μπορούν να πράξουν και ποια όχι. Από αυτά δε που με επίγνωση πράττουν, κρατούν όσα έχουν ανάγκη και καλώς κάνουν. Σε όσα όμως δεν μπορούν να επιβλέψουν την ορθότητα, απέχουν παραμένοντας έτσι αναμάρτητοι και αποφεύγοντας να συμπεριφερθούν άπρεπα. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς συμβουλεύει λέγοντας «Αν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, φρόντισε πριν να γνωρίσεις τον εαυτό σου». Ο δε Μέγας Βασίλειος αποφαίνεται «Η ακριβής κατανόηση του εαυτού σου σε χειραγωγεί προς την κατανόηση του Θεού». Αλλά για αυτούς που αγνοούν τους εαυτούς τους, ο Θείος Χρυσόστομος μας λέει «Το να αγνοεί κανείς τον εαυτό του είναι χειρότερο από την παραφροσύνη και τη σύγχυση, διότι το μεν ένα είναι αρρώστια από ανάγκη, το δε άλλο από διεφθαρμένη θέληση». Σε αυτόν που γνώρισε τον εαυτό του και έχει αξιωθεί να γνωρίσει και το Θεό, η ευσέβεια έχει αναδειχθεί σε αρχή κατανόησης των πραγμάτων. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η αρχή αρίστη πάντων μεν Θεός, αρετών δε ευσέβεια. Τα ίδια περίπου λέει και ο Θείος Παύλος. «Η ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστίν, επαγγελίας έχουσα ζωής, της νυν και της μελούσης». Το ουσιαστικό νόημα του δικαίου ως του όντως αγαθού αποκαλύπτεται από το Θεό σε αυτόν που γνωρίζει τον εαυτό του. Η δε εξάσκηση της δικαιοσύνης γίνεται οδηγός του στο αγαθό, διότι η αρχή της αγαθής οδού είναι το να πράττει κανείς δίκαια και να υπηρετεί την αλήθεια. Στον άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του, η αλήθεια εμφανίζεται σαν θείο ιδίωμα. Ακολούθως έλκεται από αυτήν, η οποία τον οδηγεί στην κατά το δυνατόν τελειότητα και τον εξομοιώνει με το Θεό. Σε αυτόν που έχει το γνώθης αυτόν, η επιστήμη το αποκαλύπτεται με τον αληθινό της χαρακτήρα και τον αναδεικνύει αληθινό επιστήμονα. Του διδάσκει δε τα θεία και τα ανθρώπινα, καθώς και τα αίτια τους, ανυψώνοντάς τον έτσι προς το Θεό. Η επιστήμη, χωρίς επίγνωση του εαυτού, αποπλανά τον ερευνητή των υπερφυσικών αληθιών και τον απομακρύνει από αυτές.

αλλά η άγνοια της αληθινής φύσης των πραγμάτων και των θεϊκών και των ανθρώπινων συνεπάγεται μύρια δεινά. Πράγματι, η άγνοια γίνεται αιτία πολλών κακών στους ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν, παραπλανημένοι από τη φιλαυτία, αυτού του χωρίς έλεος άσπονδου εχθρού του ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων, που εύκολα και χάρη της απειρίας τους εξαπατώνται, επιφέρει αθεράπευτα κακά. Η φιλαυτία γεννά την έπαρση, την υπερηφάνεια και την αλαζονία, εκ των οποίων γεννιέται η διάθεση να θέλει κανείς να αυτενεργεί. Επίσης, γεννιέται ο εγωισμός και το προσωπικό συμφέρον, το οποίο εξάπτει τα συγγενικά και σύντροφα ψυχικά πάθη, απομακρύνει τις ωφέλιμες γνώμες και υποκινεί τον άνθρωπο τις μεν δικές του κακίες να τις μικραίνει από ανόητη φιλαυτία ή και να τις καλύπτει επιμελώς, τις αρετές όμως που αδυνατεί να προσεγγίσει, να τις διεκδικεί ως δικές του χωρίς να τις έχει κατακτήσει, να τις επιδεικνύει με φιλαρέσκεια και φέρνοντας στο στόμα του τα σεμνά ονόματα των αρετών να καυχέται για αυτές. Πρόκειται για μεγάλο κακό και φοβερό σκόπελο, στον οποίο προσαράζει η πελαγοδρομούσα νεολαία και έτσι ναυαγεί. Για αυτή την απάτη, που τη γεννά η φιλαυτία και ο εγωισμός, ο Πλάτων μας λέει: «Το να εξαπατάς τον εαυτό σου από μόνος σου είναι ό,τι χειρότερο. Πώς να μην είναι μεγάλο το κακό, αφού αυτός που εξαπατά δεν είναι απέναντί σου αλλά μέσα σου. Είναι δυσχερής η άμυνα σε αυτό τον πονηρό πόλεμο, στον οποίο η φιλαυτία επιτίθεται με χαϊδέματα και κολακίες, αφού αυτός που σε εξαπατά κάθεται πάντοτε τόσο κοντά σου και αφού αυτός που χαϊδεύει και αυτός που χαϊδεύεται είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Πόσων κακών δε γίνεται αιτία αυτός που αγνοεί τον εαυτό του εξαιτίας της άγνοιας, της υπερηφάνειας και της αλαζονίας. Πόσες φορές ενοσφάλει στην εκτίμηση διαφόρων καταστάσεων δεν υπερηφανεύεται ότι δήθεν τις εκτίμησε με ακρίβεια, κρίνοντάς τες όμως από εσφαλμένη θέση. Πόσες φορές, νομίζοντας ότι η φιλοσοφή δίνει την εντύπωση αμαθούς, τις δε ανοησίες του τις θεωρεί σοφά λόγια. Πόσες φορές δε σπαταλάει και χρόνο και χρήματα για πράγματα που δεν αξίζουν, ενώ τσιγκουνεύεται για όσα αξίζουν. Πόσες θλίψεις δεν τον ποτίζουν σαν καθημερινό ποτό, χωρίς έλεος, η αδιάλακτη και άσπονδη εχθρή του, δηλαδή η άγνοια, η αβουλία και η απερισκεψία. Πόσες φορές η φιλαυτία, παρακινημένη από την άγνοια, δεν εξάπτει τα ψυχικά πάθη. Πράγματι, η άγνοια είναι δεινό και αποβαίνει αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να απαλλαγούμε από αυτή μέσω της επιμελημένης γνώσης του εαυτού μας. Έτσι, σιγά σιγά θα γίνουμε τέλειοι, θα αναδειχθούμε δε μακάριοι και στην παρούσα και στη μέλουσα ζωή. Το να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας είναι κάτι πολύ δύσκολο και απαιτεί συντονισμένη φροντίδα και πολλή επιμέλεια. Ο Μέγας Βασίλειος λέει επ' αυτού τα εξής: «Πράγματι φαίνεται ότι το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος είναι το δυσκολότερο όλων, γιατί όπως ο οφθαλμός που βλέπει προς τα έξω ο ίδιος δεν μπορεί να δει τον εαυτό του, έτσι και ο νους μας, ενώ διακρίνει τόσο καθαρά τα αμαρτήματα των άλλων, αργεί να καταλάβει τα δικά του». Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του έργου, κατανοώντας την αναγκαιότητά του και πεθώντας παράλληλα την εύκολη περάτωσή του, συντάξαμε ηθικές και θρησκευτικές μελέτες με παραδείγματα και χαρακτήρες και περιγράψαμε όσο μπορούσαμε με περισσότερη ακρίβεια το χαρακτήρα κάθε αρετής και κάθε κακίας, αφού προηγουμένως μελετήσαμε την ανθρώπινη φύση και εξερευνήσαμε τις ηθικές δυνάμεις της ψυχής. Στη συγκρότηση αυτής της εργασίας ακολουθήσαμε την εξής μέθοδο. Πρώτον, περιγράψαμε τους χαρακτήρες που ανάγονται στο θρησκευτικό συναίσθημα και κατατάξαμε αυτές στο πρώτο μέρος με τον τίτλο «Θρησκευτικές μελέτες». Δεύτερον, περιγράψαμε τους χαρακτήρες που ανάγονται στο ηθικό συναίσθημα με τον τίτλο «Ηθικές μελέτες». Οι θρησκευτικές μελέτες διαιρούνται σε τρεις τάξεις, όσες είναι και οι θρησκευτικές αρετές, της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Στην πρώτη τάξη θέσαμε την πίστη προς το Θεό, η οποία κατέχει και το πρώτο κεφάλαιο. Σε αυτό κατατάσσονται όλοι οι χαρακτήρες των αρετών και των κακιών που σχετίζονται με την πίστη στο Θεό. Στη δεύτερη τάξη θέσαμε την ελπίδα προς το Θεό, η οποία κατέχει και το δεύτερο κεφάλαιο. Σε αυτό κατατάσσονται όλοι οι χαρακτήρες των αρετών και των κακιών που αφορούν στην ελπίδα προς το Θεό.
Τρίτη θέσαμε την αγάπη προς το Θεό, η οποία κατέχει το τρίτο κεφάλαιο, όπου και κατατάσσονται όλοι οι χαρακτήρες των αρετών και των κακιών που ανάγονται στην αγάπη προς το Θεό. Οι ηθικοί χαρακτήρες διαιρούνται σε δύο τάξεις, των ηθικών αρετών και κακιών που αναφέρονται στον ηθικό νόμο και στην κατηγορία των ηθικών αρετών και κακιών που αναφέρονται στις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, δηλαδή το γνωστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Η πρώτη τάξη κατέχει το τέταρτο κεφάλαιο. Σε αυτό περιέχονται μελέτες αναφερόμενες στην αλήθεια. Ακολουθούν οι εικόνες και οι ιδιότητες που αναφέρονται στη δικαιοσύνη. Η δεύτερη τάξη κατέχει το πέμπτο, έκτο και έβδομο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται οι χαρακτήρες και οι εικόνες όλων των αρετών και κακιών που ανάγονται στο γνωστικό. Στο έκτο κεφάλαιο περιέχονται όλες οι αρετές και οι κακίες του θυμικού. Το κεφάλαιο αυτό το υποδιαιρούμε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε τους χαρακτήρες και τις εικόνες των αρετών και κακιών του βουλητικού, ενώ στο δεύτερο μέρος τους χαρακτήρες και τις εικόνες των αρετών και των κακιών του συναισθηματικού. Στο δε έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο κατατάσσουμε τους χαρακτήρες και τις εικόνες όλων των αρετών και των κακιών που ανάγονται στο επιθυμητικό. Ο αριθμός όλων των θρησκευτικών και ηθικών χαρακτήρων και εικόνων ανέρχεται σε 200. Αυτό είναι το έργο και τούτος είναι ο σκοπός για τον οποίο συντάχθηκε. Ο αναγνώστης, μελετώντας τους διαφόρους θρησκευτικούς και ηθικούς χαρακτήρες, μελετά ταυτόχρονα και τον εαυτό του. Τον εξετάζει με ακρίβεια και παρατηρεί σαν σε καθρέπτη την εικόνα της ψυχής του, ανακαλύπτει τα πάθη της και τον χαρακτήρα τους, αντιλαμβάνεται την ασχήμια τους και έτσι τα αποστρέφεται, ενώ παράλληλα φροντίζει για τη θεραπεία της ψυχής του. Η χάρη των αρετών ελκύει την καρδιά του αναγνώστη προς αυτές και το άφθαρτο κάλος τους κυριεύει βαθιά την ψυχή του. Η καρδιά του πληγώνεται από την αγάπη του για αυτές και τις ακολουθεί με λαχτάρα. Με τη μελέτη αυτή ο αναγνώστης, οδηγούμενος και προκόπτοντας συνεχώς, τελειοποιείται στην αρετή και καταλήγει αληθινή εικόνα και ομοίωμα Θεού. Εύχομαι δε από τα βάθη της καρδιάς μου όλοι να γίνουν τέτοιοι και να αξιωθούν της δόξας του Θεού, ώστε να γίνουν και κληρονόμοι της αιώνιας βασιλείας. Αθήνα, Ριζάριο Σχολή, 9 Σεπτεμβρίου 1904, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεος Νεκτάριος.

Θρησκευτικές μελέτες περί πίστεως, περί της θείας πίστης στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστης, λέει: «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τονίζει: «Η πίστη είναι ένα έμφυτο εσωτερικό αγαθό και χωρίς να αναζητά το Θεό, ομολογεί ότι αυτός υπάρχει και τον δοξάζει επειδή υπάρχει». Ο ίδιος ορίζει την πίστη και με άλλο τρόπο. Πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την πίστη ως εξής: «Πίστη είναι η με τη χάρη του Θεού χωρίς αμφιβολή ή αποδοχή αυτών που έχουν κηρυχθεί και αφορούν την περί Θεού αλήθεια». Ο Χρυσόστομος μάλιστα ορίζει την πίστη με τα ακόλουθα: «Πίστη είναι η αδίστακτη και πλήρης ελπίδα για όσα ο Θεός έχει υποσχεθεί σε μας και η πεποίθηση ότι θα μας ακούσει σε αυτά που του ζητούμε». Πίστη αληθινή και καθαρή είναι αυτή που έχει αποκαλυφθεί στον κόσμο από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Κάποιος πατέρας της Εκκλησίας λέει: «Ως μόνη πίστη που είναι αληθινή και καθαρή, ορίζουμε αυτή που αναφέρεται στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τη μόνη θεότητα και κυριότητα, εκείνη που δημιούργησε όλα τα ορατά και τα αόρατα και είναι βασίλισσα όλης της κτήσης και της ορατής και της αόρατης». Ο Χρυσόστομος λέει ξανά: «Πίστης από Πατρός μεν άρχεται, επί Υιόν δε έρχεται, εις δε το Πνεύμα πληρούται. Πίστεως ρίζα ζώσα ο Πατήρ, κλάδος αμάραντος ο Υιός, καρπός αθάνατος το Πνεύμα το Άγιον». Περί της πίστης στο Χριστό ως θείο δώρο. Η πίστη είναι θείο χάρισμα. Ο θείος Χρυσόστομος λέει: «Δεν είναι δικά σου τα κατορθώματα αυτά, αλλά της χάρης του Θεού. Και αν ακόμη μιλήσεις για την πίστη, και αυτή από την κλίση του Θεού προήλθε». Και συνεχίζει αμέσως: «Ούτε η πίστη προέρχεται από μας. Αν δεν ήρθε ο Θεός εμάς, αν δεν μας κάλεσε, πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε». Και αμέσως: «Μην νομίζουμε ότι είναι τίποτε δικό μας. Το ότι δεν είναι δικό μας αλλά περισσότερο του Θεού, άκου και τον Παύλο που λέει: «Και αυτό το δώρο η πίστη δεν είναι από μας αλλά του Θεού». Και σε άλλη ομιλία του λέει ο Χρυσόστομος: «Ποιο δώρο μου έφερε ερχόμενος ο Χριστός? Ήρθε και μου έφερε δώρο το αίμα του, ήρθε και μου έφερε δώρο το σώμα του. Και τι δώρα πήρε από μένα? Την πίστη. Και ποιος μου έδωσε τη χάρη αυτή? Πίστεψα μεν εγώ, αλλά εκείνος μου χάρισε την πίστη». Και στη συνέχεια, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Παύλου, δεν είπε ότι από μόνος του έγινε πιστός, αλλά ότι πίστεψε επειδή ελεήθηκε. Γιατί δεν πρέπει να νομίζετε ότι μόνο η αποστολή, το κήρυγμα και η διδασκαλία είναι δωρεές του Θεού. Και το γεγονός ότι πίστεψα προήλθε από το έλεος εκείνου. Γιατί δεν αξιώθηκα να πιστέψω επειδή ήμουν τέλειος, αλλά μόνο διότι ελεήθηκα. Και το έλεος δεν προέρχεται από την αξία του καθενός, αλλά από τη χάρη. Την ίδια γνώμη εκφράζει και ο Θεοφύλακτος: «Και η πίστη δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά αφού κληθήκατε από το Θεό, υπακούσατε και πιστέψατε. Ώστε και η πίστη εξ αρχής δίνεται από το Θεό, διότι αν εκείνος δεν σας καλούσε, ούτε κι εσείς θα πιστεύατε. Και αμέσως το ότι πιστέψαμε συνέβη εξαιτίας της μεγάλης δύναμης και ενέργειας του Θεού. Και ακόμη, αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας είναι ο Χριστός, αφού αυτός έθεσε εξ αρχής μέσα μας την πίστη». Ο θείος Χρυσόστομος, διακρίνοντας και τη δική μας συμβολή στην πίστη ως δώρου Θεού, λέει: «Το ότι πιστέψαμε στην αρχή είναι αποτέλεσμα της δικής μας ευγνωμοσύνης, όπως και το ότι εφόσον κληθήκαμε υπακούσαμε. Μετά όμως την απόκτηση της πίστης εξητούμε τη βοήθεια του Πνεύματος, ώστε αυτή να μένει συνεχώς μέσα μας, ακλόνητη και απερίσπαστη». Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτών», εκδόσεις Άθος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Είχα την ειδική ευλογία από το Θεό και τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας να τους γνωρίσω προσωπικά. Δηλαδή δεν διάβασα για αυτούς απλώς, αλλά τους γνώρισα και τους είδα και είχα επικοινωνία πάρα πολύ δυνατή μαζί τους. Και αυτό το θεωρώ ότι ήταν ειδική ευλογία από το Θεό και ειδικό χάρισμα. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στη Θεολογική Σχολή, και είχα τη δυνατότητα από το 1966, για πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Τότε δεν γνώρισα, δεν ήταν ίσως τότε ο πατήρ Παΐσιος. Αργότερα ήρθε, αλλά στις μετέπειτα επικοινωνίες τις οποίες είχα, οι επισκέψεις του Άγιον Όρος που είχα, άρχισε να ακούγεται το όνομα του πατρός Παϊσίου, οπότε όπως πήγαιναν πολλοί, πήγαινα και εγώ για να βοηθηθώ από εκείνον. Θα έλεγα ότι όλες τις κύριες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα κατόπιν συναντήσεως και συνομιλίας και καθοδηγήσεως του πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, όχι ότι έγινα κληρικός, μετά που έγινα κληρικός, όλες οι επόμενες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, και ήταν πάρα πολλές, γιατί ήμουν ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, στη συνέχεια μετά από 18 χρόνια κατέβηκα στην Αθήνα, ιεροκήρυξ, ιεράς αρχιεπισκόπης Αθηνών, και τα μετέπειτα χρόνια μέχρι την κοίμησή του είχα μια διαρκή επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο. Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και επίσης ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που ήμουν εκείνος ο οποίος συνέταξε την αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, διαβάζοντας το βιβλίο το οποίο εξεδόθη τότε για τον Άγιο Παΐσιο, το πατρός Ισαάκ του Αγιορείτου, θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου και λέω, μα πρέπει να κάνω μια αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Και έκανα την αίτηση, μου απήντησε τότε ο Πατριάρχης ότι είναι Άγιος, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα και συνηθίζεται να περνάει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά στα 20 χρόνια έκανε την αγιοκατάταξή του. Εν τω μεταξύ και ακολούθησαν και μερικά άλλα γράμματα τα οποία έστειλα το διάστημα αυτό και το υπενθύμιζα αυτό το γεγονός. Οπότε θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, και με αυτόν συμπορεύτηκα την ιερατική μου διακονία και όλα τα προβλήματα τα οποία είχα τα αντιμετώπισα μαζί του. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο που μπορεί να περνάει μέρες να μιλάει. Εκείνο που αισθάνθηκα εγώ καταρχάς είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ασκητής του 4ου αιώνα. Δηλαδή δεν τον είδα έναν ασκητή του 20ου ή 21ου αιώνα, αλλά έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια γνώση, τέτοια απλότητα, τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είχαν τότε οι ασκητές, οι πρώτοι ασκητές και ερημίτες που τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα πνεύμα εκκοσμικεύσεως αμέσως μετά την λήξη των διωγμών, και έφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές και παρέμειναν και ακόμη και ασκητές στις ερήμους, έχουμε το Μεγάλο Αντώνιο για παράδειγμα. Πολλές φορές όταν συζητούσα με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αισθανόμουν ότι απέναντί μου είχα πραγματικά το Μεγάλο Αντώνιο. Είχε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία. Διαβάζουμε το γεροντικό και λέει εκεί πήγαιναν οι προσκυνητές και έβλεπαν τους γέροντες στα ασκητήρια και στα μοναστήρια και ρωτούσαν διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Και εκείνος ο γέρον τους έλεγε πολλές φορές ένα λόγο, είπε γέρον. Τους ρωτούσανε και έλεγαν, «Αβά, υπέρ είμαι πώς σωθώ». Διότι τελικά όταν πλησιάζει κανείς τους γέροντες, που είναι η, θα είναι, λέμε, η κητήρια του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν ρωτάει διάφορα πράγματα. Δεν ρωτάει για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την κατάσταση στην κοινωνία, για ίσως και για θεολογικά θέματα. Πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό όταν πήγαιναν και ρωτούσαν τους γέροντες και τους έλεγαν, «Αβά, υπερήμα πώς σωθώ», ρήμα. Τι θα πει ρήμα? Ρήμα είναι κάτι το οποίο είναι ενέργεια, το οποίο βγαίνει από μια εμπειρία. Ο Αβάς είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει από το Θεό το ρήμα, γεννιέται αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του Αβά, γιατί εκείνη την ώρα ο Αβάς και εμπειρία έχει, Αβάς σημαίνει πατέρας, και εμπειρία έχει, αλλά συγχρόνως όταν πηγαίνει κάποιος να το ρωτήσει, την ώρα εκείνη εκείνος προσεύχεται στο Θεό να του δώσει λόγο. Υπερήμα, υπερλόγο, δηλαδή πώς σωθώ. Και λέει στον καθένα το λόγο τον οποίο χρειάζεται, γιατί ο καθένας από εμάς χρειάζεται ένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή ο καθένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, φυσικά είμαστε άνθρωποι που πρέπει από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα προβλήματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία τον απασχολούν. Οπότε θέλει το δικό του λόγο, εκτός από το γενικό λόγο που είναι η μετάνοια και ο αγιασμός. Οπότε πηγαίνουν στους γέροντες και τους λένε, «Αβά, υπέρ είμαι πώς σωθώ», κι ο Αβάς προσεύχει στο Θεό και παίρνει αυτή την πληροφορία από το Θεό και τη μεταδίδει. Και αυτό το ρήμα είναι ζωή. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους κράτησαν, αγωνίστηκαν να κρατήσουν και να βιώσουν τον ένα λόγο που έλαβαν από κάποιον Αβά, από κάποιον Θεό Πνευστό Άγιο. Έτσι τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν τον Γέροντα Παΐσιο και όσες φορές πήγαινα δεν τον απασχολούσα για θέματα τετριμένα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εθνικά. Πήγαινα μερικοί και τώρα του έλεγαν και τέτοια ζητήματα και εκείνος είχε ένα χιούμορ και τα ξεπερνούσε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ένα Άγιο. Πρέπει και εκείνος να έχει τα ειδικά γνωρίσματα για να καταλάβει τον Άγιο, γιατί ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει να πάρει και βλέπετε βγαίνουν και λένε διάφορα τι τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια φλόγα, ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας από αγάπη για τον Θεό και αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πλησιάζεις με ταπεινά ελαττήρια και ταπεινά κίνητρα. Φυσικά ήταν πολύ απλός και μιλούσε σε όλους τους ανθρώπους στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Άγιο Παΐσιο έπρεπε να τον πλησιάσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε λόγους και ρήματα τα οποία ήταν εμπειρικά, ήταν αποκαλυπτικά, όχι μόνο του απεκάλυπτε εκείνη την ώρα ο Θεός, αλλά ήταν και ρήματα ζωής, της δικής του ζωής. Διότι έζησε ένα ασχετικό τρόπο ζωής από μικρό παιδάκι που ήταν, μεγάλωσε μέσα από την εμπειρία, από τις διδαχές που του έλεγαν οι γονείς του για τον Άγιο Αρσένη τον Καπαδόκη. Θεωρώ ότι ο γέροντας, ο πνευματικός γέροντας του πατρός Παϊσίου ήταν ο Αρσένος Καπαδόκης, τον οποίο φυσικά δεν γνώρισε, γιατί μόλις γεννήθηκε τον βάπτισε, ήρθαν στην Ελλάδα, μετά από λίγο πέθανε, εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος. Δεν τον γνώριζε, αλλά τον γνώρισε μέσα από τη διδασκαλία και τις παραδόσεις που έλεγαν οι γονείς του και ο ψάλτης του, ο πρόδρομος. Αλλά εκείνος έλαβε την ευλογία, γιατί όταν τον βάπτισε άλλο όνομα ήθελαν να τον δώσουν και ήταν λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουν από τα Φάρασα και είπε, «Όχι, όχι, θα δώσω το όνομά μου, γιατί θέλω να αφήσω κι εγώ ένα καλόγερο στο πόδι μου». Άρα πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Αρσενίου. Άκουγε λοιπόν για τον Άγιο Αρσένιο και αν προσέξετε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Αγίου Αρσενίου, θα δείτε ότι τηρούσε επακριβώς εκείνα τα οποία έκανε ο Άγιος Αρσένιος κατά πληροφορίες των ανθρώπων που ήταν κοντά του. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πραγματικός γέραντας του Αγίου Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Φυσικά στο Αγιονός γνώρισε κι άλλους, αλλά εκείνος ακολουθούσε πιστά εκείνα τα οποία είχε πληροφορηθεί από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι από μικρό παιδάκι ζούσε αυτή τη ζωή, την ευλογημένη, διάβαζε τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, πήγαινε έφευγε από το σπίτι του, πήγαινε στο βουνό, πήγαινε μέσα στα δέντρα, σε ένα κλεισάκι την Αγία Βαρβάρα και καθόταν εκεί και διάβαζε τα συναξάρια της Εκκλησίας μας, γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωή και προσεύχονταν. Επομένως, ξεκίνησε από την Κόνιτσα, μετά έγινε στρατιώτης και ως στρατιώτης ήταν στην Ναύπακτο, στα μέρη της Ναύπακτου. Ήταν ένα από τα αγαπητά μέρη του Αγίου Παϊσίου. Γιατί όσους μήνες, περίπου 2 χρόνια, πόσους, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα, αλλά ήταν στρατιώτης στα μέρη της Ναυπακτίας, τα ορεινά μέρη της Ναυπακτίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και εγώ όταν ανεβαίνω και κάνω περιοδίες στην Ναυπακτία, μου λένε άνθρωποι ότι εδώ πέρασε ο Άγιος Παΐσιος, από εδώ πέρασε, εδώ μίλησε κτλ. Μιλούσε με τους ανθρώπους κτλ. Επομένως, ένα κομμάτι της ζωής του Αγίου Παϊσίου το πέρασε στην Ναύπακτο στρατιώτης. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Στομίου, στην Κόνιτσα. Εγώ γιαννιώτης είμαι, γεννημένος στα Γιάννα και μεγάλος στα Γιάννα, άκουγα από ανθρώπους εκεί που πήγαινα και τον έβλεπαν. Εγώ δεν πήγα όταν ήταν στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Στομίου, αλλά άκουγα ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για αυτόν με πολύ καλά λόγια. Από εκεί έφυγε, πήγε στο Σινά, εκεί έζησε έντονα την ασκετική ζωή, σε μεγάλο βαθμό επάνω στο όρο Σινά, έζησε την ασκετική ζωή, αλλά η υγεία του δεν το επέτρεψε και επανήλθε πάλι στο αγαπητό του Άγιον Όρο, σε διάφορα μέρη στα οποία πήγε. Τότε ακριβώς τον γνώρισα εγώ. Άκουγα περί του Αγίου Παϊσίου, περί του Πατρός Παϊσίου, και τότε ήταν περίπου το 1973, κάπου εκεί 1974, μόλις είχα γίνει ιερεύς, το 1971 διάκονος, το 1972 πρεσβύτερος, και πήγαινα λοιπόν να το ρωτήσω για θέματα της δικής μου ζωής, της ιερατικής ζωής, της πνευματικής ζωής, της πατρότητας, πώς να συμπεριφέρομαι στους χριστιανούς και πώς περίπου να ζω. Και έχω πάρα πολλά και έχω καταγράψει μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω περιστατικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σας πω πώς εγώ αισθάνθηκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, πολύ μεγάλο χάρισμα, να μιλάει με τους ανθρώπους και να τους ξεμπερδεύει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπερδευμένοι με τους λογισμούς, με τις φαντασίες, με τα πάθη. Εκείνος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους θεραπεύει, να τους ξεμπερδεύει. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η μυστηριακή ιεροσύνη, χειροτονείται κάποιος διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, και υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τι είναι αυτό το βασίλειον ιεράτευμα? Είναι όταν κανείς βαπτίζεται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και παίρνει το χρήσμα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα του να είναι χριστιανός, και η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ύπαρξή του. Τότε γίνεται αυτό που λέμε το βασίλειον ιεράτευμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία έχει αναπτύξει αυτό το θέμα και μιλούσε για το πνευματικό ιερατείον. Ποιο είναι το πνευματικό ιερατείον? Είναι αυτοί που έχουν το βάπτισμα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, έχουν το χρήσμα, ζουν μέσα στην αδιάλειπτη μετάνοια και έχουν εσωτερική προσευχή, αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή, όταν κανείς έχει αγάπη για τον Θεό και την εκφράζει αυτή την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους, είναι αυτό που λέμε πνευματική ιεροσύνη και προσεύχεται. Όχι μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα, είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Άρων και είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Άρων ήταν αδελφός του Μωυσή και ο Θεός τον ανέδειξε να είναι αρχιερεύς, ο μεν Μωυσής να διοικεί το λαό και εκείνος να είναι αρχιερεύς, και τα πρωτότοκα παιδιά και του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών τα πρωτότοκα ήταν αυτά που είχαν αυτό το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μεταδιδόταν δηλαδή από γενιά σε γενιά κατά την τάξη του Αρών. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μια περίπτωση που είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από μία μάχη την οποία είχε δώσει, τότε εμφανίζεται μπροστά του κάποιος άγνωστος αυτόν, Μελχισεδέκ του είπε, λεγόταν, και έπεσε ο Αβραάμ και τον προσεκύνησε, ο μέγας αυτός πατριάρχης, και εκείνος τον ευλόγησε. Ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον μέγα πατριάρχη, τον Βαρλάμ, τον Αβραάμ. Και δεν ήταν γνωστός τότε, δεν ήταν μεταξύ των Ιουδαίων κάποιος ιερεύς, Ινγκάρ, Θεός, ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Τον ευλόγησε λοιπόν ο Μελχισεδέκ και ο Αβραάμ του προσέφερε την δεκάτη, το ενδέκατον από εκείνα τα οποία είχε πάρει τα λάφυρα από τον πόλεμο. Και εξαφανίζεται ο Μελχισεδέκ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει ότι ήταν απάτορα, μύτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέραμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, δεν ξέραμε τη γενιά του, δεν ξέραμε τους απογόνους. Και γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ λέει «Συ ιερεύσεις τον αιώνα για τον Χριστό κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν δηλαδή ο Μελχισεδέκ τύπος του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο ιεροσύνες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την ιεροσύνη του Ααρών, κατά την τάξη του Ααρών, που ήταν Λεβίτες από τη γενιά του Λεβί, και έχουμε και κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά ο Χριστός προσέλαβε όλα αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, τα προφητικά, το προφητικό χάρισμα. Δεν το προσέλαβε, ο ίδιος το είχε δώσει, αλλά είναι το πλήρωμα ο Χριστός, βασιλικό χάρισμα που λέμε προφητικό και αρχιερατικό. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν εκείνοι που έχουν μυστηριακή ιεροσύνη, οι οποίοι για να γίνουν ιερείς κατά βάση πρέπει να έχουν την πνευματική ιεροσύνη, δηλαδή να έχουν ήδη Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι Απόστολοι όταν ήθελαν να χειροτονήσουν τους πρώτους διακόνους είπαν επιλέξτε από ανθρώπους από εσάς οι οποίοι έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Και εξέρεξαν ως πρώτον τον Αρχιδιάκονο Στέφανο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πήρε και την χάρη της ιεροσύνης του διακόνου. Έτσι λοιπόν η βάση της πνευματικής ζωής είναι η πνευματική ιεροσύνη που είναι αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους ανθρώπους, προσευχή, καθαρότητα ζωής, εσωτερική προσπάθεια να τηρήσει κανείς τις εντολές του Χριστού, ορμή, να έχει ορμή για τον Θεό. Και μετά λάμβαναν και τη μυστηριακή ιεροσύνη. Σήμερα μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει τη μυστηριακή ιεροσύνη και να μην έχει την πνευματική ιεροσύνη. Και δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να τηρεί τα μυστήρια, είναι κανονικά αυτά τα μυστήρια, έγκυρα τα μυστήρια, αλλά όταν δεν έχει κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του και δεν έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα του ανθρώπου και να τα θεραπεύσει. Είναι σαν να πούμε ένας γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική σχολή, ξέρει απ' έξω και ανακατατά όλα τα ιατρικά, έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν έκανε όμως εξάσκηση πρακτική και δεν μπορεί να θεραπεύσει ή δεν έχει το χάρισμα να θεραπεύει. Θεωρητικά τα ξέρει. Μπορεί και ένας άλλος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, να έχει διαβάσει βιβλία ιατρικά και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος και όλα τα άλλα, να μην ξέρει να θεραπεύει. Επομένως, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ιεροσύνη μυστηριακή, αλλά είχε πνευματική ιεροσύνη. Πώς το καταλαβαίναμε αυτό? Πρώτα απ' όλα είχε προσευχή και αγάπη για τον κόσμο. Το καταλαβαίναμε γιατί πηγαίναμε εκεί και του λέγαμε ένα πρόβλημα και αμέσως έβρισκε τη λύση. έλεγε ότι αυτός ο λογισμός που έχεις μέσα που σε τυραννά, αυτός ο λογισμός είναι θάνατος, δεν είναι καλός. Απέβαλε τον. Έκανε μια χείριση πνευματική, έβγαζε αυτό το λογισμό τον άσχημο που μας δημιουργούσε προβλήματα και θεράπευε. Φυσικά δεν εκτελούσε χρέη μυστηριακής ιεροσύνης, ούτε ήταν πνευματικός πατέρας να εξομολογεί, αλλά βοηθούσε τους ανθρώπους μέσα από τους λογισμούς του και στη συνέχεια τους έστειλε τους πνευματικούς για να διαβάσουν τη σχετική ευχή και συνιστούσε συνέχεια να έχετε πνευματικούς πατέρες. Ήξερε ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία. Και επομένως είχε αυτήν την πνευματική ιεροσύνη σε έντονο βαθμό, δηλαδή μέσα του ενεργοποιεί το σε έντονο βαθμό το χάρισμα του βαπτίσματος και το χάρισμα του χρίσματος. Είχε προσευχή, είχε ηρεμία, ησυχία, είχε αγάπη για τον Θεό και στη συνέχεια είχε το χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Και αυτό είναι χάρισμα θεολογικό. Όταν λέμε θεολογία, τι είναι η θεολογία στην Εκκλησία? Δεν είναι θεολογικά λόγια απλώς και λέξεις. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το κτιστό από το άκτιστο. Μπορεί να ξεχωρίσει αν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ή είναι από τα πάθη. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ταυτίζεται και συνδέεται με την πνευματική πατρότητα. Δεν μπορεί κανείς να είναι θεολόγος αν δεν είναι καλός πνευματικός πατέρας. Και δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας αν δεν έχει το χάρισμα του να διακρίνει τους λογισμούς, δηλαδή να είναι θεολόγος. Λοιπόν, ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας τέτοιος ασκητής, Άγιος, που γνώριζε να διακρίνει τους λογισμούς. Ποιος ήταν από το διάβολο, ποιος είναι από το Θεό, ποιος είναι από τα πάθη, ποιος λογισμός είναι εκ του κόσμου. Ποιον λογισμό πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να σωθεί? Και αυτό ήταν εκείνο που ανέπαβε πραγματικά τους ανθρώπους. Πολλές φορές διερωτώμουν τι είναι εκείνο που έκανε τον Άγιο Παΐσιο να έχει τέτοια μεγάλη επιρροή. Τι έκανε εκείνο που... Τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα 100, 200, 300 κάθε μέρα, κατέβαινε στο κελί του για να τον δουν, να τον ρωτήσουν και ίσως και μόνο να τον δουν ή να μην τον δουν, απλώς να περάσουν από εκεί και να αφήσουν ένα σημείωμα. Θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70, ήμουνα καθηγητής ιεροκήρυξης στην Έδεσα, έκανα καθηγητικό στα παιδιά και όταν τελείωσε τα παιδιά το λύκειο, τους είπα θα σας πάω μια εκδρομή στο Άγιον Όρος και τους πήγα στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά τα παιδιά. Κατεβήκαμε τις καριές, πήγαμε στο μέρος, ήταν τότε στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Χτυπάμε το κουδουνάκι, δεν ανοίγει. Και είδαμε το σημείωμα, απουσιάζω. Αλλά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας οφείλω πιο πολύ από τη φλιαρία μου. Μετά, βγαίνοντας από εκεί, καθίσαμε, λέω στα παιδιά, για να καθίσουμε τώρα, δεν είδαμε τον γέροντα. Εντάξει, είχε ένα κουτί, ένα μπαζάκι με λουκούμια και έλεγε πάρτε ένα λουκούμι, ευλογία, και είχε και λίγο νεράκι. Μετά πάμε να δούμε τι λέει, ποιο είναι το νόημα αυτών των λόγων του Αγίου αυτού ανθρώπου. Κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πάμε να φύγουμε επάνω σε ένα βραχάκι, ήταν γραμμένο. Με συγχωρείτε πολύ, λέει, υπάγω ή να ημερεύσω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Λοιπόν, λέω παιδιά, τι σημαίνει εδώ πέρα? Σημαίνει, καταλάβαινε ο ίδιος ότι πήγαινε ο κόσμος να τον δει τότε στην αρχή, άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο και πήγαινε ο κόσμος με την έννοια να τον δει ποιος είναι και τι είναι, σαν να πάει σε ένα ζωολογικό κήπο. Εγώ δεν είδα, αυτό είδα. Άλλοι μου είπαν ότι είδα ένα άλλο σημείωμα. Η μαϊμού έφυγε. Δηλαδή πήγαινε να τον δουν σαν να είναι κάποιο ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και αυτός πήγαινε, τους έλεγε έφυγε μαϊμού και πήγε να ησυχάσει. μαζί αργότερα, πρώτη φορά που δεν τον είδα. Άλλες φορές τον συνάντησα, περπάτησα μαζί του για ώρες, για 5 ώρες περπάτησα μαζί του, να πάμε από τη Μονή του Γρηγορίου, ανεβήκαμε πάνω στη Σιμονόπετρα και από εκεί να περάσουμε στις Καριές που ήταν το καλύβητο, 4-5 ώρες με τα πόδια. Συζήτησα πάρα πολλές φορές μαζί του, αγρύπνησα στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα. Έμεινα ένα βράδυ, δεν κρατούσε μέσα στο καλύβητο ανθρώπου το βράδυ, με κράτησε το βράδυ εκεί στο δωμάτιο το ένα, στο άλλο εγώ δωμάτιο να κοιμηθώ και μου είπε στις 3-3.30 ώρα θα σε χτυπήσω για να προσευχηθούμε να κάνουμε ευχή ο καθένας από το κελί του. Φυσικά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Προσπάθησα να κάνω και εγώ την ευχή. Λέω, ζω σε έναν χώρο ενός Αγίου ανθρώπου. Του έστειλα πολλές φορές γράμματα, δεν μου απάντησε ποτέ. Αλλά κάθε φορά λυνόταν το θέμα. Και ένα μεγάλο θέμα που είχα στη ζωή μου, του έστειλα ένα γράμμα, δεν μου απάντησε. Παρά μόνο είδα την προσευχή του, γιατί λύθηκε αμέσως το θέμα με πολύ μεγάλη ευκολία. Κάποτε άλλοτε το έγραψα ένα γράμμα και του ζητούσα μια παράκληση. Θέλω να σας δω γιατί έχω ένα θέμα. Και ξεκίνησε από το Άγιο Νόστι και ήρθε στην έδεσα που ήμουν τότε και κάθισε μαζί μου μια ολόκληρη μέρα για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν, χωρίς να με ειδοποιήσει, δηλαδή το έστειλα το γράμμα, μαθαίνω ότι είναι στη Σουρωτή, παίρνω τηλέφωνο το μοναστήρι, λέω, είναι εκεί ο γέροντας να ήρθε, αλλά λέει, μα ξεκίνησε το πρωί να έρθει σε εσάς, μου λέει. Δεν με είχε ειδοποιήσει. Έτσι το έμαθα από τη γερότηση της σειράς. Μόλις ήρθε εκεί στην έδεσα, ήρθε στη Μητρόπολη, προσεκίνησε το Μητροπολίτη, έβαλε βαθιτά τη μετάνια μέχρι κάτω και ήταν όλη τη μέρα μαζί μου να συζητούμε το θέμα αυτό που με απασχόλησε τότε. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ένας Άγιος που είχε πνευματική ιεροσύνη, είχε το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μάλιστα αρχοντική αγάπη. Και όταν λέμε αρχοντική αγάπη, είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με την ελευθερία. Πρόχειρα 2-3 φράσεις που έλεγε, για να δείτε τι αξία έλεγε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγρυπνία. Δηλαδή όταν κανείς κάνει ένα καλό λογισμό μέσα του, διώχνει τους κακούς λογισμούς και βάζει ένα καλό λογισμό για κάθε πράγμα, αυτό δίνει τέτοια πνευματική υγεία που είναι σαν να αγρύπνεις όλη τη νύχτα. Και είναι δυνατόν κάποιος άλλος να αγρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι γεμάτος από λογισμούς. Άρα δεν τον ωφελεί τίποτα η αγρυπνία. Και έλεγε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Κάθε φορά διώχνουμε τους κακούς και αμέσως τους κάνουμε καλούς λογισμούς ή τους μεταμορφώνουμε. Το άλλο που έλεγε, πήγαιναν οι γονείς και έλεγε για τα παιδιά τους. Έχω υπόψη μου τώρα ένα συγκεκριμένο γονέα που είχε ένα παιδί που ήταν ατίθασο και του είπε, να προσεύχεσαι, μην του μιλάς, μόνο προσευχή να κάνεις. Αλλά το παιδί δεν βελτιωνότανε. Ξαναπήγε πάλι στον πατέρα Παΐσιο, τώρα λέει ούτε προσευχή θα κάνεις στο Θεό για το παιδί. Τώρα τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις, θα πεις, Θεέ μου, σου δίνω το παιδί, δικό σου είναι, πάρε το δικό σου κατσαβίδι για να το διορθώσεις. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κατσαβίδι, έτσι έλεγε. Μετά ένα άλλο βασικό θέμα που τον απασχολούσε, συνέχεια μιλούσε, ήταν ότι πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας όπου είμαστε, να την κάνουμε πιο απλή. Εμείς την κάνουμε διαρκώς τη ζωή μας, την συσσωρεύουμε με διάφορα θέματα. Να απλοποιείται όπου είναι κανένας, να απλοποιεί τη ζωή του πιο απλά. Εμείς θέλουμε και το α και το β και το γ, ας πούμε, έλεγε, είναι δυνατό μια γυναίκα, έλεγε, να πάει όλες τις αγορές, να γυρίσει δηλαδή όλα τα μαγαζιά, γιατί θέλει να πάρει ένα σερβίτσο που να έχει το λουλούδι κατά αυτόν τον τρόπο, όχι διαφορετικό. Το θεωρούσε αυτό πολύ ανόητο. να το κάνει κανείς και να χάνει όλο το χρόνο του για να βρει ένα ειδικό σερβίτσιο που έχει ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ήθελε να έχει το σερβίτσιο. Και ζούσε μέσα με την ησυχία και την προσευχή. Να περάσω, αφού είναι πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον Πατέρα Παΐσιο, ενδεχομένως αν ρωτήσετε μετά να σας πω, στο υπόλοιπο μέρος έτσι, της πρώτης εισηγήσεώς μου είναι να σας πω για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν ένας διαφορετικός, έκανε μια διαφορετική ζωή από τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία, ίδια χάρη είχε από τον Θεό, αλλά ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός τύπος. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν Ρώσος στην καταγωγή, τελείωσε τη Σχολή Καλλοτεχνών της Μόσχας. Ως καλλιτέχνης που ήταν και ζωγράφος, εκεί είχε δάσκαλο έναν περίφημο ζωγράφο, ο οποίος λέγεται Βασίλης Καντίνσκι. Αυτόν είχε και εκείνος είχε την άποψη, όταν κάνει ζωγραφίζει, να προσπαθεί να δει πέρα από αυτό που βλέπει. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, έχουμε έναν, ας πούμε, άλλο είναι η φωτογραφία την οποία παίρνουμε και παρουσιάζει αυτό που βλέπουμε, και άλλο είναι ο ζωγράφος, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό που δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις. Και προχωρούσε πιο πέρα αυτός, να βλέπει πέρα από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Και φαίνεται ότι έτσι εκπαίδευσε και τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με διάφορες σέκτες, με διάφορες έτσι, ακόμη και σε μέντιον, σε μαγείες χρησιμοποιούσε. Οπότε ο Γέροντας, προσπαθώντας να ζωγραφίσει πέρα από αυτά που βλέπει, σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να ερωτοτροπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ανατολικό μυστικισμό και να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα πέρα από αυτά τα όντα, ακόμη να αναζητά το Θεό πέρα από αυτό που ήξερε από τα μικρή του ηλικία για τον Χριστό, ότι είναι κάτι άλλο ο Θεός. Βέβαια μετά αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε αυτόν, και κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και τότε επεδόθηκε σε πολύ μεγάλη μετάνοια, έφυγε από το Παρίσι που εντωμεταξύ είχε πάει, πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί γνώρισε το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, αγιορείτικης ζωής που ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Και τώρα, ας πούμε, διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας. Αυτά που γράφει ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την υψηλότερη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία στην Εκκλησία από τη θεολογία που εκφράζει ο Άγιος Σιλουανός. Φυσικά είναι η θεολογία των Αγίων, θεοπτών. Αξιώθηκε από το Θεό να γνωρίσει αυτόν τον Άγιο. Στη συνέχεια έζησε για 7 χρόνια στην έρημο. 4 χρόνια ήταν στα Καρούλια, 3 χρόνια σε μια σπηλιά δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Έζησε πλήρη ησυχαστική ζωή με πολλές θεοπτικές εμπειρίες. Και βεβαίως αργότερα πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Αρρώστησε εκεί, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, και για ησυχία πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και ίδρυσε αυτή την Ιερά Μονή, όπου και κοιμήθη. Εγώ την περίοδο εκείνη αρχά, στις δεκαετίες του 70, ήμουν, όπως και πολλοί, όπως και ο πατήρ Ματθαίος, ήμουν ανήσυχος. Ζητούσα κάτι άλλο πέρα από αυτό το οποίο έβλεπα. Δηλαδή, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη θεολογική ζωή, και διαβάζαμε διδασκαλίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η κορυφή των πατέρων της Εκκλησίας. Στη συνέχεια μετά, ως φοιτητής πάλι και αργότερα, πήγαινα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα πολλούς ασκητές που ζούσαν την ησυχαστική παράδοση. Γνώρισα, εκτός τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα

ακούσα απολύτως τίποτα, αλλά του έλεγα και πες μας γέροντα για την ευχή, πες μου τι είναι αυτή η ευχή, τι είναι ο νους, τι είναι η καρδιά, πώς κατεβαίνει ο νους στην καρδιά. Γνώρισα πολλούς ασκητάς που ζούσαν αυτή την πρακτική ζωή και τη θεωρητική, αλλά χωρίς να έχουν τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά να την εκφράζουν. Μετά έγινα κληρικός, ήμουνα στην Έδεσσα σε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Δεσκαλίνικο, ο οποίος με χειροτώνησε και με τον οποίο έμεινα μαζί στη Μητρόπολη για 15 χρόνια και του έκλεισε τα μάτια. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος Επίσκοπος και έμαθα τι θα πει πνευματική πατρότητα και επισκοπική διακονία. Οπότε είχα μάθει τρία διαφορετικά πράγματα. Τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τα βιβλία. Την εισηχαστική και εμπειρική θεολογία στην πρακτική μορφή από τους ασκητές του Αγίου Όρους. Και την ποιμαντική διακονία και από τον γεροντά μου και από άλλους καλούς ιερείς. Αναζητούσα όμως έναν άνθρωπο που ήθελε να τα συνδυάσει και τα τρία. Και έλεγα, Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να έχει την εμπειρία των ησυχαστών και να έχει και την ποιμαντική διακονία, να είναι μέσα στον κόσμο και να κατευθύνει ανθρώπους που μέσα στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά τα βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν ενιαία. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο το 1973 νομίζω, 1974, το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», το οποίο έγραψε ο πατήρ Σοφρόνιος. Όταν το διάβασα λέω, νάτος, αυτός είναι. Ο πατήρ Σοφρόνιος, αυτού που αναζητούσα. Γιατί φαίνεται, ξέρει και ησυχασμό, έζησε 25 χρόνια στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην έρημο του Άγιον Όρος. Έχει και τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και έχει και στον κόσμο, στην Αγγλία, έχει το μοναστήρι εκεί και πήγαιναν κάθε εβδομάδα κόσμος εκεί και κατευθύνει και εξομολογούσε και μιλούσε και ήταν μαζί με τον κόσμο. Λέω, νάτος, αυτός είναι. Και πήγα στην Αγγλία για να το γνωρίσω. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1976. Κάθισε ένα μήνα κοντά του, 1,5 μήνα κατά ακρίβεια την πρώτη φορά και όταν τύχαινε το ρωτούσα, αλλά περισσότερες φορές καθόμουν και παρατηρούσα, έβλεπα και περίμενα ό,τι ήθελε εκείνος να μου δώσει. Και τόσο πολύ χάρηκα που στη συνέχεια κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιεροκήρυξη που ήμουνα, πήγαινα στην Ιερά Μονή στο Έσεξ, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου και καθόμουν κοντά του 1 μήνα, 20 μέρες, 1,5 μήνα, ανάλογα με την όρεξη που είχα και τη διάθεση και την άδεια που είχα, και καθόμουν εκεί για να συμμετέχω μαζί του στην τράπεζα, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα πάρα πολλές φορές μαζί του και ξέρω, κατάλαβα τι θα πει να λειτουργήσει με έναν Άγιο. Τώρα που πήγα στην Αμερική, εκεί είναι ένας καθηγητής που τότε, όταν πήγαινα εγώ, ήταν εκεί στο ιερό, ένα παιδί που διακόνησε στο ιερό. Και έλεγε στους φοιτητές, το ρωτούσανε, κύριε καθηγητά, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Και εκείνος απάντησε, τι να σας πω, την Θεία Λειτουργία, είναι αυτή η λειτουργία που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο ηγούμενος της Μονής και ο πατήρ Ιερόθες. Δηλαδή ερχόταν τα παιδάκια στο ιερό και έβλεπε τον γέροντα να λειτουργεί βασικά και εμείς δίπλα να είμαστε στη λειτουργή του και έλεγε, αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είδα έναν άνθρωπο Άγιο πώς λειτουργεί, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς θα λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στη συνέχεια μιλούσαμε εκεί με τον γέροντα Σοφρόνιο και έβλεπα πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, γιατί έχει τέτοιες εμπειρίες. Είχε τέτοιες πνευματικές εμπειρίες του φωτός,

0: Και στη συνέχεια τον έβλεπα πως επικοινωνούσε με τους ανθρώπους. Σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Μετά τη λειτουργία, κάθε στην τράπεζα, έβλεπε τους ανθρώπους εκεί, τους μιλούσε, αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Γιόρταζαν τα μικρά παιδιά, έφεραν τις τούρτες μπροστά, τα ευλογούσε, τους έδινε δώρα, έσβηναν τα κεριά τα μικρά παιδιά, τα αγκάλιαζε, τους έδινε φούσκες και τα λοιπά. Ένας μεγάλος Άγιος. Οπότε είδα στην πράξη τι θα πει να είναι κανείς, να έχει το πλήρωμα αυτής της ζωής, να είναι μεγάλος θεολόγος, να είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας και να είναι και ένας τέλειος ιερουργός, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Και από εκεί κατάλαβα τι σημαίνει το πλήρωμα της χριστιανικής θεωρίας. Και από εκεί κατάλαβα, και αργότερα διάβασα κάτι το οποίο έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, έλεγε στους μοναχούς του, μην επιτρέψετε, όχι, σε κανέναν, μα σε κανέναν άνθρωπο επί της γης, μην επιτρέψετε να υποβαθμίσει το ύψος της πνευματικής θεωρίας του χριστιανισμού. Συνήθως τα κατεβάζουμε, τα κοινωνικοποιούμε, τα ηθικοποιούμε. Μπορεί να ακούσετε και μερικούς να λένε ο Ναυπάκτου μιλάει συνέχεια για την προσευχή, για την καρδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Με αυτά γνώρισα. Και άμα γνωρίζει κανείς αυτά από τους γέροντες, δεν θα τα μιλάει, τι θα πει. Ό,τι κανείς γνωρίζει αυτά λέει. Με όποιον δάσκαλο και αν καθίσει αυτά μιλάει και λέει. Λοιπόν, γνώρισα ένα τέτοιον άνθρωπο που είχε όλα αυτά τα γνωρίσματα. Τι είχε? Ήταν σαν τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Διαβάζουμε τα κείμενά μας, τα κείμενά του και λέμε πω πω, αν τον γνώριζα τι θα ήταν αυτός, πω πω, τι μεγάλη ευλογία. Γνωρίσαμε τέτοιους και τον Γέροντα και άλλους του Άγιον Όρος. Ζούσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, την ησυχαστική ζωή και την εξέφρασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Για παράδειγμα, πήγαινα το καλοκαίρι και την πρώτη μέρα ήταν φοβερά πώς δεχόταν τους επισκέπτες. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, εγώ το γνώρισα, ήταν σε ηλικία 80 ετών και ήταν πλήρης, ακμαίος, γιατί έζησε 96, εκοιμήθησε 96 ετών. Στα 80 του χρόνια ήταν ακμαίος. Λειτουργούσε μαζί μας κάθε Κυριακή, ήταν πάντα στην τραπεζά μας. Πηγαίνουμε το απόγευμα, μου λέει, πάμε μια βόλτα να γίνουμε περιπατητικοί φιλόσοφοι. Πηγαίναμε λοιπόν σιγά σιγά ένα μονοπάτι και άρχισε να μιλάει. Πολλές φορές δεν προλάβαινα τίποτα να το ρωτήσω. Άρχισε να τα λέει εκείνος και μου τα αποκαλύπτει όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Δεν του έλεγα. Είχα ερωτήσει πολλές, μου έλεγαν οι ιερείς από την Ελλάδα, τώρα που θα δεις τον Γέροντα να το πεις εκείνο εκείνο. Μόλις πήγαινα και άρχισε να λέει, ξέρετε σήμερα οι πνευματικοί έχουν αυτά τα προβλήματα και αρχίζει και αναλύει. Στη βόλτα που κάναμε, ποτέ δεν έκρινε άνθρωπο. Όσες φορές προσπάθησα να του πω κάτι, ας πούμε, που φαινόταν σαν κρίση, αμέσως το ξεπερνούσε και πήγαινε πιο πέρα. Ήταν ευγενέστατος, άρχοντας. Πάντα μιλούσε στο πληθυντικό αριθμό. Ακόμη και τους μοναχούς που είχε μαζί του, ποτέ δεν τους μίλησε στον ενικό αριθμό. Το σεβόταν και το μικρό παιδάκι. Έλεγε, το μικρό παιδάκι που έρχεται κοντά μας να το σεβαστούμε και να του μιλήσουμε απλά μεν ως προς την ηλικία του, αλλά με πολύ σεβασμό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένας Άγιος. Ήταν ευγενέστατος. Έλεγε ότι όσες φορές όποιοι πήγαιναν να εξομολογηθούν, έμπαιναν σε αυτό το γραφείο όσοι ήρθαν, εγώ έβαζα τον εαυτό μου και την ψυχή μου κάτω στα πόδια του. Δεν έκανε το δάσκαλο. Και όταν μιλούσαμε ή καθοδόν ή όταν είχα μια σοβαρή συζήτηση, πηγαίναμε στο γραφείο που είχε δίπλα από το εκκλησάκι, μόλις μπαίναμε μέσα, σηκωνόταν, πριν καθίσει, έπαιρνε μια στάση προσευχής, έλεγε το βασιλεύ Ουράνη, αργά, αργά και καθαρά, και καθότανε. Οπότε και η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν μια ιερουργία. Καταλάβαινες, ας πούμε, αυτό που σου έλεγε τον λόγο, που ήταν ένας λόγος ιερουργία και έβγαινε μέσα από την πείρα του. Και όσες φορές το ρωτούσα, έλεγε «Η πείρα των αιώνων απέδειξε». Και όταν μετά του έλεγαν «Γέροντα, γι' αυτό» και τα λοιπά, πώς το εννοείτε, είναι έτσι, μήπως αυτό είναι. Και χτυπούσε με τη γροθιά του λίγο το τραπέζι, σαν να βάζει τη σφραγίδα. Αυτό που σου είπα, αυτό που σας είπα είναι. Ήταν απόλυτος, γιατί είχε πείρα, όχι τη δική του πείρα, είχε την πείρα των αιώνων, την πείρα των Αγίων, γιατί οι Άγιοι που παίρνουν αυτή την πείρα, την παίρνουν από την Εκκλησία, που είναι η πείρα αιώνων. Και επομένως, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω, έτσι, για να τελειώσω κάπως την γενική περιγραφή, είναι ότι ο Γέροντας συνεδίαζε αυτά τα τρία σημεία. Ήταν μεγάλος θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, γιατί άμα δει κανείς τη διαβάσει τα κείμενά του, θα δει ότι προς το τέλος της ζωής του τα είπε, μέχρι τότε δεν τα έγραφε, ότι είχε φτάσει στην εμπειρία των προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή αυτό που λέμε πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της θεωρίας και της γνώσης του Θεού. Και άπαξ έγινε η πεντηκοστή μες στην ιστορία, αλλά πάντοτε επαναλαμβάνεται όχι με την έννοια ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο ύψος της πεντηκοστής, με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Είχε μια εμπειρική θεολογία την οποία εξέφραζε με όρους της εποχής μας, και ίσως μερικοί οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Γέροντα ή δεν θέλουν να βλέπουν την εμπειρία την οποία είχε, αλλά στέκονται μόνο στα εξωτερικά, στον τρόπο, στην έκφραση και στην ορολογία που εκείνος εκφραζόταν με τους όρους της εποχής εκείνης που γνώρισε, μάλιστα στο Παρίσι, τους θεολόγους τους Ρώσους. Όποιος στέκεται μόνο στην ορολογία, ίσως δεν καταλαβαίνει το Γέροντα, άμα δεν τον ήξερε στην εσωτερική του ζωή. Γιατί? Διότι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο, «Κάντης των πατέρων της έξω φθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ». Δηλαδή, αν δείτε ένα εκ των πατέρων που έχουν μια ορολογία την οποία είχαν οι φιλόσοφοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ομοιότητα είναι μόνο στα ρήματα, ενώ τα νοήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το βλέπει κανείς τον Γέροντα Σοφρόνη. Επομένως, ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής και ζούσε μέσα στο Άγιον Όρος συνεχώς τον ησυχασμό, τον ιερό ησυχασμό που περιέγραψε με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι μέσα στην Εκκλησία μας η εμπειρία της Εκκλησίας, και αυτή που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος, και συγχρόνως ήταν ένας τέλειος πνευματικός πατέρας που όταν πήγαινε εκεί, για παράδειγμα, να καθίσω 20 μέρες ή να μην το πω στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση, πήγαινε κάποιος τον δει και λέει «Γέροντα, ήρθα να σας δω και να συζητήσω». Το ρωτούσε «Πόσο θα μείνεις, πότε θα φύγεις?». Λέει «Μια εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο μάλιστα». Κανόνισε να το δει την Παρασκευή το βράδυ. Γιατί? Διότι τον έβαζε μέσα στην ατμόσφαιρα της μονής, να ζήσει με την προσευχή, να ζήσει με τη μετάνοια, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού είχε να καταλαγιάσει όλο αυτό το εσωτερικό του, η καρδιά του να αρχίσει να γίνει πιο απαλή, ώστε να μπορεί μετά να εκφράσει με μετάνοια αυτά τα οποία είπε και να δεχτεί στη συνέχεια και το λόγο του. Δύο μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους γνώρισα μεταξύ των άλλων μεγάλων Αγίων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που είχα αυτήν την δωρεά να γνωρίσω τέτοιες αγιασμένες υπάρξεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, Σισώη του Μεγάλου. Σηκώνοντας το σταυρό του Κυρίου από νεαρή ηλικία, ο μακάριος πατήρ ημών Σισώης αποσύρθηκε στην έρημο της Σκήτης. Πρόοδευσε τόσο γοργά στην αρετή και στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα λογιζόταν από όλους ως πρότυπο μοναχού. Λίγο μετά το θάνατο του Αγίου Αντωνίου, ενώ στην έρημο της Σκήτης και της Νητρίας οι ασκητές είχαν αρχίσει να συνοστίζονται, αποφάσισε να μεταβεί μαζί με τον μαθητή του Αβραάμ στο εσωτερικό όρος, όπου είχε ζήσει ο μεγάλος πατριάρχης της ερήμου και που είχε εγκαταληφθεί λόγω των βαρβαρικών επιδρομών, περί το 357. Έμεινε εκεί 72 χρόνια, ακολουθώντας σε όλα τα χνάρια του Αγίου Αντωνίου. Ένας αδερφός τον ρώτησε μία ημέρα αν είχε φτάσει στα μέτρα του Αβά Αντωνίου. Εκείνος αποκρίθηκε: «Αν είχα έναν από τους λογισμούς του Αβά Αντωνίου, θα γινόμουν όλος φωτιά. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που με κόπο μπορεί να βαστάξει τον λογισμό του». Από καιρού εις καιρόν λάμβανε προμήθειες που έφερνε ένας μοναχός από το Πισπύρ. Συνέβη όμως αυτός να καθυστερήσει μια φορά κοντά στους 10 μήνες. Καθώς ο Σισώης βάδιζε στο όρος, συνάντησε έναν κυνηγό από την Φαράν του Σινά, ο οποίος δεν είχε δει άνθρωπο για 11 μήνες. Ο γέροντας τότε επέστρεψε στο κελί του και κτυπούσε το στέρνο του λέγοντας: «Ιδού, Σισώη, ενόμισες ότι κάτι έκανες και δεν έφτασες καν στο επίπεδο αυτού του λαϊκού». Μεταξύ των αρετών που κοσμούσαν την ψυχή του, η ταπεινοφροσύνη ήταν αυτή στην οποία διέπρεπε ιδιαιτέρως και δίδασκε στους επισκέπτες του ότι κατακτάται πρώτον με την εγκράτεια, δεύτερον με την προσευχή και τρίτον με την προσπάθεια να θεωρείς τον εαυτό σου σε κάθε περίσταση κατώτερο όλων των ανθρώπων. Αγαπούσε τόσο την νηστεία και ήταν σε τέτοιο βαθμό απορροφημένος στην προσευχή, ώστε έμενε ημέρες ολόκληρες δίχως καμία μέρημνα για τροφή, και όταν ο μαθητής του Αβραάμ του υπενθύμιζε το γεγονός, απαντούσε σε αυτόν με απλότητα: «Δεν εφάγαμε τέκνον». Και όταν ο άλλος απαντούσε αρνητικά, εκείνος έλεγε: «Εάν δεν εφάγαμε, φέρε να φάγουμε». Επισκέφθηκε κάποτε στο όρος τον γέροντα ένας λαϊκός με τον γιο του, και στο δρόμο συνέβη να πεθάνει το παιδί. Αυτός, δίχως να ταραχθεί, τον έφερε στον Αβά και γονάτισε κρατώντας το παιδί σε στάση μετανοίας, για να ευλογηθεί από τον γέροντα. Έπειτα εξήλθε μόνος του. Ο Άγιος, νομίζοντας ότι το παιδί του έβαλε μετάνοια, είπε: «Σήκω, πήγαινε έξω». Αμέσως ο νεκρός σηκώθηκε και βγήκε. Σταματώντας μία ημέρα κοντά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συλλογίστηκε κατάπληκτος στη ματαιότητα της επίγειας δόξας και έχυσε δάκρυα για την κοινή μοίρα κάθε ανθρώπου. Έπειτα επέστρεψε στο κελί του για να προσκαρτερήσει εκεί στην προσδοκία του Κυρίου. Σε έναν αδελφό που είχε πέσει πολλές φορές στην αμαρτία, είπε: «Σήκω και πάλι και πάλι». «Έως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. Ο γέροντας απάντησε: «Έως ότου καταληφθείς είτε στο αγαθό είτε στην πτώση, γιατί εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος, σε αυτό και πορεύεται». Όταν ο Άγιος Σισώης επρόκειτο να εκδημήσει, ενώ οι γέροντες κάθονταν γύρω του, εύνης έλαμψε το πρόσωπό του σαν ήλιος και τους είπε: «Ιδού ήλθε ο Αβάς Αντώνιος». Και μετά από λίγο είπε: «Ιδού ήλθε ο χορός των προφητών». Και πάλι έλαμψε ακόμη περισσότερο το πρόσωπό του και είπε: «Ιδού ήλθε ο χορός των Αποστόλων». Και επαναλήφθηκε η λάμψη της όψης του, ενώ έδειχνε να συνομιλεί με κάποιους. Όταν οι γέροντες τον ρώτησαν με ποιον μιλούσε, εκείνος αποκρίθηκε: «Ιδού ήλθαν οι άγγελοι να με πάρουν και παρακαλώ να με αφήσουν λίγο να μετανοήσω». Και εκείνοι του είπαν: «Δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις, πάτερ». Τότε ο γέροντας είπε: «Πραγματικά δεν έχω τη συνείδηση ότι έβαλα αρχή μετανοίας». Οι πατέρες θαύμασαν την τόση ταπεινοφροσύνη και κατάλαβαν ότι είχε φτάσει στην τελειότητα. Τότε έφνη στο πρόσωπό του έγινε πάλι σαν ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Και λέγει σε αυτούς: «Βλέπετε, ο Κύριος ήλθε και λέγει: φέρτε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως παρέδωσε το πνεύμα, ενώ έγινε αστραπή και γέμισε ο τόπος ευωδία.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου, επισκόπου Δυραχείου. Ο Άγιος Αστείος ή Αστέριος ήταν επίσκοπος Δυραχείου, πρωτεύουσα της Νέας Υπήρου επί βασιλείας Τραϊανού, περί το 100. Η πρόκριτη της πόλης, Νουμέριος, Νέαρχος, Αγλάιδος και Αριανός, θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να θυσιάσει στα είδωλα του Διονύσου, αλλά όλες οι προσπάθειές τους απέβησαν μάταιες. Τη στιγμή που πλησίαζαν οι στρατιώτες για να τον συλλάβουν, ο Άγιος οραματίστηκε τον εαυτό του να στέκει όρθιος πάνω σε ένα βράχο, καλυμμένος με πίσα και λάδι. Φώναξε τότε στους κληρικούς του: «Εγώ αρμόζει να πάθω για τον Χριστό, εσείς όμως να φύγετε όπου μπορείτε». Παραδόθηκε στον διοικητή Αγρικόλαο και εδάρει με μολύβδινες γροθιές και βούνευρα. Παρέμεινε όμως ακλόνητος και ο ηγεμόνας διέταξε να τον αλείψουν με μέλι και να τον δέσουν πάνω σε έναν σταυρό, εκτεθειμένο στην πύρα του ήλιου, έξω από την πόλη. Σμήνος φύκες και μύγες έπεσε τότε πάνω στον Άγιο και με τα αναρρύθμιτα τσιμπήματά τους του προσέφεραν τον στέφανο του μαρτυρίου. Το σώμα του πήρε και ενταφίασε με τιμή ο Άγιος Περεγρίνος και η συναυτό, πληρώνοντας με τη ζωή τους την ευσεβή αυτή πράξη.

Ο Άγιος Απολλώνιος δια πλοίου εν θαλάσσι βληθείς, του πλοίου πυρπολιθέντος τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αλεξανδρίων εις τροχόν δεθείς και εις κατοφερή τόπον αφεθείς τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κυρίλου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Κύριλλος έμεινε ορφανός σε ηλικία 6 ετών και τη φροντίδα του ανέλαβαν δύο θείοι του. Ο ένας εξ αυτών που είχε ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία τον έβαλε μαθητευόμενο σε έναν Τούρκο υποδηματοποιό. Για να ξεφύγει από την ολέθρια επιρροή του αφεντικού του και αφού συμβουλεύθηκε τον άλλο θείο του που είχε παραμείνει πιστός, συνδέθηκε με αγιορείτες μοναχούς που είχαν έλθει στη Θεσσαλονίκη και πήγε μαζί τους να βρει καταφύγιο στο Άγιον Όρος. Έγινε δεκτός και εκάρη μοναχός στη Μονή Χιλανδαρίου. Επειδή όμως οι μοναχικοί κανονισμοί δεν επέτρεπαν τη διαμονή αγένειου εφήβου στη Μονή, τον έστειλαν σε ένα από τα μετόχια, όπου έζησε σε τέλεια υπακοή. Μετά από 8 χρόνια επισκέφθηκε τον θείο του στη Θεσσαλονίκη και του διηγήθηκε πώς είχε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει το καράβι της επιστροφής και κουβέντιαζε με τον νεαρό εξαδελφό του, συνάντησε τον άλλο θείο του, τον Ασεβή, ο οποίος αναγνωρίζοντάς τον, ξεσήκωσε αμέσως τον όχλο. Μέσα σε μεγάλη αναταραχή, το πλήθος άρπαξε τον νεαρό μοναχό για να τον οδηγήσει στον Κρητή. Αυτός, με ύφος μελιστάλαχτο, προσπάθησε πρώτα να τον κάνει να αλλαξοπιστήσει. Όταν απέτυχε, πρόσταξε να ρίξουν τον Κύριλλο στη φυλακή, αναβάλλοντας την κρίση για την επόμενη ημέρα. Μετά τη δεύτερη ανάκριση, ο Άγιος καταδικάστηκε να καεί ζωντανός στις 6 Ιουλίου 1566. Φτάνοντας στο υποδρόμιο, κοντά στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε ετοιμαστεί η πυρά, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό, ευχαριστώντας τον Κύριο και ζητώντας να αναλωθεί από τις φλόγες και να φτάσει το γρηγορότερο σε αυτόν. Ο έπαρχος της πόλης έκανε μια τελευταία προσπάθεια, υποσχόμενος αυτόν άλογα, πλούσια ενδύματα και κάθε είδους δώρα αν αρνιόταν την πίστη του. Ο μάρτυρας αποκρίθηκε ότι καμία από τις απολαύσεις του κόσμου τούτου δεν τον ενδιέφερε πια και ότι γι' αυτόν όλα τα πράγματα ήταν λάσπη και καπνός. Πρόσθεσε ότι μόνον ο Χριστός ήταν ο πλούτος του, η ζωή του, η αγάπη του, το παν γι' αυτόν και ότι τίποτε πλέον δεν ήταν σε θέση να τον χωρίσει από εκείνον. Με διαταγή του Κρητή ρίχθηκε τότε στην πυρά που είχε φουντώσει τόσο ώστε ακόμη και τα οστά του αναλώθηκαν.

0: τη αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου, της εν τη λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου αναπαυωμένης. Θυγατέρα του ηγεμόνα του Ολάνσκ Γεωργίου, η Αγία Ιουλιανή έδειξε από την πιο τρυφερή ηλικία μεγάλη πνευματική ευαισθησία. Εκοιμήθη το 1540 σε ηλικία 16 ετών και ετάφη στη λαύρα του Κιέβου. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ άνοιγαν έναν τάφο κοντά στο ναό της Κοιμήσεως της λαύρας του Κιέβου, βρέθηκε το σώμα της Παρθένου άφθαρο σαν να είχε αποκοιμηθεί και τα ενδύματά της άθικτα. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στον κυρίως ναό, αλλά η τιμή της Αγίας παραμελήθηκε. Λίγο αργότερα η Αγία φανερώθηκε στον Μητροπολίτη και ηγούμενο της λαύρας Πέτρο Μογίλα και τον ήλεγξε για την αμέλεια απέναντι στα λείψανά της. Ο Μητροπολίτης φρόντισε να κατασκευαστεί μια νέα σαρκοφάγος που καλύφθηκε με σάβανο και ντυμένο από τις μοναχές. Πολλά θαύματα έγιναν έκτοτε με τη μεσητεία των τιμίων λειψάνων. Μνήμη του Οσίου Σισόη της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Σισόης προκαλούσε την έκπληξη όλων των ασκητών της Λαύρας του Κιέβου με την βία που ασκούσε στη φύση. Είχε πλήρως δουλαγωγήσει τα πάθη της σαρκός και του πνεύματος και έλαβε από τον Θεό μεγάλη χάρη. Το σώμα του αναπάβεται στα σπήλαια του Αγίου Θεοδοσίου. Δεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το Α και το Ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, αυτή τη γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση, όπου γης ταξιδεύουμε σε ορθόδοξες γειτονιές και περιμένουμε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, όπου γης, papaki@hotmail.com. Σήμερα τα ιερά μονοπάτια θα μας μεταφέρουν στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Σκιάθου. Πάμε στο νησί του Παπαδιαμάντη, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ακούσουμε στην αφήγηση τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα και του Δάνη Ιορδανίδη. Επιμέλεια κειμένων Έλση Παπαδοπούλου, σενάριο σκηνοθεσία Δάνης Ιορδανίδης από αυτήν την εξαιρετική παραγωγή που είχε γίνει το 2009 στην ΕΤ3, Ιερά Μονοπάτια. Και ελάτε να ταξιδέψουμε τούτη τη στιγμή νοερός μέχρι την Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο.
1: Σαν τα πετεινά του ουρανού οι μοναχοί φωλιάζουν απόμερα σε λαγκάδια και βουνά, μακριά από τους θορύβους του κόσμου. Η Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1794 από τον ιερομόναχο Νίφωνα και τους κολυβάδες μοναχούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν τότε από το Άγιο Όρος και βρήκαν καταφύγιο στη Σκιάθο. Ο πατήρ Άγγελος ξεκινά τη μέρα του με έναν μικρό περίπατο που μοιάζει με καθημερινή επιθεώρηση του μοναστηριού.

Σε αυτή την ερημιά του Θεού, ο πατήρ Άγγελος και οι υπόλοιποι μοναχοί της Βαγγελίστριας δεν έχουν άλλη απαντοχή τους από τους Αγίους και τη Θεοτόκο. Σαν οχυρό, απόρθητο κάστρο η Παναγία προστατεύει τους μοναχούς. Αυτά τα στρουθία, τα μονάζοντα επιδόματος, όπως λέει ο ψαλμωδός. Τα νερά Αιγαίου, στο βαθύ τους ακύμαντο γαλάζιο. Η Σκιάθος είναι η πιο κοντινή στην ακτή του Πηλίου από τις Ποράδες. Η πόλη, με τους δύο απάνεμους όρμους της, κατοπτεύει το πέλαγος. Στην προκυμαία μας υποδέχεται ο αφανής σκιαθήτης ναύτης, σαν τους ναύτες του νησιού που θαλασσώνουν, παραδέρνουν, βασανίζονται, όπως έγραφε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αφού δεν έχουν τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Το Μπούρτζι, το βενετσιάνικο κάστρο, μοιάζει με πέτρινο καράβι δεμένο στο μόλο της πόλης. Το κάστρο διηγείται 5 αιώνων σπαρακτικήν ιστορίαν μαρτυρίου και αίματος. Το παλιό κάστρο που κάποτε προστάτευε τη Σκιάθο από τους πειρατές, σήμερα προστατεύει με την ησυχία του όσους αναζητούν την γλυκιάν μελαγχολίαν της μοναξιάς. Και όσους μελετούν με τον αθόρυβο τρόπο, ο οποίος εφραίνει, παρηγορεί και τονώνει την ελπίδα μιας υγιούς πνευματικής ζωής.

Σκιάθος είναι εξακουστή ως νησί των λογίων. Οι δύο Αλέξανδροι των ελληνικών γραμμάτων είναι παιδιά της. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και ο μικρότερος στην ηλικία εξάδερφός του, μα μέγιστος των γραμμάτων μας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αφήναμε το λιμάνι για τη μονή της Ευαγγελίστριας. Μας συνόδευαν στο δρόμο οι καρποφόρες ελιές και η πυκνή βλάστηση του νησιού που φτάνει μέχρι τα κύματα. Μπορεί ο τουρισμός να έχει αλλάξει το πρόσωπο της Κιάθου τις τελευταίες δεκαετίες, μα οι ελιές μένουν αγέροχες. Πλάι σε πεύκα, γιγαντιαία, κυπαρίσια και σφεντάμια. Ένα πυκνό ρουμάνι ριζωμένο κατά μεσής στο πέλαγο.

μοναστήρι ο πατήρ Γεράσιμος, κλειδοκράτορας του μικρού αυτού κάστρου, της προσευχής και της αγάπης.

Μας υποδέχονται η παραδείσια ηρεμία και οι φωνές των πουλιών. Το καθολικό της μονής όμοιο με τα καθολικά του Άθωνα. Ο καφές του Αρχονταρίκη έφερε την ψιλοκουβέντα και την οικειότητα. Δίπλα κάτι αχνίζει. Χαλαρώσαμε. Σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Ο πατήρ Άγγελος, ο ηγούμενος του μοναστηριού, το έχει καμάρι ότι κατάγεται από την οικογένεια των Κολοκοτρωναίων. Το μοναστήρι άλλωστε, σε ακμή στα χρόνια της Επανάστασης, βοήθησε στον αγώνα. Εδώ υφάνθηκε και ευλογήθηκε στα 1807 η πρώτη ελληνική σημαία, ο Λευκός Σταυρός σε γαλανό πανί. Με την κουβέντα, οι ξένοι γίνονται λίγο-λίγο οικείοι και γνωστοί.

0: φασολάδα που πριν άχνιζε, τώρα είναι έτοιμη. Το φαγητό μοιράζεται σε όλους, μοναχούς, επισκέπτες, ντόπιους και ξένους.
1: Κύριε ο Θεός ημών ευλόγησε την γλώσσα και την πόση των δούλων ότι Άγιος υπάρχουν την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Καλωσορίσατε και καλή όρεξη. Καθίστε, κάτσε μάκη.
0: Σαν μια ανάμνηση από τις αρχαίες αγάπες των πρώτων χριστιανών. Η φιλοξενία και η αγάπη, τα πρώτα που νιώσαμε.
1: Αγνώ, δεν έχει τίποτα τεχνικό μέσα.
2: Αλέξανδρε,
1: αλλά και εσύ. Είναι ολέα.
3: Είναι ολέα.
1: Μιλάω την γλώσσα.
3: Ναι, βέβαια.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος. Ξέρετε, οι εποχές που ζούμε είναι πολύ χειρότερες από τις εποχές του μαρτύριου. Και αν οι ιερείς δεν παρακολουθήσουν τα χρόνια αυτά, το τι συμβαίνει και πώς τρέχουν οι εξελίξεις, η διδασκαλία του Χριστού είναι μία αναλύωτη διαμέσου των αιώνων. Λέμε τους τρόπους για τη μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου. Αν δεν μπούμε στην κοινωνία, αν δεν ζήσουμε τα νιάτα.
0: Η μονή της Ευαγγελίστριας χτίστηκε από κολυβάδες μοναχούς πριν από 200 χρόνια και η παράδοσή τους παραμένει ακόμα ζωντανή. Τους ονόμασαν κολυβάδες γιατί έλεγαν ότι η Κυριακή είναι η μέρα της Ανάστασης, μέρα χαράς, που δεν της ταιριάζουν οι θρήνοι των μνημοσύνων. Οι κολυβάδες μοναχοί έγιναν φωτιστές του γένους στα σκοτεινά εκείνα χρόνια και έφεραν μεγάλη ανανέωση στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ο ιερομόναχος Νύφων, ο ιδρυτής της μονής, με τους διωγμένους μοναχούς του, έφερε στη Σκιάθο την αγάπη για τα γράμματα και την πλούσια πατερική γραμματεία. Ο πατήρ Άγγελος κάθε πρωί θα πάρει την ευχή της Παναγίας. Η Παναγία, η νεαρή κόρη του Ευαγγελισμού, είναι η πραγματική ηγουμένη εδώ.

Η έκπληξή μας μεγάλη. Η Μονή έχει ένα πρότυπο μουσείο μουσικών οργάνων μοναδικό στην Ελλάδα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη συλλογή σπάνιων μουσικών οργάνων στον κόσμο. Οι μοναχοί που δεν χρησιμοποιούν για όργανο παρά μονάχα τη φωνή τους, φιλοξενούν όλα αυτά τα όργανα από όλο τον κόσμο που αναπαύονται κι αυτά στη σιωπή, σαν να είναι και κοιμημένοι ασκητές. Το πιο ενδιαφέρον είναι το πλούσιο μουσείο των εικόνων, των ιερών σκευών και των κοιμηλίων που διαθέτει η Μονή. Εικόνες του 17ου, 18ου, 19ου αιώνα, αλλά και πιο παλιές. Ο αυστηρός πρόδρομος, ο δάσκαλος της αναχώρησης και της ασκητικής σε μια παμπάλαια εικόνα. Η πρωτόπλαστη είναι εικόνα βενετσιάνικης έμπνευσης με τον άγγελο να φυλάει με το σπαθί του την είσοδο του παραδείσου. Η αποκαθήλωση είναι η εικόνα θαυμάσιας τέχνης της κρητικής σχολής του 17ου αιώνα.

Ανάμεσα στα χειρόγραφα και τα βιβλία, η πρώτη έκδοση της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών. Η ασκητική βίβλος των Κολυβάδων Πατέρων, των Αγίων Νικόδημου του Αγιορείτη και Μακαρίου Επισκόπου Κορίνθου. Είναι η βάση για μια μελλοντική, πνευματική, μυστηριακή, νηπτική ζωή αδιάλειπτου ευχαριστίας και προσευχής. Το πολυτιμότερο κειμήλιο του μοναστηριού είναι ένα Ευαγγέλιο του 1539 με δέσιμο από πολύτιμους λίθους και λεπτοδουλεμένα ανάγλυφα. Στη διπλανή αίθουσα οι μοναχοί έχουν φτιάξει μια μικρή έκθεση του λαογραφικού πολιτισμού της Κιάθου. Ο χτιστός φούρνος της Μονής κάποτε στην Επανάσταση έψινε ψωμιά για όλο τον ελληνικό στόλο. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί παλιές στολές, αντικείμενα και εργαλεία, παλαιά σκεύη της καθημερινότητας που τα καταδίκασε σε αχρηστία η μοντέρνα ζωή. Με τη συνδρομή και την τροφοδοσία του μοναστηριού της Ευαγγελίστριας, οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να πατήσουν το επαναστατημένο νησί όταν το πολιόρκησαν το 1823. Η εστία μένει σβηστή, ενώ η μνημιακή καπνοδόχος παραμένει μάρτυρας εκείνων των ηρωικών ημερών. Η μεγάλη τραπεζαρία τώρα πια ζωντανεύει μόνο στις επίσημες εορταστικές ημέρες.

0: αυλή του μοναστηριού είναι μικρό καταφύγιο για όλα τα ζωντανά.
1: Η σχέση του μοναχού με την φύση πρέπει να είναι με αγάπη. Όπως λέει ο πατήρ Άγγελος, ο εγούμενος της μονής μας, όλα με αγάπη να κυκλοφοράνε, τα γατιά με τα σκυλιά, με τα πουλιά, όλα μαζί κάνουν ένα μικρό παράδεισο.

Στο εσωτερικό του καθολικού, το δάπεδο έχει επιστρωθεί με πλάκες από τη Μάλτα και πλακίδια φαγεντιανά. Οι φορητές εικόνες είναι έργα του 17ου και 18ου αιώνος. Είναι τα χρόνια που η μεταβυζαντινή τέχνη επηρεάζεται από την Ιταλική Αναγέννηση, αλλά τηρεί την βυζαντινή τυπολογία στη στάση και τις μορφές. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι θαυμάσιας τέχνης. Τοιχογραφίες υπάρχουν μόνο στο Άγιο Βήμα.

ουράνια ιεραρχία. Ο Χριστός στην κόγχη του ιερού ανατέλει σαν ήλιος. Οι τοιχογραφίες είναι έργο αγιογράφων από τη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής και έγιναν το 1822. Το ήσυχο φως από τα παράθυρα του Τρούλου γλυκαίνει τις αυστηρές μορφές των Αγίων. Στη δεύτερη ζώνη οι Απόστολοι. Κάτω, γύρω από την Αγία Τράπεζα, είναι ζωγραφισμένοι οι Ιεράρχες Πατέρες. Οι αρχιτέκτονες έχουν φροντίσει να φωτίσουν την εκκλησία με παράθυρα που οδηγούν το φως στο εσωτερικό του ναού με ιδιαίτερη μαεστρία.

Βγήκαμε για έναν περίπατο στου Λεχουνιού το ρέμα, όπως το λένε οι ντόπιοι. Εδώ είναι ο τάφος του ιερομόναχου Γεράσιμου Ζούρα, ο οποίος έμεινε ηγούμενος στο μοναστήρι 39 χρόνια. Ζήτησε να τον θάψουν εδώ, με θέα τον Άθωνα. Τη νύχτα που έρχεται, οι πόρτες κλείνουν και ασφαλίζουν. Ο πατήρ Γεράσιμος θα ασφαλίσει την εξώπορτα. Στις μέρες μας δεν είναι ο φόβος των πειρατών. Είναι η περίσπαση, το σκόρπισμα του νου που θέλουν να κλείσουν έξω από την καρδιά τους οι μοναχοί. Η νέα μέρα αρχίζει με τη Θεία Λειτουργία. Το καθολικό γεμίζει από προσκυνητές. Ένας παράδεισος επί της γης, η Θεία Λατρεία, συνηθίζει με το φως που έρχεται από τα παράθυρα και τον μεγάλο πολυέλαιο στο κέντρο του καθολικού.

0: Άξιο και δίκαιο, σε ειρήνη, σε ευλογή, σε ειρήνη, σε ευλογή, σε προσκυνή. Έτσι προσφερόμενη.
1: Ο λαός του Θεού προσφέρει στη Θεία Λειτουργία δώρα από τα δώρα του Θεού.
0: Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα του σου το Αγίο.
1: Προσφέρει τα σα εκ των σών, όπως το ακούμε από τον Λειτουργό.

0: Дорогие Кирилл. Дорогие Кирилл.
1: Μετά το αντίδωρο προσφέρεται στους προσκυνητές καφές και κέρασμα. Η Μονή τα τελευταία χρόνια μετά την αναστήλωσή της έχει γίνει κέντρο για τους κιαθίτες και για τους νέους του νησιού. Η λειτουργία συνεχίζεται και έξω από το ναό. Είναι μια ευκαιρία για συζήτηση με τους προσκυνητές και τους μοναχούς.
2: Όπως λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, εάν δεν αγαπήσεις τον άνθρωπο που το βλέπεις, που μιλάς μαζί του, το πιάνεις, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν το βλέπεις? Η αγάπη είναι το οξυγόνο της ζωής μας. Είναι αυτό που γεμίζει, μας πληρώνει, γεμίζει όλο το είναι μας. Και όσο δίνεις αγάπη, τόσο θα παίρνεις πολλαπλάσια. Είναι νόμος αυτός. Όταν δίνεις αγάπη, θα πάρεις πολύ περισσότερη. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζονται, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές ή κανόνες. Να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και να λατρεύουμε το Θεό μας. Αυτά τα δύο, άμα έχουμε σαν στόχο της ζωής μας, τότε θα είμαστε και εμείς ισορροπημένοι και θα τα έχουμε βρει και με τον εαυτό μας και φυσικά στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας.
1: Πέρασαν οι μέρες. Σήμερα θα φύγουμε. Κάναμε την τελευταία μας βόλτα στο νησί. Ο κυρ Αλέξανδρος τραγούδησε τη σκιάθο του σαν γωνίαν του παραδείσου. Το γνησιότερον μέρος του απλού λαού, όπως θα έλεγε, πιστεύει εις το θαύμα.

Τα λαϊκά σοκάκια είναι στολισμένα με πλήθος άνθη. Σ' ένα μνήμα γνώριστον, μικρού κημητηρίου, δεν θέλω να το βλέπω συν ακτίνες του ηλίου. Μη δε κυπάρισος σκεά, μη δα παιχθείς ιταία, να το σκιάζει κατά γης, ας το κτυπά βιαία. Και δεν ποθώ θυμίαμα, δεν θέλω ψαλμωδίαν, να έλθεις μόνον σε ζητώ, μίαν θαμβήν προ

0: Ιαν, να βρέξεις με ένα δάκρυ σου το διψασμένο χώμα και ας σβήσει με το δάκρυ σου και το όνομά μου ακόμα.
1: Μεταφερθήκαμε νοερό, φίλες και φίλοι ακροατές, του το ξημέρωμα ως την Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας στο νησί του Παδιαμάντη στη Σκιάθο και ακούσαμε μόλις προλίγου τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα και του Δάνη Ιορδανίδη. Την εμέλεια των κειμένων την είχε η Έλση Παπαδοπούλου, το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Δάνης Ιορδανίδης, στην παραγωγή από το 2009 της κρατικής τηλεόρασης ΕΤ3 «Ιερά Μονοπάτια». Έτσι βαδίσαμε κι εμείς και τούτο το ξημέρωμα και ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν δικοί μας συνοδοιπόροι. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Αν ο Θεός υπάρχει, αναγνωρίζω ότι όλα τα λάθη προέρχονται από μένα και όχι από Αυτόν. Αν κρατώ μια τέτοια στάση, ο Θεός θα μου δώσει το πνεύμα της μετανοίας. Όταν βλέπουμε τον Χριστό καθώς εστίν, αρχίζουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, να συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλοι και άθλιοι αμαρτωλοί είμαστε και να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Η αγάπη για όλο τον κόσμο γεννιέται κατά το μέτρο του θρήνου μας. Πάβουν τα σχίσματα. Είμαστε όλοι ένα εν το Χριστό. Μόνο όταν μας φωτίσει το φως του Χριστού μπορούμε να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Με την προσευχή η καρδιά αρχίζει σιγά σιγά να συλλαμβάνει τις επιδράσεις των πνευμάτων που γεμίζουν τον κόσμο. Αντί να προοδεύουμε, βλέπουμε με ολοένα και μεγαλύτερη οξύτητα τα πάθη που μας κατέχουν. Κατά παράδοξο τρόπο, το αίσθημα αυτό της μη προόδου είναι πρόοδος. Έστω και αν δεν έχουμε δει ακόμη το άκτιστο φως του Θεού, μέσω αυτού βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο Θείο Φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας. Το βασικότερο πράγμα είναι να κρατούμε πάντοτε την επίγνωση της ανεπάρκειάς μας ενώπιον του Θεού. Τότε μπαίνουμε σε διαρκή ένταση ανάμεσα στην αυτομεμψία και την αγάπη του Χριστού, τη μετάνοια και την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Από τη μία πλευρά ζούμε στην οδύνη, γιατί είμαστε τόσο μακριά από το Θεό που αγαπάμε. Από την άλλη, αυτή η οδύνη και αυτή η αγάπη ενεργούν ως εσωτερική φωτιά και μας σωθούν με δύναμη προς το Θεό. Η ένταση αυτή βρήκε την τομοτέρα έκφρασή της στο λόγο του Χριστού προς τον Γέροντα Σιλουανό. «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ο λόγος αυτός μπορεί να προκαλέσει φόβο, φρίκη και πανικό, αλλά δεν πρέπει να μας συντρίβει. Αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της εν Χριστώ ζωής μας. Πώς μπορούμε να είμαστε συνεχώς στο πυρ της κολάσεως και των παθών και να δεχόμαστε συγχρόνως από το Άγιο Πνεύμα πληροφορία της σωτηρίας μας? Σε αυτό μας φωτίζει η εσωτερική κατάσταση του Χριστού στο Γολγοθά. Πρώτα λέει στο ληστή «Σήμερον με τεμού έσυ εν το παραδείσο». Αργότερα κραυγάζει «Είναι τι με εγκατέλειπες». Οι δύο αυτές στιγμές δεν αποτελούν παρά μόνο μία. Κατά από τις διάφορες μορφές, η κατάσταση αυτή του Χριστού στο Γολγοθά είναι πάντοτε παρούσα στον άνθρωπο και μεταμορφώνει το ίδιο το περιεχόμενο της ζωής του. «Χαίρεν με τα χαιρόντων και κλαίν με τα κλαιόντων», λέει ο Απόστολος Παύλος. Για μας οι λόγοι αυτοί είναι ακατάληπτοι. Δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισαάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά ή Σεραφείμ του Σαρόφ.
Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει ακριβής και ταυτόσιμη επανάληψη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα, στην ένταση που προϋποθέτει ο λόγος «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Ο καθένας από μας, όσο μικρός κι αν είναι, είναι μεγάλος ενώπιον του αιωνίου. Ο Θεός συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. Για ποιο λόγο οι συνέπειες της ανυπακοής του Αδάμ είναι τόσο ολέθριες? Γιατί η πνευματική εν Χριστώ ζωή στον κόσμο αυτό παίρνει την τραγική μορφή μιας πάλης σώμα προς σώμα με το θάνατο? Γιατί η δημιουργία του Θεού συνδέεται με αυτή την άρνηση, το θάνατο, με αυτό τον γεμάτο οδύνες αγώνα? Γιατί η δημιουργία δεν οδηγεί αρμονικά στην τελείωση του ανθρωπίνου είναι ως εικόνας του Θεού? Γιατί οφείλω να παλεύω ενάντια σε πράγματα που με σκοτώνουν, χωρίς να έχω τη δύναμη γι' αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Στο μέτρο που ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο είναι για μένα η λύση όλων των προβλημάτων που με ξεπερνούν, ζω στην άγνοια πολλών πραγμάτων. Ο Χριστός είναι το θεμέλιο της ζωής μου. Ο τρόπος που ενεργεί με ελκύει. Δεν καταλαβαίνω αυτό που είπε, αλλά αυτό που είπε μου αρκεί. Θα καταλάβω όταν περάσω από αυτόν τον κόσμο στον άλλον.

Γιατί η Γεστημανή και ο Γολγοθάς είναι απαραίτητοι για τη σωτηρία του κόσμου? Η σύγκρουση του Χριστού με τον κόσμο είναι απολύτως ακατανόητη. Όταν βλέπουμε τα παθήματα εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων, δεν μπορούμε να μείνουμε αναίσθητοι. Με ποιον τρόπο μπορούμε να τους υπηρετήσουμε? Στη χριστιανική προοπτική, η τραγωδία αυτή πάνω στη γη είναι η συνέπεια της ανυπακοής. Ο Αδάμ αναζήτησε τη θεϊκή κατάσταση, την αιώνια ζωή, κόβοντας το δεσμό με τον Πατέρα και Δημιουργό του. Ο Χριστός άνθρωπος, πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανέβηκε στο Γολγοθά. Διάλεξε τον οδυνηρότερο θάνατο για να εξαλείψει αυτή την κατάρα. Το να αποφασίσει κανείς να ακολουθήσει τον Χριστό σημαίνει να εκθέσει τον εαυτό του στα παθήματα. Είναι αναπόφευκτο. Κατά το μέτρο που είμαστε, ένα κύτταρο στο μεγάλο σώμα της ανθρωπότητας από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και κατά το μέτρο που η ζωή του κόσμου περνά μέσα μας, ζούμε την τραγωδία της ανθρωπότητας ως δική μας τραγωδία. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, οι αντιδράσεις του Χριστού σε ό,τι συμβαίνει γύρω του μας εκπλήττουν. Τη στιγμή που ο Ιούδας πηγαίνει να τον προδώσει, εκείνος λέει «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Σε κάθε λειτουργία γιορτάζουμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Την επαναλαμβάνουμε στη συνείδησή μας. Αν κάποια εχθρική, ενάντια στρατιωτική δύναμη μας συλλάβει για να μας σκοτώσει, θα είμαστε άραγε κι εμείς ικανοί να πούμε «Νιν και εγώ δοξάζομαι και ο Θεός δοξάζεται δι' εμού». Όλοι γνωρίζετε αυτή την ιστορία. Είναι το περιεχόμενο της καθημερινής μας ζωής. Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να τις στερηθούμε αν μείνουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή μην προσπαθείτε να την αποφεύγετε, βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «Άρατε τον Σταυρόν ημών και ακολουθείτε με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτό που πάσχει.

Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μια αδιάκοπη οδύνη, μέχρι ότου σωθεί όλος ο κόσμος. Γινόμαστε χριστιανοί όχι για να διευκολύνουμε τη σταδιοδρομία μας πάνω στη γη, αλλά γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Στη χριστιανική ζωή δεν είμαστε ευτυχείς παρά μόνο εξαιτίας του Χριστού και εξαιτίας της επιγνώσεως ότι αυτός είναι η αλήθεια, για κανέναν άλλο λόγο. Κάποτε ένας προσκυνητής στο Άγιον Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για τους άλλους. Τι να κάνω?» Και ύστερα μόνος το αποφάσισε: «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Αναπόφευκτα θα περάσουν ώρες, εβδομάδες, χρόνια που θα ζούμε χωρίς να αισθανόμαστε την ενέργεια του Πνεύματος μέσα μας. Πρόκειται για σημαντικές περιόδους κατά τις οποίες έχουμε την ευκαιρία να φανερώσουμε την πιστότητα της αγάπης μας για τον Χριστό. Έστω και αν δεν αισθανόμαστε την ενέργεια της χάριτος, οφείλουμε να ζούμε σαν να ήταν το Πνεύμα μαζί μας. Ο Άγιος Σιλουανός πίστευε ότι αν τηρούμε πιστά τις εντολές του Θεού, θα έλθει η στιγμή κατά την οποία η χάρη θα εκδηλωθεί και θα μείνει πάντοτε μαζί μας. Είναι συνεπώς ανώφελο να βιαζόμαστε. Μερικοί πατέρες του Αγίου Όρους δεν έλαβαν τη μεγάλη χάρη και δεν γνώρισαν το Θεό παρά μόνο ύστερα από 40 χρόνια πάλης και κάποτε ακόμη περισσότερο, λίγο πριν το θάνατό τους. Στην αρχή η χάρη μας διδάσκει. Προκαλεί μέσα μας κινήσεις σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Τότε όλα είναι εύκολα. Το Πνεύμα το Άγιον είναι πάντοτε μαζί μας και μας εμπνέει να είμαστε καλοί προς τους άλλους. Φαίνεται σαν κανονική και φυσική στάση. Αλλά αυτό δεν διαρκεί. Κάποτε μας εγκαταλείπει η χάρη με την αισθητή αυτή μορφή. Μια δεύτερη περίοδος, δύσκολη, αρχίζει. Στο ερώτημα πώς να ζήσουμε χωρίς τη χάρη, απαντούμε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε, όσα να ήταν το Άγιο Πνεύμα μαζί μας, να προσπαθούμε να μένουμε στην ίδια μορφή ζωής που αποκτήσαμε με τη χάρη για συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στον αδελφό και στην αδελφή μας. Οφείλουμε να ασκούμε βία στον εαυτό μας». Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή. Στην αρχή φαίνεται σαν φυσική κατάσταση. Προσευχόμαστε με ευκολία. Η προσευχή αναβλύζει από την καρδιά. Όταν όμως μας εγκαταλείπει το πνεύμα, πρέπει να προσπαθούμε να προσευχόμαστε όπως πριν, όταν είχαμε τη χάρη, με όλο το είναι μας, με όλη την καρδιά μας, με όλη τη διάνοιά μας και ακόμη με όλο το σώμα μας. Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτό το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος πρέπει να συντιμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη?
όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνον ο Θεός στην κρίση του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην κένωση του μονογενούς Υιού Του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και να μας δοξάσει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χριστιανικά χωρίς έμπνευση. Αν κάποιος καλλιτέχνης, κάποιος αληθινός καλλιτέχνης, ζει μέρα και νύχτα με τις εικόνες της τέχνης του, τότε εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Οφείλουμε να υπερβούμε τις προσπάθειες του καλλιτέχνη για να ζήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Το σημαντικότερο τώρα είναι να εμπνέει ο Θεός τον αγώνα σας για τη σωτηρία. Όταν δίδεται η έμπνευση, όλη η ζωή γεμίζει με φως και χαρά. Δεν παρατηρούμε πια τις λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να θεωθούμε με την άσκησή μας. Η θέωση ενεργείται με την ενίκηση του Θεού μέσα μας και όχι από τις δικές μας ικανότητες. Η φαντασία αποτελεί εδώ μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην φανταζόμαστε ότι αυτός ο προορισμός είναι στα μέτρα μας. Απεναντίας, για το Θεό όλα είναι δυνατά. Μπορεί να έλθει να μας βρει ακόμη και στο κρεβάτι του πόνου, όταν είμαστε τελείως αδύναμοι. Ο πιο υψηλός προορισμός του ανθρώπου, να γίνει φορέας της άναρχης και ατελεύτητης Θείας Ζωής, προϋποθέτει καθολική ελευθερία. Η καθημερινή όμως ζωή δείχνει ότι από έλλειψη γνώσεως και κατανοήσεως, ο κόσμος ζει μια ατέρμονη τραγωδία. Άνθρωποι που αγνοούν το Θεό βρίσκονται στην εξουσία και ενεργούν αυταρχικά. Εκατομμύρια υπάρξεις πάσχουν από την παράλογη και αδιέξοδη κατάστασή τους. Με την έννοια αυτή, θα έπρεπε να στερήσουμε τους ανθρώπους από την ελευθερία. Το θείο δώρο της ελευθερίας είναι κατ' ουσίαν αναπόσπαστο από τη γνώση του αιωνίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σκοτάδι της άγνοιας. Η Εκκλησία ωστόσο συνεχίζει να κηρύττει την αναγκαιότητα της απόλυτης αυτής ελευθερίας. Γιατί αν είμαστε προκαθορισμένοι κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν υπάρχουμε, δεν μπορούμε να πούμε όπως ο Χριστός, εγώ ημί. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «Όλα μου επιτρέπονται». Η έκφραση αυτή είναι απόλυτα σωστή στην πνευματική της έννοια, αλλά όχι στην πραγματικότητα που ζούμε. Πού σφάλει ο Ντοστογεύσκη, αν σφάλει? Στα έργα του δεν αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο που λέει «Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υποτινός». Α. Κορινθίους 6.12. Έχουμε άραγε αυτή την ανεξαρτησία, αυτή τη δύναμη μέσα μας? Όχι βέβαια. Συνεπώς στερούμαστε την ικανότητα να ζούμε σύμφωνα με το χάρισμα αυτό της Θείας Ελευθερίας. Τι να κάνουμε? Να αρνηθούμε το Χριστό? Να προτιμήσουμε την οδό του κόσμου? Ίσως. Αλλά τότε θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε με αδιαφορία. Η ζωή θα χάσει την αξία της.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλει είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε, οσί ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
2: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν, ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της Θείας Δικαιοσύνης, και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του, αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό. Βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 52. Είπεν ο άφορον εν την καρδία αυτού, ουκ έστει Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν ανομίες, ουκ έστει ποιόν αγαθόν. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστει συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν. Ουκ έστει ποιόν αγαθόν, ουκ έστειν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρόση άρτου των Κύριων, ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκίν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθραπαρέσκων. Κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το αποστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθήσετε Ισραήλ.
2: Ψαλμός 52. Εις το τέλος, με ήχο θλιβερό και παραπονετικό, περί συνέσεως του Δαβίδ. Είπε στο βάθος του εσωτερικού του, ο σκοτιστής από την αμαρτία μέχρι σαφροσύνης άνθρωπος, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός και οι όμοιοι του διαφθάρηκαν και με την παράνομη και αδιόρθωτη αμαρτωλή ζωή τους έγιναν βδελικτοί και συχαμένοι τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον των εναρέτων ανθρώπων. Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό προς τα κάτω και έριψε τους οφθαλμούς του επί των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κανείς με σύνεση που να έχει γνώση του Θεού ή να ποθεί να επικαλείται Αυτόν, προσπαθώντας με τις ενάρετες πράξεις του να πλησιάσει προς τον Θεό και να ευαρεστήσει σε Αυτόν. Δυστυχώς, είδε ότι όλοι εξετράπησαν από την ευθεία οδό και όλοι κατήντησαν σε εξαχρίωση και διαφθορά. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν θα συνετιστούν λοιπόν και δεν θα βάλουν ποτέ γνώση όλοι εκείνοι που εργάζονται την ανομία. Δεν θα συνέλθουν επιτέλους και δεν θα σοφρονιστούν. Αυτοί που κατατρώγουν τον λαό μου με τόση ευκολία και ευχαρίστηση σαν να έτρωγαν ψωμί, δεν επεκαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Αλλά γι' αυτό, κυριευμένοι από δυσιδαιμονία, καταπτωήθηκαν από ανύπαρκτα φαντάσματα και καταλήφθηκαν από φόβο εκεί όπου δεν υπήρχε κανείς λόγος να φοβηθούν. Και συντρίφτηκαν, διότι ο Θεός διασκόρπιστε τα οστά εκείνων οι οποίοι ζητούν να αρέσουν σε ανθρώπους και όχι στον ίδιο. Καταντροπιάστηκαν και κατεσχήνη κατακάλυψε αυτούς, διότι ο Θεός τους εκμυδένισε. Ποιος θα έλθει από την Σιών? Ποιος θα έλθει από τον Άγιο Ναό του Θεού μέσα στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ για να δώσει την σωτηρία στον Ισραήλ? Κανείς άλλος παρά μόνο ο Θεός. Όταν ο Κύριος θα επαναφέρει από την εχμαλωσία τους εξορίστους του λαού του, θα σκυρτήσουν από αγαλίαση οι απόγονοι του Ιακώβ και θα εφρανθούν οι καρδιές των απογόνων του Ισραήλ.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Όμως, ό,τι φέρνει την Οδύνη είναι το μερτικό του αγωνιστή το πιο μεγάλο. Πώς στην κοινοπολιτεία της αγάπης οι ακόλουθοι των Αποστόλων πραγματοποιούσαν τα δείπνα, τι ακριβώς μαρτυρεί ο Θεήγορος Λουκάς για την κλάση του άρτου. Οι ακολουθούμενοι από πολλούς τακτικοί για μια τετραπλή στο δωδεκάμινο συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής είναι αντιαποστολική, αντιπατερική, αντισυνοδική, αντικανονική. Η αμάθεια, η ραστόνη, ο φόβος στην εποχή της τουρκικής βαρβαρότητας και η μετέπειτα πολιτική των βαβαρών του Όθωνα με τις προτεσταντικές αντιλήψεις στέρισαν εκατομμύρια άτομα από τους ζωηφόρους κρουνούς της ανέμακτης ευχαριστίας. Από τον ακρογωνιαίο λίθο της σωτηρίας, με αποτέλεσμα να ξεπερνιέται η θέση της μετάνοιας, να παραβλέπεται ο εσωτερικός παραγμός, να επαναλαμβάνονται θανάσιμες παρεκτροπές και, το σπουδαιότερο, να ταλανίζει ο μισόκαλος δράκον με χίλιους τρόπους τα προοριζόμενα για τη βασιλεία πρόσωπα. Πόσοι δεν έπαθαν φοβίες, απογοητεύσεις, εγκατάλειψη του σταδίου εξαιτίας της πολύμηνης αποχής ή της εθιμικής προχειρότητας. Περίπου μισόν αιώνα αργότερα, από την κοίμηση του ευλογημένου τέκνου της Κορίνθου, το θέμα επανήλθε επιτάπητος. Ο μαχητικός σε πολλά οφέλιμος Απόστολος Μακράκης απέδειξε ακαταμάχητα την ανάγκη της προετοιμασίας και της συχνής θείας μεταλήψεως. Διαβάζοντας και μελετώντας τότε ο Μακάριος εκεί ψηλά, στις βροχοσπηλιές του έπους, τα ιερά γράμματα, πρόσεξε την οσυρή αυτή θέση, εμβάθυνε στην ουσία και με ξενύχτια, κόπους, προσευχή, έξοδα, ταλαιπωρίες, έφερε στο φως το τελευταίο του πόνημα για τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη θεία μετάληψη. Δεν ήταν, όπως έγινε αργότερα γνωστό, μια σπουδή, μια διατριβή, μια μελέτη, πολύ δε περισσότερο μια αυθαίρετη γνώμη. Τι ακριβώς ήταν? Απάνθισμα από κανόνες αποστολικούς και συνοδικούς, ρητά διακεκριμένων αγωνιστών της ερήμου, πατερικά αποφθέγματα εξηγημένα σε μια κοινή διάλεκτο, κατανοητή και στους ολιγογράμματους. Όμως, ο προαιώνιος εχθρός, από τα καλωστημένα μέσα στο χρόνο οχυρά του, έβλεπε να πέφτουν τα σκοτεινά του πέπλα και να ξεσχίζονται σαν ιστός αράχνης. Η αγάπη του Πανάγιου Θεού στο τελειότερο πλάσμα του για μια ακόμη φορά τον παραμέριζε, του έστεινε παγίδα και φούντωσε σαν τάβρος, μούγκρισε σαν λιόντας. Βρήκε στην κοινοπολιτεία του Άθωνα ένα ρασοφόρο με κάποια αδυναμία

το προβάδισμα στην ατομική διάκριση και τη ματαιοδοξία, τότε από στιγμή σε στιγμή το φως γίνεται φωτιά. Δυναμώνει η κακεντρέχεια, η θρησκευτική ήηση και ακολουθεί δίχως αυτοέλεγχο η τρικλοποδιά. Ο μοναχός αυτός που ευτυχώς δεν διασώθηκε το όνομά του, διαβάζοντας με προσοχή το βιβλίο, απέδωσε το περιεχόμενό του σε κάποιον διαβλημένο ιερομόναχο νεόφυτο. Μια και δυο λοιπόν το στέλνει από τη Θεσσαλονίκη στη Βασιλεύουσα, στο Φανάρι, με επιστήθιο φίλο του. Και τι δεν έγραψε για να το κατασπηλώσει. Πολλοί τώρα τελευταία, ανεξέταστα, θαυμάζουν την τέχνη του λόγου σαν ουσιαστική δύναμη και αξία. Δεν πάει ποτέ ο νους τους στη σατανοκίνητη καλλιέπεια της μορφής που καίει και γκρεμίζει κάστρα. Το γράμμα είχε τέτοια λάμψη ύφους, τέτοια γλωσσική αρμονία, τόση πειθό, ώστε ο Πατριάρχης Προκόπιος, ο Πελοποννήσιος, που μόλις είχε κατασταθεί στον Οικουμενικό Θρόνο από τη Σμύρνη, από μόνας τας κατηγορίας παροξυνθής, δίχως χρονοτριβή, κατέκρινε το βιβλίο συνοδικός ως παράνομον και σκανδαλοποιών και επέσησε βαρύτατα επιτήμια κατά των τολμώντων να το διαβάσουν. Οι αγιορείτες απόμειναν άναυδοι. Ήταν λοιπόν κακόδοξο το κείμενο. Κάθε άλλο. Του κάκου επιχείρησαν να ανακαλέσουν την καταδίκη. Του κάκου μέσω άλλου αξιωματούχου προσπάθησαν να μεταπίσουν τον Πατριάρχη. Ό,τι φέρνει την οδύνη, το μερτικό του αγωνιστή το πιο μεγάλο. Η οδύνη μάχαιρα εχμής ξέσκιζε την καρδιά. Έρχονταν ξανά και ξανά οι επισκέπτες. Άρρωστοι, φίλοι, ο Αθανάσιος από τη σχολή, οι κοντοχωριανοί, και καταπικραμένος τους απέφευγε. Η φωνή του, η γνώριμη και γαλήνια, που χρωμάτιζε με χρυσό και γαλάζιο τους ψαλμούς, πνιγόταν σαν λιγμό στο στήθος. «Δόξα σοι, ο Θεός», ψιθύριζαν τα χείλη του, και από στιγμή σε στιγμή περίμενε διωγμό, καθαίρεση, στίγμα αιρέσεως, τα πάντα. «Η λύπη μου, αγαπητέ Ιάκωβε, μέχρι θανάτου». «Προσευχή πανιερότατε, ο Θεός βλέπει και ασφαλώς γνωρίζει». Τα δάκρυα στις ολονυχτίες έπεφταν στα μάρμαρα σαν και χρυμπάρια. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο». Όμως ποιος σε κάθε δοκιμασία πικρία και θλίψη άφηνε τα χείλη του να το ξεύουν το «δόξασε ο Θεός» όπως αυτός? Στην καρδιά το φαρμάκι και στον αέρα θυμίαμα ευώδες, νεφέλη αγγελοσκέπαστης υπομονής. Μπορούσε ποτέ ο εσταυρωμένος λυτρωτής να τον εγκαταλείψει ή να του προσθέσει στους ώμους βάρος που δεν θα μπορούσε να σηκώσει? Με οδηγό και ασφαλές κριτήριο την αγάπη και την πρόνοια, βρήκε την ώρα που έπρεπε να καλέσει τον Προκόπιο στις ουράνιες των πνευμάτων αυλές, στην πρώτη απολογία.
στον οικουμενικό θρόνο ανέβηκε από τη μεγαλόπολη της Σμύρνης.

ειλικρινής, ο γνώριμος και αγαθός νεόφυτος. Ήταν ακριβώς Τετάρτη της Μεγάλης Σαρακοστής, μετά την κατανυχτική προηγιασμένη, όταν βεβαιώθηκε για τα συμβάντα. «Ιάκωβε, φέρε μου παρακαλώ τα απαραίτητα για να γράψω. Ευχάριστα, μάλλον». Έγραφε συνέχεια. Το μέτωπο έσταζε αλμυρές σταγόνες. Το βλέμμα έπαιρνε λάμψη, μαρμαριγή, οσιότητα και οι τόνοι της πίκρας γάντζωσαν, σκαρφάλωσαν στο βράχο της ελπίδας. Η απάντηση δεν άργησε να φτάσει. «Ιερότατε Μητροπολίτα, πρώην Κορίνθου, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος, κυρ Μακάριε, χάρις ή τη αρχιεροσύνη σου και ειρήνη παραθεού. Περί του πονήματος της αρχιεροσύνης σου, του βιβλίου περί της ιεράς συνεχούς μεταλήψεως, όπερ εξέδωκας εις τύπων, δηλοποιούμε σύ ότι εθεωρήθη συνοδικός και εξητάστη επισταμένος και ενεκρίθη και απεδείχθη εκκλησιαστικός νόμιμον και μηδέν έχων το κολείον δια της μετανοίας όμως και αληθούς εξομολογήσεως των αξίως βουλωμένων μεταλαμβάνει συνεχώς τα άχραντα και φρικτά μυστήρια. Κι όταν δια της θειάφτης νομίμου και θεαρέστου προετοιμασίας μεταλαμβάνωση συχνάκης, έστε εκείνο λίαν νόμιμων και ψυχοφελές και σωτήριον. Ούτω, το νομίμο τρόπο τούτο απεδείχθη το βιβλίο σου εκείνο συνοδικός κοινοφελές και σωτήριον και ακολύτως η βουλόμενη αγοράσε διεξελθήν δύναντε. Οδηγία δε των πνευματικών ενός εκάστου πατέρων μεταφόβου Θεού μεταλαμβανέστοσαν είγε άξιοι συνεχώς. Επειδή δε ανεφύει η πόνοια της ότι εξεδόθη εκκλησιαστικός αφορισμός προς το καταργηθήνε το πόνημά σου, εκείνη η ευσεβείς χριστιανή διευλαβούμενη ουκ αναγιγνώσκουση προς διάλυση των εκκλησιαστικών εκείνων δεσμών και επιτιμίων, γράφομεν εν τη παρούση ημών και δια του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος αποφαινόμεθα κλπ. Ιάκωβε, ουκ έδωκας ύπνων της οφθαλμής σου, ουδέ της βλεφάρης σου νησταγμών. Ευχάριστε λοιπόν. Πώς το συμπεραίνεις? Ακτινοβολούν ακόμη και τα χέρια σου. Ο αρχέκακος κατετροπώθη. Ζει Κύριος του Ελέους. Δόξα και πάλι δόξα.

Ήταν προετοιμασμένος και στο μαρτύριο να προσέλθει, εάν έτσι έστεργε το θέλημα του Θεού και η ανάγκη. Τη γνησιότητα και την εκτέλεση της ηρωικής προθέσεως γνωρίζει μόνον ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Συχνά και αδιάκοπα τα χείλη ψιθύριζαν τη γνωστή φράση του ουρανοφάντορας Καπαδόκη: «Μακάρισον θερμός τους μάρτυρας και εσύ μάρτης έσυ τη γνώμη». Την εποχή εκείνη αρκετοί από εξωμοσία και μερικοί από τις καταδόσεις των εφιαλτών αποφάσιζαν η Δία προαιρέσει το μαρτύριο. Πόσο πικρό και πόσο σκανδαλώδες φάνηκε όταν κάποιος προκαθήμενος σκέπασε με δυο μαντήλια τα αυτιά και είπε σε νεαρό που ζήτησε θάρρος: «Φύγε, κρύψου, θα λυγίσεις τα βασανιστήρια». Στην παραπάνω περίπτωση ερωτά ο Αθανάσιος ο Πάριος: «Εάν ο Λιμήν δεν δέχεται τους χυμαζομένους, πού αλλού θα δυνηθούν να προσορμιστώσουν? Αν το ιατρείον αποβάλει τους νοσούντας, πού αλλού θέλουν εύρη την θεραπείαν?» Όμως, ο θεραπευτής του ιατρείου θα πρέπει να είναι αποφασισμένος, όπως ο Μέγας Βασίλειος κατά μπροστά στο θηρίο, τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορα. Ο αγώνας αυτός που πότισε το δέντρο της Ορθοδοξίας με τόνους αίματος νέων αθλητών κόντρα στη σαρκοθρησκεία των μουσουλμάνων περιέγλυε κάθε λογής βασανιστήρια που επίνεια του πονηρού έχει εφεύρει, ώστε να σκορπίσει δειλία, να εξαλείψει το πιο γλυκό όνομα που ακούστηκε ποτέ. Ο εσταυρωμένος διακήρυξε ότι η παράταση της προσωρινότητας στον κόσμο και η δουλεία στα θέλγητρά του όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά ζημιώνει κέρια το ιστορικό μητρό της ψυχής. Αγωνιστές για τη δόξα του ονόματός του οι στρατιές των μαρτύρων. Ανταγωνιστής ο χαλαστής, ο αφέντης του Ερεύους. Με τα όργανά του, άρχοντες, αρχόμενους, διώκτες της πίστεως, μάχεται ό,τι ευγενές και ψηλό. Δίχως ηθικό νεύρο, δίχως τόλμη, δίχως πίστη για τον κόσμο της θριαμβεύουσας, τον παράδεισο, ποιος καταφέρνει να θυσιάσει το δώρο της προσωρινότητας, το ενοφθαλμής ικριβωμένο για να τύχει αμαράντινου στεφάνου? Με την υπόδειξή του, απορριμμένοι και διστάζοντες, οι γέροντες του Βροντάδου τον οδήγησαν στη φυλακή, στο μπουντρούμι της χώρας, στο κάστρο. Για τον Μάρκο το Σμυρναίο τους εξήγησε: «Φοβάται τα βασανιστήρια, αλίμονο αν. Πώς θα σταθούμε κατήγοροι? Σας οφείλω τίποτε? Τους χτηματικούς φόρους, πανιερότατε, αρνούμε να σας τους πληρώσω». Όταν ο Μάρκος είδε στη σκοτεινή φυλακή τη γαλήνια μορφή του πνευματικού του πατέρα, αγαλίασε. «Γιατί, παιδί μου, φοβήθηκες? Ο Χριστός είναι δίπλα σου. Οι άγγελοι του παρακολουθούν. Επιθυμώ τα άχραντα μυστήρια, γέροντα. Η όψη του τώρα κτηνοβολούσε. Η φυλακή έγινε προσκύνημα. Άνθρωποι κάθε τάξεως και ηλικίας έτρεξαν να δουν, να επισκεφτούν το δεσπότη. Ανάμεσά τους έλεγε και εφημέριος του Αγίου Πέτρου, ο αγαθός οικογενειάρχης Παπαμιχάλης ο Τσούρης. Τι έγινε, γέροντα? Ποιος δίχως φιλότιμο σε έφερε κατά δω? Οι γέροντες του χωριού σου. Πώς? Χαμογέλασε. Άκουσέ με. Οι αγκαρινοί δεν επιτρέπουν να περάσει η Αγία Κοινωνία εδώ μέσα. Ένας χριστιανός φυλακισμένος θέλει να μεταλάβει. Τι να πράξω? Βάλε την πρεσβυτέρα σου να ζυμώσει και να κάνει μεγάλη προσφορά.
Κάτω από το δίσκο βάλε λίγα τεμάχια Αγίου Άρτου. Θα σε περιμένω για να τον κοινωνήσω. Έπειτα από 2 μέρες, ο νεομάρτης Μάρκος ο Σμυρναίος δεχόταν το ποθούμενο. Ο μακάριος τότε πλήρωσε στους γέροντες τους φόρους και ξαναβρέθηκε στο ασκηταριό του.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως έχετε καταλάβει, στις προηγούμενες εκπομπές έχω αναφερθεί στο θέμα των δογμάτων. Αρχίζω μια νέα περίοδο διδασκαλίας και ομιλιών περί του δόγματος και της ηθικής. Τι ακριβώς είναι το δόγμα? Είχαμε δει στις προηγούμενες 4 εκπομπές το δόγμα και οι όροι, διαφορά μεταξύ δόγματος και όρων. Επίσης είδαμε ότι το δόγμα είναι και μυστήριο και η διατύπωση του μυστήριου. Και βεβαίως στη συνέχεια είδα μερικές πλευρές ότι το δόγμα συνδέεται πολύ στενά με την εκκλησιαστική ζωή και βεβαίως είναι η θεολογία της εκκλησίας μας και δεν έχει καμιά σχέση με τη φιλοσοφία. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τη σχέση μεταξύ του δόγματος και της ηθικής. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ δόγματος και ηθικής. Φυσικά όταν εννοούμε την ηθική εξωτερικά, τότε υπάρχει διαφορά μεταξύ του δόγματος και της ηθικής, αλλά στην πραγματικότητα όταν δούμε αυτά τα θέματα μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, όπως ακριβώς την καταγράφουν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν την εμπειρία του ζώντος Θεού, δεν υπάρχει καμία διαφορά και διάκριση μεταξύ της δογματικής και της ηθικής. Πάντως, το δόγμα έχει έναν θεραπευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όταν οι πατέρες χρησιμοποιούν την ορολογία, τους όρους στις Οικουμενικές Συνόδους, που θεωρείται ότι είναι μια έκφραση του δόγματος, το οποίο δόγμα στην πραγματικότητα είναι η ίδια η εμπειρία του ασάρκου λόγου στην Παλαιά Διαθήκη, του συσαρκωμένου λόγου στην Καινή Διαθήκη, όταν οι πατέρες κατέγραφαν αυτήν την εμπειρία στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, το έκαναν ώστε να διακρίνουν αυτήν την πραγματική αποκάλυψη του Θεού από οποιασδήποτε άλλες φιλοσοφικές θεωρίες των αιρετικών. Αφενός και αφετέρου για να κατηχήσουν το λαό, να τον οδηγήσουν στην ένωση με τον Θεό. Επομένως, το δόγμα ως διατύπωση της εμπειρίας, που λέγεται και όρη, έχει σαφέστατα θεραπευτικό χαρακτήρα. Θεραπεύουν τον άνθρωπο ώστε να τον οδηγήσουν προς την ένωση με τον Θεό. Και γι' αυτό οι αιρετικοί συνήθως το δόγμα το εκλαμβάνουν μέσα από φιλοσοφικούς όρους και αποδεσμεύονται από τη θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων. Θα έλεγα των πατέρων οι οποίοι θεολόγησαν μέσα στις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό θεωρώ και είναι απαραίτητο όταν γίνονται διάλογοι μεταξύ της Ορθοδόξης Εκκλησίας και άλλων χριστιανικών ομολογιών, θα πρέπει να έχουν ως βάση το δόγμα ως αποκάλυψη και εμπειρία. Δυστυχώς στην εποχή μας γίνονται διάλογοι μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άλλων χριστιανικών ομολογιών για να βρουν τα κοινά σημεία για την ένωση, όμως δεν γίνεται επί τη βάση του δόγματος, επί τη βάση της θεολογίας των πατέρων που παρευρέθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και καθόρισαν τη δογματική αλήθεια. Πιο πολλοί προσπαθούν να βρούνε τα κοινά σημεία που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων ομολογιών, παρά να βρούνε τις διαφορές ή να ερμηνεύσουν σωστά την θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων. Η απόσχεση των δυτικών χριστιανών από την Εκκλησία είχε δογματική βάση, αλλά βεβαίως υπήρξαν και πολιτικές και στρατιωτικές διαφορές, αφού συνδέεται η θεολογία με την ιστορία. Για παράδειγμα, οι Φράγκοι από τον 8ο αιώνα στη Δύση χρησιμοποίησαν την αλλοιωμένη από αυτούς θεολογία για να διαφοροποιηθούν από τους Ανατολικούς Ρωμαίους και στην πραγματικότητα έχουν μια θεολογία η οποία λέγεται και αναπτύχθηκε η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Οπότε έχουμε μια άλλη θεολογία στη Δύση που αναπτύχθηκε από την φραγκολατινική παράδοση, δηλαδή από τον Καρλομάγνο και τους άλλους Φράγκους, οι οποίοι για να απομακρυνθούν από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Ορθόδοξη Εκκλησία που υπήρχε στην Ανατολή, προσέλευαν την λατινική θεολογία και έτσι εισήγαγαν το Φιλιόκουβε και αργότερα εισήγαγαν το Άκτους Πούρους, ότι ταυτίζεται η άκτιστη ουσία με την άκτιστη ενέργεια του Θεού και απομακρύνθηκαν από την Ορθόδοξη θεολογία. Υπήρχαν λοιπόν και πολιτικά αίτια χρησιμοποιώντας την θεολογία, μια αλλοιωμένη θεολογία. Γι' αυτό και οι διάλογοι σήμερα μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άλλων χριστιανικών ομολογιών είναι ανάγκη να έχουν ως βάση όχι μόνο τα δόγματα και τις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά κυρίως την ουσία και το σκοπό των δογμάτων, που είναι η θεραπεία των ανθρώπων. Δηλαδή αυτή είναι η εμπειρία. Γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα δόγματα εξωτερικά, αλλά να μην βλέπει το βάθος των δογμάτων, που είναι αυτό το ίδιο το μυστήριο. Το μυστήριο της αποκαλύψεως του Θεού. Και να ασχολείται κανείς με μερικές λέξεις, με μερικούς όρους, και βεβαίως και να μην καταλαβαίνει και τη διαφοροποίηση που έχουν αυτοί οι όροι στη δυτική παράδοση. να μην γνωρίζει τι θα πει σχολαστική θεολογία και τι δημιούργησε η σχολαστική θεολογία στη Δύση. Άρα μπορεί να γίνεται μια εξωτερική συζήτηση πάνω σε μια ορολογία τους όρους έστω των Οικουμενικών Συνόδων, χωρίς όμως αφενός μεν να γνωρίζουν το πώς αλλοιώθηκε αυτή η θεολογία στη Δύση με τη σχολαστική θεολογία, αλλά και χωρίς να γνωρίζουν το υπόβαθρο των όρων αυτών που χρησιμοποιήσαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, που το υπόβαθρο είναι αυτή η ίδια η εμπειρία. Επομένως, οι διάλογοι αυτοί πρέπει να στηριχθούν στην εμπειρία των θεουμένων πατέρων, στη μέθοδο της θεολογίας, αλλά και στο σκοπό του δόγματος, που είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στη μέθεξη της ακτής του ενεργίας του Θεού. Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ των ομολογιών, χωρίς να εξετάζεται η σημασία του δόγματος και χωρίς να συνδέεται με τον θεραπευτικό σκοπό του δόγματος, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί φτάνει πλέον στο αδιέξοδο. Ομοιάζει σαν να συζητούν πάνω σε λέξεις και όχι πάνω στο νόημα των λέξεων, στα ίδια τα πραγματικά γεγονότα. Μερικοί σύγχρονοι θεολόγοι έχουν αποκόψει το δόγμα από την ευσέβεια της Εκκλησίας και το θεραπευτικό του χαρακτήρα, και γι' αυτό δεν θέτουν τον θεραπευτικό σκοπό του δόγματος ως βάση στο διάλογο, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ένας τέτοιος διάλογος δεν παράγει ορθόδοξα αποτελέσματα.

Είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, να τονίζετε η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του δόγματος και της ηθικής. Και εννοώ την ηθική ως ασκητική, θα το αναλύσω στη συνέχεια. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί διότι στις θεολογικές σχολές υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται δογματική και υπάρχει ένα άλλο μάθημα που λέγεται ηθική. Το μάθημα της δογματικής παρουσιάζει ποια είναι τα δόγματα της Εκκλησίας, δηλαδή ποια είναι η διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων πάνω στα θέματα της Αποκαλύψεως. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές ότι στην πραγματικότητα το δόγμα είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο, το μυστήριο. Και οι όροι είναι οι λέξεις που καταγράφουν αυτό το μυστήριο. Οπότε μπορεί κανείς να μιλήσει για το δόγμα ως μυστήριο και για το δόγμα ως όρου των Οικουμενικών Συνόδων. Αλλά μέσα στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, που φαίνεται και η εμπειρία των πατέρων, γίνεται λόγος για τον Χριστό ως Θεό και για το πώς θα ενωθούμε με τον Χριστό. Και αυτός ο τρόπος μεθέξεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού, αυτό είναι η ασκητική. Ενώ επηρεασμένη από ξένες θεολογικές σχολές, παλαιότερα έχουν μεταφερθεί το μάθημα ξεχωριστό. Άλλο είναι η δογματική διδασκαλία και άλλο είναι η ηθική, που μιλάνε για τα καθήκοντα που έχει ο χριστιανός έναντι του Θεού, έναντι των ανθρώπων, έναντι του εαυτού του, έναντι της κοινωνίας, για τους πολέμους, για την ειρήνη, για τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ηθική στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, υπάρχει μια θαυμάσια ενότητα μεταξύ δόγματος και ηθικής στην πατερική διδασκαλία. Η θεολογία και το δόγμα δεν μπορεί ποτέ να χωριστούν από την ηθική της Εκκλησίας, που είναι η ασκητική. Δηλαδή, η ηθική στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μερικοί κανόνες που ρυθμίζουν την εξωτερική διαγωγή των χριστιανών, αλλά είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Αυτό είναι η ασκητική. Δυστυχώς σήμερα χωρίζεται από πολλούς το δόγμα από την ηθική, την ασκητική δηλαδή, με πολλές συνέπειες στη χριστιανική ζωή. Αυτό το βλέπουμε και στην ιστορία της Εκκλησίας. Πολλοί άνθρωποι αποδέχονται το δόγμα θεωρητικά για να σωθούν, αλλά δεν τηρούν την ασκητική, δεν τηρούν τις εντολές του Θεού, που συνδέεται η ασκητική με το δόγμα. Άλλοι ασκούν μια εξωτερική ηθική, τηρούν μερικά εξωτερικά πράγματα, αποκεκομμένοι όμως από την όλη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται η ηθικολογία. Άλλο η ηθική που συνδέεται με την ασκητική και άλλο η ηθικολογία. Η ηθικολογία είναι ένας φαρισαϊσμός, όπως έλεγε ο φαρισαίος της σχετικής παραβολής που είπε ο Χριστός: «Νηστεύω δις του Σαββάτου δύο φορές την εβδομάδα, αποδεκατώ πάντα ως ανκτώμε, δεν είμαι όπως οι λοιποί, άρπαγες άδικοι ή μοιχή ή αυτός ο τελώνης», αλλά δεν είχε ταπείνωση. Επομένως αυτό είναι μια εξωτερική ηθική, μια ηθικολογία, ενώ η πραγματική ηθική συνδέεται πολύ στενά με την ασκητική, δηλαδή με την τήρηση των εντολών του Χριστού, που αναφέρονται και στην καθαρότητα της καρδιάς. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η πραής και τα λοιπά. Δηλαδή, αν το δόγμα όμως χωριστεί από την ηθική ως ασκητική, τότε επικρατεί αφενός μένος στοχασμός, αφετέρου δε η ηθικολογία, που είναι ένας φαρισαϊσμός και μια σκέτη υποκρισία. Όπως έγινε φανερό, η ορθόδοξη ηθική δεν είναι ουμανιστική και δεν αγγίζει απλώς την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά είναι κυρίως ασκητική. Και η ασκητική έχει σαφώς δογματικό χαρακτήρα. Επομένως το δόγμα
όπως πολλές φορές έχει τονιστεί από την εκπομπή αυτή, είναι καρπός εμπειρικής αποκαλύψεως που είχαν οι Άγιοι, και στη συνέχεια το δόγμα οδηγεί τους ανθρώπους προς τη θέωση, την ένωση με το Θεό εν προσώπω Ιησού Χριστού. Ο Θεός και τότε που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο παραμένει αμέθεκτος ως προς την ουσία του και επομένως άγνωστος ως προς την ουσία του και παραμένει μυστήριο, είναι όμως μεθεκτός και γνωστός κατά τις ενέργειές του. Ο Θεόπτης, Άγιος, αυτός που βλέπει και έχει κοινωνία με τον Θεό, βλέπει τον Θεό μέσα στο φως, όταν χρειαστεί χρησιμοποιεί όρους, λέξεις για να καταγράψει αυτή την εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξει την εμπειρία και να καθοδηγήσει απλανώς τους πιστούς. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι. Έχουμε λοιπόν την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο που γίνεται μέσα από την εμπειρία. Μετά στη συνέχεια έχουμε τους όρους που καταγράφονται, που καταγράφεται αυτή η εμπειρία για να διασφαλίζεται από την οποιαδήποτε ξένη εμπειρία, και προκειμένου ο άνθρωπος να φτάσει στην αποκάλυψη πρέπει να τηρεί τις εντολές του Χριστού που είναι η ασκητική ζωή, και αυτό λέγεται ηθική ζωή.

0: Επειδή μιλούμε για την ηθική, πρέπει να πω ότι σε όλα τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα, εκτός από τις θεωρίες, υπάρχει και η πρακτική εφαρμογή αυτών των θεωριών. Αυτό λέγεται ηθική. Πρόκειται για τις βασικές αρχές που καθορίζουν τον ανθρώπινο βίο και τις κοινωνίες. Μετά την πτώση του ανθρώπου και την απώλεια της θεοκοινωνίας, ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα πάθη, επειδή ο νους του είναι σκοτισμένος. Ο καθένας επιδιώκει την ατομική κατοχύρωση και την ατομική κυριαρχία. Επειδή όλοι επιθυμούν να κυριαρχήσουν στην κοινωνία, γι' αυτό χρειάζεται να τεθούν μερικά πλαίσια προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία. Πέρα από αυτό, τα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα θέτουν μερικές προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι να επιτύχουν τους στόχους τους και έτσι αναπτύσσεται η ηθική. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό ισχύει και στο χριστιανισμό, οπότε κάνουν λόγο για χριστιανική ηθική. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η λεγόμενη ηθική διαφοροποιείται σαφώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ομοιάζει με την ηθική των διαφόρων ανθρωποκεντρικών συστημάτων. Όπως είπα προηγουμένως, κάθε φιλοσοφία έχει και ηθική. Κλασικά παραδείγματα είναι η φιλοσοφή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, οι οποίοι με την ηθική τους προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις φιλοσοφικές τους θεωρίες. Αυτό το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Κάθε φιλόσοφος απαρτίζει τη θεωρία που έχει ηθικές και κοινωνικές εφαρμογές. Έτσι υπάρχει φιλοσοφική ηθική, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την ορθόδοξη θεολογία. Μέχρι τον 18ο αιώνα, στη Δύση επικρατούσε η φιλοσοφική και θεολογική μεταφυσική. Όταν όμως κατά την περίοδο του διαφωτισμού κλονίστηκαν τα θεμέλια της φιλοσοφικής μεταφυσικής, αφού κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχουν οι πλατωνικές ιδέες, ήταν επόμενο να κλονιστούν και τα θεμέλια της φιλοσοφικής ηθικής, τα οποία στηρίζονται στις φιλοσοφικές ιδέες. Σήμερα έχει καταδειχθεί από την επιστήμη ότι δεν υπάρχουν αμετάβλητα κριτήρια, όπως δυστυχώς έλεγε η μεταφυσική. Επόμενο ήταν λοιπόν να καταρρεύσει και η φιλοσοφική ηθική. Έτσι η ηθική, η οποία ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει, δεν έχει αρίσματα, δεν έχει σταθερές βάσεις. Οπότε κάθε άνθρωπος ή κάθε κοινωνία δημιουργεί τη δική της ηθική. Αυτό σημαίνει υπάρχει μια μεταβαλλόμενη ηθική κατά διάφορες εποχές. Αυτό συμβαίνει και στα θρησκευτικά συστήματα. Συναντά κανείς ανθρώπους που ασχολούνται με την ανατολική φιλοσοφία, τους Ινδουιστές, οι οποίοι από ηθικής απόψεως μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν έχουν αυτή την εσωτερική ζωή που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι μας. Μια εξωτερική καλή διαγωγή, μια ηθική ζωή μπορεί να έχουν και οι μουσουλμάνοι. Ακόμη δεν μπορεί να έχουν και οι άθεοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε κανέναν Θεό. Μια τέτοια ηθική δεν σώζει τον άνθρωπο. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει και μια ηθική που είναι φαρισαϊκή. Δηλαδή οι άνθρωποι εκτελούν όλα τα εξωτερικά έργα, νηστεία, εγκράτεια, αλλά ο εσωτερικός τους κόσμος είναι αμεταμόρφωτος. Αυτή η φαρισαϊκή ηθική κατακρίθηκε από τον Χριστό, όπως το βλέπουμε στη σχετική παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Γι' αυτό εκείνο που χρειάζεται δεν είναι μια εξωτερική ηθική που δυστυχώς καταντά ηθικολογία, αλλά χρειάζεται η μετάνοια ως θεραπεία του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ορθόδοξη θεολογία δεν περιορίζεται σε μια φιλοσοφική, θρησκευτική και κοινωνική ηθική. Δεν είναι δυνατόν ο προορισμός του ανθρώπου να περιορίζεται μόνο στην ηθική. Έτσι λοιπόν δεν είναι απλώς η ηθική που μπορεί να βρει κανείς και σε άλλα θρησκεύματα και σε άλλα θρησκευτικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά συστήματα, αλλά η ασκητική που οδηγεί στην αληθινή θεολογία και εμπνέεται από αυτήν, για τη διαφορά μεταξύ ηθικής και ασκητικής, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς κείμενα του Μεγάλου Αντωνίου, παλαιών πατέρων, φιλοκαλικών πατέρων, μέχρι των νεωτέρων, θα δει ότι όταν γίνεται λόγος για ηθική, στην πραγματικότητα εννοείται η ασκητική διδασκαλία, δηλαδή η διδασκαλία εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να τηρεί τις εντολές του Χριστού που αναφέρονται και στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Γι' αυτό διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα διακρίνουμε καθαρά ότι οι πατέρες δεν δέχονται την ηθική όπως νοείται σήμερα ως μια εξωτερική διδασκαλία για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Και όταν χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο στα συγγράμματά τους ηθική, όπως λένε τα λεγόμενα ηθικά, στην πραγματικότητα εννοούσαν την ασκητική. Έδινα μεγάλη σημασία δηλαδή στο τι είναι ο νους του ανθρώπου, στο πώς σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου και πώς θα φωτιστεί, το πώς ξεχωρίζεται ο νους του ανθρώπου από τη λογική και πώς ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Και έδιναν μεγάλη σημασία στα πάθη του ανθρώπου και πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος, πώς δηλαδή οι δυνάμεις της ψυχής από το παραφύσιν οδηγούνται στο καταφύσιν και στο υπερφύσιν. Επομένως, το κέντρο της ασκητικής είναι ο φωτισμένος άνθρωπος και όχι απλώς μια εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Κάθε ουμανιστικό και ηθικό σύστημα έχει διαφορετικά κριτήρια που καθορίζουν το ηθικό και το ανήθικο. Στην Ορθοδοξία συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Τα κριτήρια στην Ορθόδοξη παράδοση είναι ασκητικά. Έτσι δικαιολογούνται οι ξαφνικές αλλαγές πορνών και τελωνών. Στην ακολουθία της Μεγάλης Τρίτης, για παράδειγμα, λέγεται για την πόρνη γυναίκα «Η πρώην άσωτος γίνει εξέφνης σόφρον όφθη μισήσασα τα έργα της αισχράς αμαρτίας». Πρόκειται για αλλαγή που γίνεται με τη χάρη του Θεού. Άλλωστε και αυτή η πτώση του ανθρώπου δεν είναι απλώς ηθική, αλλά πραγματική, εσωτερική, πνευματική, που συνετέλεσε στη διαφθορά όλου του ανθρώπου και επηρέασε ακόμη και αυτή την κτήση. Γι' αυτό και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ομιλεί για θέωση του ανθρώπου και όχι για μια ασκητική. Επίσης, όταν ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, μιλάει για το ότι οι κληρικοί έχουν εκπέσει, δεν εννοεί απλώς τα ηθικά παραπτώματα, αλλά εννοεί ότι έχασαν αισθητός τη χάρη του Θεού. Έτσι, η ηθική στην Ορθόδοξη παράδοση δεν χωρίζεται από το δόγμα της Εκκλησίας και είναι καθαρά ασκητική. Γι' αυτό διαφέρει σαφέστατα η χριστιανική Ορθόδοξη ηθική από την ηθική την οποία καλλιεργούν οι άνθρωποι στο δυτικό χώρο. Και η ασκητική της Εκκλησίας δεν μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε μια ηθική εξωτερικών προδιαγραφών, αφού στη βάση της είναι θεραπευτική της όλης προσωπικότητας του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη ασκητική ομοιάζει περίπου με τη μέθοδο της συγχρόνου ψυχιατρικής, διαφέρει όμως ως προς τον τρόπο και τον σκοπό. Και εφόσον ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στην ανιδιοτελή αγάπη, αφού απαλλαγεί από τη φιλαυτία, αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απλώς ηθικό, αλλά είναι θεραπευτικό. Επομένως, το δόγμα συνδέεται με την ηθική και κατά ακριβολογία με το ήθος του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει απλώς μια εξωτερική ηθική, όπως το βλέπουμε στα φιλοσοφικά, θρησκευτικά και δυτικά χριστιανικά συστήματα, αλλά έχει ασκητική, δια της Ορθοδόξου ασκητικής που απορρέει από το Ορθόδοξο δόγμα και είναι η κάθαρση και ο φωτισμός. Ο άνθρωπος βιώνει το δόγμα, δηλαδή το δόγμα γίνεται βίωμα και ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση. Η Ορθόδοξη ασκητική είναι συνέργεια του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση με τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να εμβαθύνουμε στα θεολογικά νοήματα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Μιας ακολουθίας που προετοιμάζει τον πιστό προκειμένου να μεταλάβει σώματος και αίματος Χριστού. Είναι μία ακολουθία που μας φέρνει σε συναίσθηση, μία ακολουθία που κατανήσει την ψυχή του ανθρώπου προκειμένου να δεχθεί το μέγα γεγονός της σωτηρίας. Έχουμε ήδη διεξέλθει την αντίστοιχη ακολουθία που διαβάζεται κατά τη διάρκεια του μικρού αποδείπνου την προηγούμενη μέρα, πριν φτάσουμε δηλαδή στο ναό. Είδαμε ότι στο μικρό απόδειπνο, στην θέση των χαιρετισμών της Θεοτόκου, τίθεται αντίστοιχος ασματικός κανόνας και έχουμε διεξέλθει μέχρι και την έκτη οδή. Είδαμε λοιπόν ότι ο υμνογράφος και ως εκ τούτου ο εκάστοτε πιστός προσπαθεί μέσα από αυτόν τον κανόνα να εκφράσει αφενός την αμαρτωλότητά του και την μετάνοιά του και από την άλλη να δείξει ότι έχει ελπίδα και θάρρος προς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τον καλεί σε αυτήν την τράπεζα, στην τράπεζα της σωτηρίας και της αθανασίας. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ της 6ης και 7ης οδής κάθε κανόνος υπάρχει το λεγόμενο κοντάκιο. Περί αυτού έχουμε πει και άλλες φορές σε αντίστοιχες ραδιοφωνικές εκπομπές γιατί λέγεται κοντάκιο και γιατί τίθεται στο συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το κοντάκιο αυτής ακριβώς της ακολουθίας και θα συνεχίσουμε για να συμπληρώσουμε τον ασματικό κανόνα. Το κοντάκιο λοιπόν μας λέγει τα εξής. «Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Μην περιφρονήσεις Χριστέ, για να μην λάβω τον άρτο που είναι το σώμα το δικό σου και το θείο αίμα σου. Τον αχράντον δέσποτα και φρικτόν μυστηρίο σου μετασχύν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο. Μη γίνει αφορμή καταδίκης κατά την δευτέρα παρουσία, τότε μετέχω των αχράντων και φρικτών μυστηρίων του δεσπότου Χριστού. Γέννητο δέμι, η ζωή αιώνιων και αθάνητων. Αλλά ας γίνει η μετάληψη των τιμίων δώρων για μένα αφορμή ζωής αιωνίου και αθανάτου». Βλέπουμε λοιπόν ότι το τροπάριο συμπυκνώνει το νόημα όλης αυτής της ακολουθίας της μεταλήψεως. Συμπυκνώνει το νόημα για το οποίο μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και εν συνεχεία ο υμνοδός περνά στις άλλες οδές του κανόνος. Ερχόμαστε λοιπόν στην 7η οδή, η οποία μας λέγει τα εξής. «Πηγή αγαθών ή μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτομη. Ας γίνει η μετάληψη των αθανάτων μυστηρίων του σώματος, δηλαδή και του αίματος του Χριστού, τώρα πηγή αγαθών. Φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν». Γίνεται λοιπόν η μετάλληψη πηγή αγαθών. Ποια είναι αυτά τα αγαθά τα οποία δίδονται στον άνθρωπο από τον Θεό όταν μεταλαμβάνει σώματος και αίματος Χριστού? Το φως, η ζωή, η απάθεια και επίσης η προκοπή πνευματική προς περισσότερη αρετή, προς υψηλότερη αρετή.

από ανάγκες, από κάθε είδους θλίψη. Προσιών τανίν τρόμο και πόθο, καθώς προσέρχομαι τώρα, την παρούσα δηλαδή στιγμή, με τρόμο και πόθο, με τευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης, και επιπλέον έχω ευλάβεια για τα θεία και αθάνατα μυστήρια, δηλαδή για την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ψάλλονση φιλάνθρωπε, ψέλνοντας προς εσένα φιλάνθρωπε Θεέ, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Καταλήγει λοιπόν σε αυτό το τροπάριο, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Υμνοδός με την γνωστή φράση των τριών παιδων εν τη καμίνο. Εν συνεχεία ο Υμνοδός καταλήγει την 7η οδή με το Θεοτοκίο ως εξής. Σωτήρα Χριστόν, είτε κούσα ή περνούν θεοχαρίτοτε. Εσύ και χαριτωμένη Παναγία, η οποία γέννησες τον Σωτήρα Χριστόν, εκδισοπώς ειν ο δούλον σου. Σε παρακαλώ τώρα, εγώ που είμαι δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος. Εγώ που είμαι ακάθαρτος, που είμαι αμαρτωλός, εσένα την καθαρή. Τι παρακαλεί λοιπόν ο δούλος, ο πιστός, την υπεραγία Θεοτόκο? Μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, καθώς πρόκειται τώρα να προσέλθω στα άχραντα μυστήρια, κάθαρον όλων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Καθάρισέ με ολόκληρο από κάθε μολυσμό, από κάθε ρήπο δηλαδή, και της σάρκας και του πνεύματος, και της καρδιάς δηλαδή και του σώματος. Με αυτό λοιπόν το Θεοτοκίο, ο Υμνοδός για άλλη μία φορά επισημαίνει ότι ο πιστός ζητά είτε από τον Θεό είτε από την υπεραγία Θεοτόκο να καθαρίσουν τον πιστό από οτιδήποτε αποτελεί ρήπο, βρωμιά πάνω στην στολή της ψυχής και του σώματος, ώστε όσο είναι δυνατόν να προσέλθει κατάλληλα προετοιμασμένος για να μεταλάβει σώματος και αίματος Χριστού. Και συνεχίζει ο Υμνοδός στην 8η οδή του κανόνος λέγοντας τα εξής. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστεκα με καταξίωσον. Καταξίωσε λοιπόν ο Θεός ο Σωτήρ μου και εμένα τον αμαρτωλό, τον απεγνωσμένο όπως λέγει ο Υμνοδός, να γίνω κοινωνός, να λάβω κοινωνία, να γίνω μέτοχος τίνος πράγματος των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου νυν μυστηρίων Χριστέ. Ζητάμε από τον Θεό να μας καταστήσει αξίους κοινωνούς των επουρανίων και φρικτών και Αγίων μυστηρίων, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι τα μόνα κατάλληλα ως εφόδια για να μας παράσουν την αθανασία και την αιωνιότητα. Και μάλιστα αυτά τα μυστήρια είναι εκείνα που αποτελούν το θείο δείπνο και μυστικό. Το δείπνο, το μέγα δείπνο του Κυρίου της Δευτέρας Παρουσίας Του. Ένα μυστικό δείπνο, μία μυστική τράπεζα με την οποία ο άνθρωπος θα γευθεί ακόμα μεγαλύτερης θεογνωσίας. Θα γευθεί ακόμα περισσότερο την αγάπη του Θεού. Θα γευθεί περισσότερο τις θείες αποκαλύψεις. Και συνεχίζει ο Υμνοδός. Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ, κράζωση φόβο. Χρησιμοποιώντας ως καταφύγιο την ευσπλαχνία σου αγαθέ Θεέ, σου φωνάζω με φόβο,

Μήνον σώτερ, μείνε μέσα σε μένα σωτήρα μου, καγώ ως έφης εν σύ. Όπως είπες και εσύ, εγώ ίδιος μέσα σου. Ιδού γαρ θαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Ορίστε λοιπόν, έχοντας κι εγώ θάρρος στο πολύ σου έλεος, τρώω τώρα σου το σώμα και πίνω το αίμα σου. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο πιστός ανακράζει αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι επειδή είναι άξιος ή άγιος, αλλά επειδή θέλει να γίνει τέτοιος. Προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επειδή ο ίδιος ο Χριστός έχει δώσει αυτήν την εντολή. Ζητάμε από τον Θεό δηλαδή να μας προετοιμάσει ώστε να εκπληρώσουμε την εντολή Του. Το λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο ύμνοδος ότι κράζει με φόβο προς τον Θεό αλλά με θάρρος προς το άπειρο του έλεος. Και καταλήγει την οδή ο υμνογράφος λέγοντας τα εξής στο Θεοτοκείο. «Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως οικυρός και ως χόρτος. Φρύτο, καθώς πρόκειται να υποδεχθώ πυρ, μακάρι να μην καταφλεχθώ, μακάρι να μην πυρποληθώ όπως το κερί και το χορτάρι. Ω φρικτού μυστηρίου, ω εσπλαχνίας Θεού. Ω τι φρικτό μυστήριο είναι αυτό, ω πόση εσπλαχνία έχει ο Θεός. Πώς θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Πώς εγώ που είμαι πυλός μετέχω του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού και καθίσταμε άφθαρτος. Σε αυτό το Θεοτοκείο, παρότι θα περιμέναμε να έχουμε αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου, παρά τα αυτά, φαίνεται ο υμνογράφος να ξεχνά τελείως την Θεοτόκο και να σκέφτεται την μεγάλη εκείνη στιγμή κατά την οποία θα υποδεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού που ως πυρ θα ελέγξει την ποιότητα της πνευματικής του καταστάσεως. Άλλη ποιότητα έχει ο άνθρωπος που έχει καταλήλως προετοιμαστεί και γι' αυτό θα ομοιάζει με τον Χρυσό, ο οποίος δεν φοβάται το πυρ, γιατί τότε δείχνει τη λαμπρότητά του ακόμα περισσότερο. Δοκιμάζεται και φαίνεται ότι πράγματι είναι χρυσός. Αντίθετα, το πυρ το φοβούνται και το κερί και το χορτάρι, γιατί η ποιότητά τους δεν τους επιτρέπει να μείνουν αλόφυτα, αλλά εξαιτίας της φωτιάς καταστρέφονται, αφανίζονται. Έτσι λοιπόν και ο πιστός εδώ ζητά να έχει τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην καταφλεχθεί σαν κερί και σαν χορτάρι, αλλά να αυθαρτοποιηθεί όπως ακριβώς συμβαίνει με τους Αγίους. Και πρώτη εξ όλων των Αγίων που υποδέχθηκε το πυρ της θεότητος και δεν κατεφλέχθη είναι η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος, σύμβολο της οποίας υπήρξε στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη η βάτος η οποία καιγόταν αλλά δεν κατακαιγόταν. Όλοι οι Άγιοι δεχόμενοι το πυρ της θεότητος, είτε εν μέσω προσευχής υποδεχόμενοι το άκτιστο φως, είτε μεταλαμβάνοντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, και στις δύο περιπτώσεις δεν καταφλέγονταν, δέχονταν το πυρ της θεότητος το οποίο δοκίμαζε την δική τους πνευματική κατάσταση και τους καθιστούσε αφθάρτους, αιωνίους, ικανούς να μετάσχουν στην Θεία Ζωή και στην Αθανασία. Και συνεχίζει ο υμνοδός λέγοντας τα εξής στην ενάτη οδή του κανόνος.
Χριστός εστί γεύσαστε και είδατε ο Κύριος. Γεύσαστε. Γευθείτε να δείτε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, είναι αγαθός, είναι καλός. Διημάς καθημάς γαρπαλή γενόμενος, για μας τους ανθρώπους και για την δική μας σωτηρία, παλιά, αφού έγινε όπως εμείς, έγινε άνθρωπος όπως εμείς, άπαξ εαυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίο, μία φορά, αφού προσέφερε τον ίδιο του τον εαυτό σαν θυσία προς τον δικό του πατέρα, αη σφαγιάζεται. Συνεχίζει πάντοτε να σφαγιάζεται, αγιάζων τους μετέχοντας, για να αγιάσει, για να σώσει όσοι μετέχουν στο σώμα του και στο αίμα του. Εδώ ο υμνοδός προσπαθεί να εξηγήσει όσο μπορεί και κατά το ανθρωπίνως δυνατόν. Πώς μπορούμε από τη μία να λέγουμε ότι ο Κύριος μία φορά θυσιάστηκε επί του Σταυρού, ενώ από την άλλη πλευρά να λέμε ότι ο Κύριος συνεχώς σφαγιάζεται, θυσιάζεται, δίδεται στους ανθρώπους προκειμένου να αγιαστούν και αυτοί. Η σκέψη αυτή άπτεται βεβαίως της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Ως γνωστόν, η θυσία του Κυρίου μας επιτελέστηκε επί του Σταυρού άπαξ, όπως μας λέγει και εδώ η Υμνοδός, μία φορά. Επειδή όμως η Εκκλησία του Χριστού, ο σώμα Χριστού, μετέχει στο αναστημένο και αναλυφθέν σώμα εκείνου, γι' αυτό μετέχει μέσω της Θείας Ευχαριστίας σε αυτό το σώμα, το οποίο το υποδέχεται κάτω από τα δύο είδη του άρτου και του ίνου. Έτσι λοιπόν η θυσία του Κυρίου επιτελέστηκε άπαξ δια παντός, αλλά συνεχίζει πάντοτε να ανανεώνει, να αγιάζει, να ευλογεί όσους μετέχουν σε αυτό το αναστημένο και ευλογημένο σώμα. Στο επόμενο τροπάριο ο υμνογράφος λέγει τα εξής: «Ψυχήν συν το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα, μακάρι να αγιαστώ ως προς την ψυχή και ως προς το σώμα δέσποτα Χριστέ, φωτισθήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών». Μακάρι λοιπόν να αγιαστώ, να φωτιστώ, να σωθώ, να γίνω οίκος που θα σε υποδεχθεί. Βλέπουμε εδώ ότι ο υμνογράφος χρησιμοποιεί μία ξεχασμένη σήμερα έγκληση των αρχαίων ελληνικών ρημάτων. Πρόκειται για την ευκτική, της οποίας ο Κύριος ακριβώς χαρακτήρας είναι να εκδηλώσει την ευχή, την επιθυμία, κάτι το προσδοκόμενο. Έτσι λοιπόν, εδώ η υμνογράφος επιθυμεί και εύχεται να αγιαστεί, να φωτιστεί, να σωθεί, να γίνει οίκος Θεού. Πώς? Τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών ένικων σε έχων. Έχοντας τον Χριστό μέσα του ένικων, με την μετοχή στα ιερά μυστήρια, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έτσι έχοντας συγκάτοικο ένικο τον Ιησού Χριστό, μαζί με Αυτόν έχει τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό και προσφωνεί τον Θεό ευεργέτη και πολυέλαιο, επειδή καταδέχεται να κατέλθει στην ανθρώπινη αδυναμία. «Ως πυρ γεννηθεί το μη και ως υφός το σώμα σου,
και το αίμα σώτερ μου το τιμιότατον. Φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα. Βλέπει εδώ ο υμνογράφος το σώμα και το αίμα του Χριστού να τον εξυπηρετούν σε δύο σημεία, αφενός ως πυρ και αφετέρου ως φως. Το μεν φως φωτίζει, ενώ το πυρ, όπως είπαμε, ελέγχει την κατάσταση, την ποιότητα του αντικειμένου. Μακάρι λοιπόν να γίνει το σώμα σου και το αίμα σου σωτήρ μου το τιμιότατον, σαν τη φωτιά και σαν το φως. Σαν τη φωτιά φλέγων αμαρτία στην ύλη, καταφλέγοντας, εξαφανίζοντας την ύλη της αμαρτίας και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και πυρπολώντας τα αγκάθια των παθών και ως φως όλων φωτίζον με προσκυνήν σου την θεότητα και ως φως να με φωτίζει, να με καταβγάζει ολόκληρο, ώστε να προσκυνώ την θεότητά σου. Βλέπουμε εδώ τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως και οριμάσεως του πιστού. Επειδή είμαστε άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες, με αγκάθια των παθών και με ύλη πολύ της αμαρτίας, χρειαζόμαστε την φωτιά, η οποία θα δοκιμάσει, θα ελέγξει την ποιότητα, την φθαρτή αυτήν της αμαρτωλότητας και τελικώς θα την εξαφανίσει. Και έτσι από αυτήν την κάθαρση θα περάσουμε στον φωτισμό, στο σημείο εκείνο κατά το οποίο η χάρη του Θεού φωτίζει και αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο, για να μπορεί ο άνθρωπος ως όμοιος ομοίο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ελληνική παροιμία, να προσκυνεί ως Άγιος και Φωτεινός τον Άγιο και Φωτεινό Θεό. Και καταλήγει ο υμνογράφος, αγαπητοί μου αδελφοί, με το εξής θεοτοκίον: Θεός σε σωμάτωτε. Ο Θεός έχει πάρει σώμα και μορφή. Εκ των αγνών αιμάτων σου, από τα αγνά αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα. Γι' αυτό όλες οι γενιές σε ανυμνούν υπεραγία, Θεοτόκε. Ποιες γενιές, ποιες ομάδες, νόονται τα πλήθη δοξάδης. Και τα πλήθη των νόων, των αγγέλων δηλαδή, σε δοξάζουν. Οι άγγελοι ονομάζονται κενώες επειδή είναι τα πλέον καθαρά όντα τα οποία ταινίζουν απευθείας την δόξα του Θεού. Υπενθυμίζουμε ότι και ο άνθρωπος αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην βίβλο ως νους και ως νουν αποκαλούν τον άνθρωπο και οι πατέρες της Εκκλησίας, για να δηλώσουν αυτήν την νοερή κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος, η καρδιά του δηλαδή, γίνεται κάτοπτρο των θείων ενεργειών. Και έτσι ο άνθρωπος ως όμοιος το ομοίο προσυδειάζει στα θεία χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν οι νόες, οι άγγελοι, οι κατεξοχήν νοερές ουσίες, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, τον πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Επειδή σε δοξάζουν, επειδή χάρη σε σένα, είδαν με σαφήνεια αυτόν που δεσπόζει τον απάντων. Χάρη στη Θεοτόκο οι άγγελοι είδαν τον Τριαδικό Θεό, ή μάλλον δια της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, αντιλήφθηκαν τις μεγάλες αλήθειες,
τους απεκαλύφθη ότι ο Θεός ως Θεός